τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

ζήσω στις αγάπες μου, στην πρώτη μου τη νιώτη, σ' αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν ή έχουν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. You're wasting your time.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια, όπως διαπιστώθηκε, χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, που η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις, συνελήφθη μία 63 ετών γυναίκα για την πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 71 ετών άνδρα, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, ενώ για σήμερα υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σχέδιο για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ χθες η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι ότου σήμερα μεταφερθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, εφόσον τα πάντα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση αναμένεται να δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο συμφωνίας που αφορά τα στενά, το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της πόλης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 ως τις 11 καταναλωτές στο Πανόραμα, ειδικότερα η Οδή Δημοκρατίας, Πλάτωνος, Λέλλας Καραγιάννη, Εσχύλου, Ομήρου, Κασάνδρου και Κοραή. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 8 ως τις 3 το μεσημέρι στην ίδια περιοχή του Πανοράματος, ειδικότερα στις οδούς Σταδίου και Νίκης, εκτός όσων αναφέρθηκαν ήδη. Επιπλέον, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 ως τις 2.30 καταναλωτές στο Δημοδέλτα σε τμήμα της οδού Μάκεδων Ομάχων. Και τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνει και περιοχή της Ευκαρπίας από τις 10 το πρωί ως τις 11 σε τμήμα της Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη μεταξύ της Χρυσοστόμου Σμύρνης και της Ποσειδώνος. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέ Σαχίν δολοφονήθηκε τα ξημερώματα χθες στην Κωνσταντινούπολη από τον 35χρονο πρώην σύντροφό της Ναζίρ Ιλγκίν. Ο δράστης πυροφόλησε το θύμα του εξ επαφής, ενώ η κοπέλα ανέμενε έξω από φαρμακείο με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη στην αστυνομία για απειλές 9 μέρες πριν το συμβάν και είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του. Ωστόσο, ο 35χρονος που συνελήφθη για την καταγγελία φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παρά το βεβαρημένο ποινικό του παρελθόν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Όχι, όχι, τώρα πείτε μου ότι ακόμα κι αν ιστάζατε δεν ξυπνήσατε. Πείτε μου ότι ο Ρόρι ο Γκάλαχερ τώρα δεν σας έκανε να τσιτώσετε, να ξεσηκωθείτε, να ξυπνήσετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά με τη βοήθεια του Ιρλανδού αυτού Ρόκερ, ο οποίος ήταν και παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους, σε ένα κομμάτι που σας το αφιερώνω έτσι αυγουστιάτικα. A million miles away, με μίλια μακριά, μίλια μακριά. Και σαν ξεβρασμένο ξύλο με παρασέρνει η θάλασσα σε μία παραλία γεμάτη ανέμους. Γεια σου ρε Ρόρι, να σε καλά όπου και αν βρίσκεσαι. Καλημέρα στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, η οποία προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα και πώς το λένε αυτό που σου διορθώνει και τα λοιπά στο κινητό, δεν μπορεί να γράψει τη λέξη που θέλει και μου γράφει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, με κόμματα ξεκινάμε, με δύο μητα κόμματα. Λέω, μίλησε κανένας για Νέα Δημοκρατία, για ΣΥΡΙΖΑ, για ΠΑΣΟΚ? Κανένας, μας στη μουδιά. Ο Ρόρι, έψαξα να βρω τους στίχους. Μήπως έλεγε ο ήλιος ο πράσινος πουθενά, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Τίποτα, Κατερίνα μου. Για ξαναδέσω, λέει, δεν γράφει, λέει, τη λέξη λέει με τίποτα. Για να δω μέχρι το τέλος της εκπομπής ποια λέξη θέλεις να στείλεις. Κάντη να σπάς την στα δύο και στείλ την. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα. Μήπως ήθελες να πεις κομματάρα, λέει η φίλη Σοφία Ισακαλή, η οποία είναι μέσα ρε παιδάκι μου, είναι σπίρτο, πώς να το κάνουμε, σπίρτο μοναχό. Μήπως ήθελες να πεις με τι κομματάρα ξεκινάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι γνωστή η αγάπη και η σχέση της Κατερίνας με τη ροκ μουσική, μπορεί να είναι αυτό. Εάν είναι αυτό γράψε ναι, αν είναι γράψε όχι, δεν θα στο διορθώσει ο κορέκτορας, κορέκτορα δεν το λένε, μπράβο, είδατε. Δεν το λες τώρα, το λες σε 30 δεύτερα σου έρχεται στο στόμα. Καλημέρα στον φίλο τον Άκη. Όχι μόνο λέει δεν μας άρεσε, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, αλλά ήτανε υπέροχο. Μπράβο Μπάμπη και καλημέρα και καλό σουκού. Και καλό που σουκού, λένε μαζί με την Παρασκευή. Να σε καλά, καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Λέει θα πω, λέει το παράπονο μου θα το πω, λέει Μπάμπη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα πού θα λέμε τις πρωινές καλημέρες που θα φύγεις και εσύ ρε φίλε? Τουλάχιστον φέρε πίσω το λοχαγό να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Καλή ξεκούραση. Εύχομαι να γεμίσετε τις μπαταρίες και να επιστρέψετε δρυμύτεροι και με περισσότερη διάθεση. Θα σας περιμένουμε εδώ. Σαν τον Άργο που περιμένει τον Οδυσσέα, θα έλεγα κι εγώ. Ελπίζω γυρνώντας μην ξεψυχήσεις, έτσι Πέτρο, και φίλες και φίλοι σας στέλνουμε όλους εδώ έτσι να βγάλουμε μια ολόκληρη σεζόν μαζί. Ο χειμώνας θα έρθει δυστυχώς, θα υποχωρήσει το καλοκαιράκι. Πρέπει να έχουμε πάρει τις δυνάμεις όλοι για να μπορέσουμε να βγάλουμε ακόμη ένα χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλές διακοπές σε όλους όσους έχουν φύγει ήδη. Με άδεια ή θα φύγουν αυτές τις ημέρες. Ναι, Σοφία μου, αυτό είναι. Είσαι μεγάλη γάτα, ρε. Μπράβο, μπράβο. Ναι, έγραψε η Κατερίνα. Να σου πω κάτι. Σπάς το, Κατερίνα, το κινητό, αν δεν μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα σε έναν φίλο για ένα τραγούδι που σου άρεσε. Τι άλλο κάνεις με αυτό το κινητό την ώρα, βλέπεις? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Σπάς το, πάρε κάποιο άλλο. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις στις τιμές που είναι τα κινητά τώρα. Μια κουβεντούλα είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Φίλες και φίλοι, το έχετε αντιληφθεί όλοι στα στιβαρά σας κορμιά ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία τις τελευταίες τρεις μέρες. Δηλαδή, ο Αύγουστος μπήκε φουριόζος με θερμοκρασίες που έχουν ανέβει και πραγματικά μας ταλαιπωρούν πλέον και εμάς που είμαστε γνήσιοι και original και αιώνιοι καλοκαιράκηδες. Και η αλήθεια είναι πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα έχουμε κορύφωση σε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας, αυτό το πουσουκού στο οποίο αναφέρεται και ο φίλος ο Πέτρος και ο φίλος ο Διαμαντής. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και σαραντάρια και στην Θεσσαλονίκη.
πάρτε τα μέτρα σας, κανονίστε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείτε το πρώτο σαραντάρι. Νομίζω δεν είχαμε σαραντάρι φέτος καθόλου το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην κεντρική Μακεδονία πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο στην πόλη μας προβλέπεται να έχουμε το μεσημέρι εκεί γύρω στις 2.30 με 3, πιθανότατα το πρώτο σαραντάρι, το κυριολεκτικό, έτσι όχι στο περίπου, το κυριολεκτικό μας σαραντάρι. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος, με τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να δίνουν κάποιες νεφώσεις. Βέβαια, εσείς που είστε ήδη έξω και κινείστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα διακρίνετε ότι στα ανατολικά της έχει κάποια συννεφάκια. Κάποια λευκά συννεφάκια που έχουν δημιουργήσει μια γέλη και κινούνται προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίος ο καιρός στο ξεκίνημα μιας ακόμα ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία πρώτης διευθύνσης 3 με 4 μποφόρ. Όσον αφορά την κεντρική Μακεδονία και Θράκη, έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, ενδεχομένως να έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και όσον αφορά και την Θεσσαλία, για τους καλούς μας φίλους που μας ακούν και από εκεί, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, το ίδιο δηλαδή, περίπου μεσημέρι προς το απόγευμα ενδεχομένως να έχετε κάποιες βροχές στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας αλλά και της κεντρικής Τερέας. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά και στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 βαθμούς έως και τους 37. Αυτά για σήμερα, Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει με αρκετή ηλιοφάνεια συνολικά στη χώρα, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Λοιπόν, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν οι νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ενδεχομένως να έχουμε και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά η θερμοκρασία, όπως σας είπα, θα ανέβει και θα κορυφωθεί το Σάββατο ουσιαστικά αυτή η άνοδός της. Θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς το μεσημέρι του Σαββάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μέχρι και το 40. Την Κυριακή θα υποχωρήσει στους 37 με 38 βαθμούς και η αλήθεια είναι ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει λίγο να ομαλοποιείται η θερμοκρασία, η κατάσταση, αλλά και εκεί μην νομίζετε, 35 με 36 βαθμούς συνολικά την εβδομάδα που έρχεται. Εγώ θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά πως θα λείψω και εγώ. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν την τελευταία μου καλοκαίρινη άδεια. Θα λείψουμε περίπου 2 εβδομάδες από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου και στη συνέχεια εκεί στις 24, καλώς την Ανάτη Τζούλη, καλημέρα. 24 Δευτέρα θα επιστρέψουμε και πάλι με τον Νίκο μαζί εδώ στα μικρόφωνα του 102 FM.

Τώρα μετά από αρκετές ημέρες βλέπω τον χάρτη και παρατηρώ το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και βλέπω μετά από αρκετές ημέρες ένα χάρτη που δεν έχει ευτυχώς πουθενά σε κανένα σημείο της χώρας πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουν μια ανάσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι αρχές που τις προηγούμενες ημέρες προσπαθούσαν σε πολλά και διαφορετικά και επικίνδυνα μέτωπα να νικήσουν τη φωτιά. Είναι σημαντικό να πάρουν μια ανάσα. Σήμερα υπάρχουν περιοχές σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 3 δηλαδή, στο μέσο αυτής της κατηγορίας κινδύνου. Στα κίτρινα είναι, όπως και εχθές, η μισή η Θράκη, εκτός από το νομό της Ξάνθης. Από εκεί και πέρα όλη η Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία είναι στα μπλε, δηλαδή στο μέσο κίνδυνο, στην κατηγορία 2 δηλαδή, όπως και η Κέρκυρα. Νοτιότερα το ίδιο ισχύει μέχρι και την Θεσσαλία, σήμερα είναι και η Μαγνησία στα μπλε, και από εκεί και κάτω στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα από την Ήπειρο, Θεσπρωτεία και τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου είναι στο κίτρινο. Υπάρχει δηλαδή και σήμερα υψηλός κίνδυνος, αλλά σε καμία περίπτωση το πορτοκαλί, το κόκκινο που σημαίνει συναγερμό για τις αρχές αλλά και για τους κατοίκους. Σήμερα είναι δηλαδή μια καλή μέρα σε σχέση με την πρόβλεψη αυτή. Μακάρι τα πράγματα να πάνε έτσι όπως ακριβώς θα θέλαμε, δηλαδή χωρίς ούτε μία εστία φωτιάς.

Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες. Το παρακολουθήσαμε το μάτς προφανώς. Και φάνηκε, είναι μερικά παιχνίδια, παιδιά, που το βλέπουμε από την αρχή. Το λέγαμε εδώ και με τη Σοφία. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι και στο 32ο δευτερόλεπτο με δύο στραβοκλωτσιές του ενός παίχτη του ΠΑΟΚ και του Ζίφκοβιτς του άλλου που δεν μπόρεσε να τη διώξει και την πήραν και τη βάλανε γκολ, εκεί λες τα πράγματα εδώ δεν θα εξελιχθούν καλά. Όχι γιατί έγινε μια στραβή στο ξεκίνημα, αλλά γιατί υπάρχουν παιχνίδια που όταν στραβώνουν δεν φτιάχνονται στην πορεία. Και εμείς στον ΠΑΟΚ το έχουμε ζήσει αυτό αρκετές φορές. Δεν έχει βγει τυχαία εκείνο το πανό από το σύνδεσμο Σιγιών που λέει «Τα μυαλά μας πονάνε». Αυτό το story το έχουμε ξαναδεί. Remake είναι μια ταινία που λέει ότι σήμερα θα στεναχωρηθείς, έτσι λέγεται. Και μόλις γίνεται η στραβή, έρχεται το πέναλτι. Ως ΠΑΟΚΣΙΣ που έχεις υποστεί τόσα πράγματα ώστε να μην σου έχει μείνει τρίχα στο κεφάλι, λες άμα μπει μπορεί να στρώσει, αλλά περίμενε να δούμε. Και πάει ο Ποντιόπες, ο Πόντιος, ο ποδοσφαιριστής μας, ο αμυντικός, που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικός, αστοχή. Λες έλα ρε παιδάκι μου, έρχεται ο Μύθου και το βάζει και λες άντε ΠΑΟΚΑΡΑ ένα τώρα θα δεις τα πάθουν. Πάει ο διαιτητής, το βλέπει και λέει μπήκε νωρίτερα. Και είχε μπει, αλήθεια είναι. Αλλά δεν είχε πατήσει. Στον αέρα ήταν όταν έκανε ο Ζίβκοβιτς. Εν πάση περιπτώσει. Και μετά από λίγα λεπτά κερδίζει το πέναλτι το καθαρό Κωνσταντέλιας και λες θα το δώσει τώρα, δεν γίνεται, τώρα θα γυρίσει το παιχνίδι. Και πάει στην προηγούμενη φάση με το Ζίβκοβιτς και βλέπει ότι πριν από τη φάση που ήταν πέναλτι στο Κωνσταντέλια είχε προηγηθεί κάπου φάουλ του Ζίβκοβιτς. Δεν στρώνουν κάποια παιχνίδια, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βλέπουμε ποδόσφαιρο κυρίως και δεν βλέπουμε τόσο μπάσκετ. Το μπάσκετ 90% θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Δεν γίνονται εύκολα εκπλήξεις. Στο ποδόσφαιρο όμως μπορεί να κερδίσει και η ομάδα που δεν είναι καλύτερη. Και αλήθεια είναι πως η Άντερλεχτ δεν ήταν καλύτερη χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Αλλά δεν του πήγε το παιχνίδι. Πώς θα το κάνουμε. Δεν πειράζει. Υπάρχει και ένα δεύτερο παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Θα δούμε σε μια εβδομάδα από τώρα τι θα κάνει ο δικέφαλος ή τι δεν θα μπορέσει να κάνει. Πάντως ελληνική νίκη δεν είδαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Ούτε ο Ολυμπιακός κέρδισε, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε και ο ΠΑΟΚ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Καλές διακοπές εύχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου. Να περάσετε, λέει, όμορφο υπόλοιπο καλοκαίρι μακριά από το θόρυβο της πόλης. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση με καλύτερες εύχομαι ειδήσεις και ανεξάντλητο δίδυμο χιούμορ. Ναι, ναι, θα επιστρέψουμε μαζί με τον κύριο Λοχαγό, τον Νίκο το Λαδιανό. Η αλήθεια είναι ότι σαν να χτυπάω ξύλο, ηρέμησα λίγο τα πράγματα. Είδατε τι χαμός έγινε πάλι που έφυγε την πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομαδούλα, η αλήθεια είναι ότι λίγο τα πράγματα ηρέμησαν. Μην τα γλωσσοφάω. Πάμε να ακούσουμε έναν Πορτοκάλογλου σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι και επιστρέφουμε. Σήμερα θα πάμε με κομμάτια δυνατά που θα μας ξεσηκώνουν, που θα μας δίνουν γκάζι.

Χαμογελώ, Σοφία μου, χαμογελώ, γιατί πολύ τα γουστάρω σήμερα αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, δίνουνε γκάζι, ρε παιδί μου, δίνουνε γκάζι τώρα, και του Πορτογάλου αυτό ήταν, σε παρακαλώ, πολύ, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με τη βοήθεια της Σοφίας Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και έχω αλλιεύσει κανένα δύο-τρεις ειδησούλες πριν πάμε να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους στήλους επικαιρότητας που έχουν ενδιαφέρον, και θα τις δώσω εδώ ως αφορμή για κουβέντα. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων μία ειδήση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνει, λέει, εμβόλιο νέας γενιάς, το οποίο θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Θυμάστε ότι τα εμβόλια που έχουμε, τα αντιγρυπικά, τα κάνουμε κάθε χρόνο. Εγώ τουλάχιστον τα κάνω, γιατί έχω και τα πιτσιρικάκια που πηγαίνω έρχονται στα σχολεία. Αλλά σου λένε από την αρχή ότι, ξέρεις, πιάνει τα βασικότερα στελέχη της γρήπης, αλλά όχι όλα. Κάνεις το εμβόλιο της γρήπης και μετά από κανένα μήνα είσαι γρυπωμένος και λες, τι έγινε, είναι το νέο στέλεχος, σου λένε, εκείνο το άλλο κτλ. Που δεν το περιλάμβανε, που δεν το έπιασε, που δεν το έκανε. Τώρα, φίλες και φίλοι, βγαίνει το νέο εμβόλιο, λοιπόν, νέας γενιάς, που θα χτυπά, λέει, όλες τις μορφές γρήπης. Το έκανες, δεν θα γρυπωθείς μες το χειμώνα. Το νέο σκεύασμα εδείκνυται, διαβάζω, για ηλικίες άνω των 50 ετών. Στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA και πήρε ήδη την έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού πέρασε από πολλαπλά τεστ. Θα διατίθεται από το φθινόπωρο. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι ως κοινωνία είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όταν ακούμε εμβόλιο. Εδώ κάποιοι δεν κάνανε τα εμβόλια τώρα για τον κορονοϊό, και κάποιοι δεν κάνουν ακόμα και αυτό το εμβόλιο της γρήπης. Πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον για εμάς που τα κάνουμε αυτά τα εμβόλια. Μακάρι να μπορεί να χτυπά όλες τις μορφές γρήπης, να το κάνουμε στο ξεκίνημα τη σεζόν, και τουλάχιστον να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι από γρήπη τουλάχιστον δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Αυτή ήταν η μία είδηση, έτσι, που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Η άλλη με έκανε και λίγο να στεναχωρηθώ, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε πάρει χαμπάρι την ιστορία αυτή με το μικρό, το άσπρο, το κουταβάκι που ζούσε με την Αγέλη των Λύκων. Είχατε δει κάτι βίντεο που παρουσίαζαν ένα μικρό σκυλάκι, ένα κουταβάκι, το οποίο για κάποιο λόγο είχε βρεθεί μέσα σε μια Αγέλη Λύκων, με μικρά λυκάκια και με τα μεγαλύτερα της Αγέλης, και συμβίωνε μαζί τους. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει και μια καταγραφή της περίπτωσης αυτής από ανθρώπους του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, οι οποίοι με drone παρακολουθούσαν την εξέλιξη της διαδρομής αυτής της περίεργης συνύπαρξης, της συμβίωσης ενός μικρού σκυλιού με Αγέλη Λύκων, και κατά πόσο, δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει στην φύση. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιστημονικό, λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, όχι γιατί συνέβη αυτό που οι περισσότεροι φοβόμασταν και λέγαμε, έλα ρε παιδάκι μου, στο τέλος θα το φάνε. Δεν γίνεται τώρα, αφού δεν είναι. Είναι σκυλί, είναι λύκος. Όχι, βέβαια, δεν το πειράξανε οι λύκοι. Το αγκάλιασαν το σκυλάκι σαν την οικογένειά του. Αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο. Εμφάνισε συμπτώματα γαστρεντερικής διαταραχής λίγες ημέρες πριν και πέθανε. Χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα η ακριβής αιτία της ασθένειας, πέθανε το σκυλάκι γιατί είχε προβλήματα. Τώρα δεν είναι σίγουροι και οι επιστήμονες, και προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να συνέβη. Εμφανιζόταν, λέει, καταβεβλημένο ξαφνικά πριν από 3 ημέρες πριν πεθάνει, με έντονη διάρρεια και χωρίς σχεδόν καθόλου διάθεση να κινηθεί. Πιθανότατα κάποιο σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα του δημιούργησε αυτή την κατάσταση, που θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως η παρασιτική λίμωξη, η βακτηριακή μόλυνση, μπορεί να είχε φάει αλλοιωμένη τροφή, ακόμα λέει και το στρες από την προσαρμογή σε ένα νέο άγριο περιβάλλον.
Τίποτα από αυτό δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί επιστημονικά, αλλά αποτελεί μια πιθανότητα, ό,τι σας έχω προαναφέρει ως αιτία. Η ουσία είναι ότι δεν τα καταφέρει το σκυλάκι, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ξαναλέω, τράβηξε και την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας, πως ένα μικρό κουτάβι, ένα σκυλάκι κινείται και λειτουργεί σαν να είναι μέρος μιας αγέλης λύκων. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, και από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω στο ρεπορτάζ, και άλλα λυκάκια της συγκεκριμένης αγέλης από τα 5-6 που είχε γεννήσει η λύκαινα δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Έχει μείνει μόνο ένα από αυτά. Από τα 5-6 που είχε γεννήσει η λύκαινα,

Και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή δεν τα βλέπουμε και να προχωράνε στην πορεία, ας πούμε, του ανθρώπου, της κοινωνίας προς τα μπρος. Δηλαδή με κάποια πράγματα γίνονται και κάποια δεν γίνονται. Όσο και αν προσπαθούμε εμείς κάποια στιγμή να τα οδηγήσουμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Προφανώς και βγήκανε διάφοροι, ξέρετε, τώρα και είπανε καλά, γιατί δεν το σώσατε το κουτάβι στους επιστήμονες που παρακολουθούσαν, γιατί δεν προσπαθήσατε με κάποιο τρόπο να το σώσετε. Ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν επεμβαίνεις στην φύση. Δεν επεμβαίνεις τώρα. Πόσο μάλλον για ένα κουτάβι το οποίο ζει σε μια γέλη λύκων. Μην κάνουμε τους ξερόλες. Οι επιστήμονες ξέρουν. Τουλάχιστον ξέρουν περισσότερα από εμάς. Η ανάρτηση του ερευνητή, του κυρίου Κομινού, ο οποίος είναι διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου, περιέγραφε το τι ακριβώς συνέβη και η ανάρτηση κατέληγε με το καλό ταξίδι μικρέ. Σας λέω, ήταν πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία του μικρού, του λευκού κουταβιού που δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και η τρίτη από τις ειδήσεις έτσι που έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με τις συλλήψεις που έγιναν για τις φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Θυμάστε ότι είχαν συλληφθεί τρεις, ανάμεσά τους και δήμαρχος, ο οποίος βέβαια ως εργολάβος είχε υπογράψει μέρος της κατασκευής ενός αιωλικού πάρκου εκεί στην περιοχή, από όπου τουλάχιστον φαίνεται πως οι αρχές καταλήγουν ότι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά από βραχυκύκλωμα στη συγκεκριμένη κατάσταση. Πήγανε λοιπόν και είδανε ποιος την έφτιαξε αυτή την ιστορία και συνέλαβαν τον δήμαρχο, τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου. Το ξαναλέω, ο δήμαρχος με την προηγούμενη του ιδιότητα, όχι ως δημάρχου. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο συνελήφθησαν, αλλά μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Είναι μέσα στην Μπουζού. Μπουζού δεν τη λέγανε. Στην Μπουζού. Σε άλλες περιπτώσεις ή σε άλλα χρόνια θα ήμασταν σίγουροι ότι θα απολογηθεί, θα φεθεί προσωρινά ελεύθερος για να δουν τι θα γίνει και ιστορίες και τα λοιπά. Μάλιστα κατά την είσοδο του, λέει, εκεί στο κατόφλι της Ανακρίτριας, τον περίμενα ψηφοφόροι, κόσμος και τα λοιπά, τον καταχειροκρότησαν. «Γεια σου μεγάλε δήμαρχε, εμείς μαζί σου, είμαστε μαζί σου» και τα λοιπά. Δεν τζίμπησε, εισαγγελέας και Ανακρίτρια. Αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος. Μέσα. Τα λέμε. Είναι βήμα αυτό. Να τα λέμε, είναι βήμα, παιδιά. Αυτά δεν τα βλέπαμε παλιότερα. Ο δήμαρχος απ' έξω τις περισσότερες φορές, προσωρινά ελεύθερος, όχι προσωρινά κρατούμενος. Και είχαμε και άλλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές. Μία γυναίκα αλλά και ένας 70χρονος. Στην περίπτωση της γυναίκας ξεκίνησε μία φωτιά, αν δεν κάνω λάθος, στη Σκύρο, αυτή που είχαμε στη Σκύρο, από μία γεννήτρια που είχε για να τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό μία αποθήκη, και σε έναν 70χρονο ο οποίος έκανε μπαρμπεκιού. Ξέρετε τώρα, έψινε τα μπριζολάκια του, του φύγε η φωτιά και τρέχανε να την προλάβουν. Νομίζω 3,5 περίπου χιλιάδες είναι το διοικητικό πρόστιμο πάνω κάτω στο ξεκίνημα της ιστορίας και μετά έχεις και τους υπόλοιπους μπελάδες. Την καλημέρα και στην Μαρία την Κοσετζίδου. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι καθοδόν για την εργασία της. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και στην Μάρια.

6930-078-228 οι τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, για τα δικά σας σχόλια, για τη δική σας προσέγγιση στα θέματα για τα οποία συζητάμε εδώ στον 102. 46 λεπτά μετά τις 7 ή αν θέλετε 14 λεπτά πριν από τις 8, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε μουσικά με το «Μοίρα μου έγινες» από την Μπάμπαλη. Πάμε να το ακούσουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ποια είναι τα θέματα, οι ειδήσεις της επικαιρότητας που απασχολούν μέχρι και αυτή την ώρα ειδησιογραφικά τη χώρα. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα. Ανάμεσα σε αυτά και το σπίτι, ξέρετε και αυτή την ιστορία με την οικογένεια από την Βρετανία που πούλησαν όλα τους τα υπάρχοντα και αγόρασαν ένα σπίτι εκεί στην Αττικοβιωτία γιατί θέλανε να κάνουν ένα άλμα ποιοτικό στη ζωή τους και είπανε θα πάμε να ζήσουμε στην Ελλάδα ρε παιδάκι μου που έχει ήλιο, που έχει πράσινο, που έχει ομορφιές και ήτανε τώρα 10 Αυγούστου ουσιαστικά να μπουν στο σπίτι το καινούριο, το είχαν τελειώσει τις εργασίες και κάηκε. Και βγαίνουν αισιόδοξοι άνθρωποι και λένε θα προσπαθήσουμε να το ξαναφτιάξουμε. Και στη Βρετανία κάνουν διαδικτυακή προσπάθεια φίλοι τους να συγκεντρώσουν ένα ποσό βοήθειας για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Θα δούμε. Είναι πάντως μέσα σε αυτά τα κτίρια και το δικό τους. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσυσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπράβο τους, να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Έτσι πρέπει κάθε κομμάτι αυτής εδώ της κοινωνίας, όπως μπορεί και με τον τρόπο που έχει, να βοηθά τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν τέτοιες στιγμές. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους, να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Λέγαμε νωρίτερα για την προφυλάκηση του Δημάρχου για τη φωτιά εκεί στην Αττικοβιωτία και των άλλων δύο. Έχουμε και τρία στελέχη του ΔΔΕ που συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ξέρετε κάτι, θέλει έτσι ένα κυνηγητό, θέλει να έχουμε το νου μας, να φοβόμαστε κάτι, αλλιώς δεν στρώνουμε. Να έχουμε το νου ότι άμα γίνει καμία στραβή, έχω μπλέξει τώρα, μπορώ να βρεθώ από τη φυλακή μέχρι και το πιο light να πληρώσω 3,5 χιλιαρικάκια αν δεν είμαι προσεκτικός και κάψω το δάσος και κάψω μια περιοχή. Είπαμε για τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Στην κατηγορία 3, στο κίτρινο, οι περισσότερες περιοχές της χώρας που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανάμεσά τους Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησος, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δεν έχουμε όμως ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινο σήμερα. Λοιπόν, στην Αθήνα βρίσκεται και κρατείται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Στα θέματα του εξωτερικού δελτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά δηλώνει αισιόδοξος για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Τελεία. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω, το έχουμε ξανακούσει χίλιες δυο φορές. Μακάρι να είναι εκείνη η φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο και μας λέει την αλήθεια. Πάντως, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι για άλλη μια φορά αυτά τα λόγια θα μείνουν λόγια. Στα 83,48 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει το Brent και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα δει την πτώση των τιμών στις αντλίες. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Έχει σημασία για εμάς. Οι Τούρκοι άρχισαν και πάλι να κουνιούνται στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά μάλλον ως story φαίνεται ότι σιγά σιγά τελειώνουν.
Έχουμε παραβιάσεις με οπλισμένα τουρκικά F-16 που είχαμε να τις δούμε εδώ και αρκετό καιρό. Μάλλον ενοχλούνται για τις κινήσεις που γίνονται από τη δική μας πλευρά για την πόντιση του καλωδίου με την ενεργό πλέον συμμετοχή και των Γάλλων. Η γειτονική συντασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει πτώσεις σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Βλέπετε ότι υπάρχουν εικόνες που δεν τις περιμέναμε πως θα τις δούμε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ενώ ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία. Στη Νάπολη, την αγαπημένη πόλη του Μαραντόνα, η θερμοκρασία φτάνει, λέει, τους 48 βαθμούς. Ρε παιδιά, αυτά ούτε στη Λάρισα. Αυτά ούτε στη Λάρισα. 26 πόλεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Μιλούν στην Ιταλία για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στην φίλη την Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα από την Θεσσαλική πρωτεύουσα, να με λέει και εγώ. Καλές διακοπές και ξένιαστες στιγμές. Εύχομαι και για μένα τελευταία μέρα σήμερα να επιστρέψουμε με το καλό και να μαζέψουμε δυνάμεις και βιταμίνη D. Καλή αντάμωση εύχεται η Ευαγγελία. Καλή αντάμωση θα πω και εγώ, Ευαγγελία μου, και σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές, γιατί έχουμε φτιάξει πραγματικά μια πολύ όμορφη πρωινή παρέα εδώ στη συχνότητα του 102. Ταυτόχρονα όμως ο καθένας από εμάς χρειάζεται να γεμίσει μπαταρίες, γιατί για να βρισκόμαστε το πρωί όλοι εμείς εδώ στην παρεΐτσα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ξυπνάμε από πολύ νωρίς, από τα ξημέρωτα, από τις 4.30 και τις 5 το πρωί μέσα στο χειμώνα. Δικαιούμαστε να πάρουμε τις ανάσες εκείνες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να το επιχειρήσουμε εκ νέου στο ξεκίνημα και της νέας σεζόν. Εγώ θα στείλω πολλά φιλιά και τα χαιρετίσματα και στον θείο Τάσο, ο οποίος επανεμφανίστηκε, την αγάπη και της ανιψιάς σου της Σοφίας. Ο θείος Τάσος θα είναι εδώ τον Αύγουστο, μετά τον 15 Αύγουστο από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Θα κανονίσουμε, πέρα από την υποδοχή στο αεροδρόμιο, Κατερίνα Χατζησταμάτη, αν ακούς, να πάρεις ανθοδέσμη και εσύ, εγώ θα φέρω τα γλυκά, να τον φιλοξενήσουμε εδώ στον αέρα, στο στούντιο, να τον ακούσουμε, να το δούμε διαζώσεις και εμείς τα παιδιά που δεν αναγνώρισε ποτέ, τα νύψια του δηλαδή, αλλά και όλοι εσείς που τόσο πολύ τον έχετε αγκαλιάσει με την σειρά σας. Λοιπόν, 6930-078-228, ο τηλεφωνικός αριθμός για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Εμείς σιγά σιγά θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Βούλα Σαΐτη για το δελτίο ειδήσεων με τις κυριότερες ειδήσεις της επικαιρότητας στις 8 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, λέτε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη που θα λείπετε. Έφη Τσαμπάζη, η πολύ καλή συνάδελφος, θα αναλάβει το βάρος να σηκώσει την ώρα αυτής της τόσο πετυχημένης εκπομπής, τη μία εβδομάδα, και την αμέσως επόμενη η αγαπημένη Μαρία η Τσακίρη. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά από την ολοκλήρωση των καταγραφών των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία που πραγματοποίησαν τα αρμόδια κλιμάκια. Στο Πόρτο Γερμενό περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων έγιναν συνολικά 192 αυτοψίες, από τις οποίες 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, επικίνδυνα δηλαδή και προς κατεδάφιση, 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Στο μεταξύ, τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Την ίδια ώρα, προφυλακιστές, ύστερα από μαραθώνια απολογία, κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική καίγοντας μεγάλες εκτάσεις για διάστημα 4 ημερών. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ χθες 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να μεταφερθεί σήμερα στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψής της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ξεκινούν σε πρώτη φάση οι αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην Ταϊλάνδη ανεπιβεβαίωτος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν βόρεια της Μπαγκόγκ ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο πόλης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο επικεφαλής της αστυνομίας τόνισε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο ακριβής αριθμός τους. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή Μπανκ Κρουάι στην επαρχία Νορθάμπουρι. Στην Ιταλία το πιο καυτό καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα βιώνει η χώρα με ρεκόρ θερμοκρασιών που φτάνουν και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Τον Ιούλιο καταρρίφθηκε και το ρεκόρ του 2003 που ως τώρα θεωρείται η πιο ζεστή χρονιά από τότε που γίνονται σχετικές επιστημονικές μετρήσεις. Στην περιοχή της Αφραγκόλα στη Νάπολη χθες το θερμόμετρο άγγιξε τους 48 βαθμούς ενώ η πολιτική προστασία έκανε γνωστό ότι σήμερα 26 πόλεις θα βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής λόγω της ζέστης. Στο Μπισέλια της Απουλίας, ένας άνδρας 81 ετών έχασε τη ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να βουτήξει στη θάλασσα. Ο θάνατός του προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελισσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε στους 102, στον 102 FM. Και με Τζάνις Τζόπλιν μπήκαμε και τη δεύτερη ώρα. Έτσι για να ροκάρουμε σήμερα λίγο παραπάνω, να δώσουμε γκάζια. Βλέπω την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και μπορώ με τα βεβαιότητας να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό αυτή την ώρα να σχολιάσουμε. Θέλετε να πάμε κάπου όμως που έχει πραγματικά κίνηση αυτή την ώρα? Εάν θέλετε, να, θα κάνουμε ένα τσακ και θα βρεθούμε στο τελωνείο των Ευζώνων. Καθώς και σήμερα, μην ξεχνάτε, πουσουκού, όχι μόνο για εμάς αλλά και για άλλους Βαλκάνιους τουρίστες, ξεκινούν και πάλι κατά χιλιάδες για να επισκεφθούν τις πανέμορφες παραλίες της χώρας. Είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Καβάλα, αλλά σίγουρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ποιος είναι εκεί, ο πιστός πάντοτε σε αυτό το ραντεβού, ο Τίμος ο Φακαλής. Καλημέρα φίλε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, όπου βλέπω αυτοκίνητα με φορτωμένα τα μπαγάζια, τροχοβίλες, πάνω ποδήλατα, στις χάρες των αυτοκινήτων. Και είναι καθόλου έτοιμοι εδώ οι Βαλκάνοι για να ζήσουν το όνειρό τους στη Χαλκιδική, Μπάμπη. Δεν τους πτωούν ούτε οι ουρές, ούτε οι καθυστερήσεις, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Από νωρίς το πρωί είναι αυξημένη κίνηση, χωρίς βέβαια ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής στην είσοδο για την χώρα μας. Λειτουργούν και οι 10 λωρίδες κυκλοφορίας, πύλες εισόδου, για να γίνει όσο δυνατόν μικρότερη το κυκλοφοριακό κομφούζιο εδώ στο τελωνείο.
0: Το οποίο το είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, Τίμο. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μιλάμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζου των προηγούμενων ημερών που έχω κάποια στοιχεία, μέχρι και 42.000 διελεύσεις σε μία μέρα είδαμε να συμβαίνουν, έτσι.
1: Και
0: 42.000 διελεύσεις οχημάτων.
1: Σάββατο, ακριβώς, Παρασκευή Σάββατο ανεβαίνει το νούμερο και φτάνει ακόμη και τις 45.000, μπορεί και 50.000
0: τώρα, περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι Τίμο που πέρα από την καλοκαιρινή τους άδεια λένε είναι τριημεράκι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο κτλ. Πάμε στην Ελλάδα για μπάνιο. Πάμε Χαλκιδική,
1: ναι,
0: όπως λέμε εμείς.
1: Πάμε Χαλκιδική, ναι. Είναι must πλέον για τους Βαλκάνους. Και για Σαββατοκύριακο η Χαλκιδική, όχι μόνο για 7 ημέρες για άδεια διακοπών, αλλά και για ουσιαστικά break Σαββατοκύριακο η Χαλκιδική.
0: Ελπίζω Τίμο να μην ξεκινούν και αυτοί Κυριακή κατά τις 6 με 7 το απόγευμα να επιστρέφουν, γιατί δεν χωράμε να επιστρέψουμε η Θεσσαλονίκη από
1: ούτε
0: τη Χαλκιδική. Αν είναι και αυτοί, εκεί θα μείνουμε για τις επόμενες 6 μέρες.
1: Νομίζω ότι κάνουν το σταυρό τους, θα γίνει το flyover και αυτοί. Γιατί να σου πω κάτι, Μπάμπη,
0: ναι.
1: Επειδή παρακολουθώ τα μέσα ενημέρωσης των Βαλκανικών χωρών, καθημερινά έχουν σίγουρα κάποιο ρεπορτάζ για το flyover. Δηλαδή, τις ημέρες που κλείνουν και γίνονται αυτές οι όλες εργασίες, συστήνουν προσοχή στους οδηγούς, ιδίως από τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, και να γνωρίζουν ότι είναι κλειστός ο περιφερειακός το βράδυ, γιατί πολλοί ταξιδεύουν βράδυ για να φεύγουν.
0: Και να σου πω κάτι, Τίμο, επειδή και εγώ σηκώνομαι σχετικά νωρίς για το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ κομβόι 3-4 αυτοκινήτων με σέρβικες πινακίδες ή σκοπιανές και τα λοιπά, οι οποίοι κινούνται τόσο πρωί, και λέω είναι βέβαιο ότι κάποιος τους είπε ότι παιδιά πηγαίνετε τέτοια ώρα να περάσετε, γιατί αργότερα η περιφερειακή έχει πρόβλημα και τα λοιπά και θα μπλοκαριστείτε. Τους βλέπω πάρα πολύ νωρίς να κινούνται.
1: Πάντως βλέπω τη θέλησή τους για διακοπές. Τώρα τα αυτοκίνητα που βλέπω εδώ στις ουρές είναι από το Βελιγράδι, από τη Σερβία δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι ταξίδεψαν όλο το βράδυ, κάνανε ένα ταξίδι 8 ώρων, να μην χάσουν την ημέρα, ούτε βέβαια να αποφύγουν και βέβαια το μποτιλιάρισμα το μεγάλο που θα έχουμε τις επόμενες ώρες εδώ στο τελωνείο των Ευζώνων, για να μην χάσουν την ημέρα και να κερδίσουν το μπάνιο σήμερα στην Χαλκιδική. Έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι.
0: Αυτοί ήταν που δημιουργούσαν έτσι κι αλλιώς και τη μεγάλη αναμονή.
1: Το πρόβλημα, ιδίως στα λεωφορεία, γιατί φανταστείτε, περνούν καθημερινά από εδώ 100 με 150 λεωφορεία. Φανταστείτε να κατέβει αυτός όλος ο κόσμος από κάθε λεωφορείο, να προχωρήσουμε σε δακτυλοσκόπηση, φωτογράφηση. Δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Όχι,
1: δεν θα πούν ποτέ στη χώρα.
0: Θα αλλοιωθεί και τα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς
0: τόσο
1: όπως το λες,
0: Μπάμπη. Να κάνουν.
1: Βέβαια, υπάρχει μια σχετική γκρίνια από την πλευρά της Χαλκιδικής για αυτές τις ώρες τις ουρές, γιατί υπάρχει μια κάμψη τουλάχιστον 5% σε ροδικό τουρισμό.
0: Καλά, με όλο αυτόν τον κόσμο έχει κάμψη η Χαλκιδική. Μήπως πάνε δηλαδή και σε άλλες παραλίες, Πιερία, μήπως κατευθύνουν, μήπως πηγαίνουν και στην Καβάλα.
1: Επιλέγουν κάποιοι πλέον τα αεροπορικά εισιτήρια, πακέτα διακοπών με αεροπλάνο, που σημαίνει ότι αφήνουν τη Χαλκιδική κάποιοι και επιλέγουν κάποιους νησιωτικούς προορισμούς. Κυρίως και για να αποφύγουν αυτή την ταλαιπωρία που φύστανται στο Τελωνείο. Βέβαια να πούμε ότι μέσα στο 27 αναμένονται αλλαγές εδώ στο Τελωνείο των Ευζώνων. Θα υπάρξει ολικό lifting με ένα προϋπολογισμό 26 εκατομμυρίων ευρώ. Θα έχουμε νέες λωρίδες σε πύλες εισόδου διελεύσεων για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και γενικότερα θα έχουμε αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού εδώ στο Τελωνείο των Ευζώνων.
0: Μακάρι, γιατί βλέπουμε ότι ο δικός τουρισμός των Βαλκάνιων είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα και προφανώς θα πρέπει να τα φτιάξουμε έτσι ώστε να τους διευκολύνουμε να έρχονται. Τώρα, δύο σχόλια θα κάνω. Το πρώτο, ας δουν οι Χαλκιδικιώτες, οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες λίγο και τις τιμές τους, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν φτάνει μόνο η ταλαιπωρία στο Τελωνείο των Ευζώνων για να έχουν κάμψει 5%. Αλλά αντιλαμβάνονται και οι Βαλκάνοι ότι καίνε οι τιμές στη Χαλκιδική. Και θέλω κλείνοντας, επειδή παρακολουθείς τα μέσα των βαλκανικών χωρών, γνωρίζεις σέρβικα, φίλε Τίμο?
1: Έχω κάνει μαθήματα σλαβομακεδονικών.
0: Ωραία. Θέλω τότε να μου πεις, αν δεν το έχεις μάθει την επόμενη φορά, πρέπει να μάθουμε πώς λέγονται στα σλάβικα, το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Σαν τη Χαλκιδική, έχεις δίκιο.
0: Ναι, πρέπει κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να το ακούμε και από τους Βαλκάνους που πηγαίνουν έτσι και αλλιώς προς τα εκεί.
1: Πραγματικά, αυτό έχει δίκιο. Θα τον πάμε να σου πω επίσης ότι έχει κίνηση και από το Τελωνείο της Δοϊράνης. Γιατί πολλοί μπαίνουν και από εκείνο το Τελωνείο για να αποφύγουν την κίνηση των Ευζώνων και εκεί παρατηρούμε μεγάλη κίνηση. Τέλος πάντων, πάντως οι άνθρωποι έρχονται για όλο ένα και περισσότερο για διακοπές στη χώρα μας. Βέβαια να πούμε την αλήθεια ότι υπάρχει έτσι ένα φρενάρισμα στους Βούλγαρους και αυτό έχει να κάνει με την είσοδό τους στο ευρώ. Είναι σε μια κατάσταση προσαρμογής οι Βούλγαροι.
0: Ναι. Και σαν την προσαρμογή που είχαμε υποστεί και εμείς, Τίμο.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι το είπα πολύ ευγενικά, Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι έρχονται λιγότερες μέρες. Κάποιοι άλλοι δεν έρχονται καθόλου, γιατί
0: πάντως
1: είναι ένα νέο τοπίο.
0: Πάντως πολλοί από αυτούς κινούνται, Τίμο, εκεί στην περιοχή του Σταυρού, στα Βρασνά, προς την Καβάλα, έχουν αγοράσει κιόλας ακίνητα και ενδεχομένως να μην είναι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται για το τριήμερο κτλ. Να είναι ήδη στις περιοχές αυτές.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Εκεί έχει γίνει πραγματικά ένα boom από Βούλγαρους στην περιοχή της Βρασνών, Ασπροβάρτας, νέων Κερδηλίων. Όπου πολλοί έχουν πάρει κάποια παλιά σπίτια και τα έχουν ανακαινήσει, μένουν κιόλας, τα νοικιάζουν και ως βραχυχρόνιες μισθώσεις.
0: Μπράβο, τα εκμεταλλεύονται και εμπορικά το καιρό που λείπουν οι ίδιοι.
1: Και δεν μένει ευρώ στη χώρα, γιατί γίνονται απευθείας από τη Σόφια όλες οι μισθώσεις και επίσης υπάρχει γκρίνια γι' αυτό.
0: Τίμω, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για το ρεπορτάζ σου. Θα σου ευχηθώ
1: καλημέρα,
0: καλό κουράγιο,
1: καλημέρα,
0: γιατί το ξαναλέω.
1: Άδεια,
0: να είσαι καλά, Τίμω μου. Καλό κουράγιο και σε σένα, που για τις ανάγκες του ρεπορτάζ είσαι στα λιμάνια όταν φεύγουν οι υπόλοιποι για σποράδες από τη Θεσσαλονίκη. Είσαι στους Ευζώνους για να καταγράφεις τους άλλους ταξιδιώτες που έρχονται. Εύχομαι πολύ σύντομα να φύγεις και εσύ και να σε δούμε σε κανένα πλάνο κάποιου άλλου συναδέλφου με την άδειά σου την καλοκαιρινή. Να είσαι καλά, Τίμω μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.

Σαν τη Χαλκιδική λοιπόν δεν έχει και για τους Βαλκάνιους τουρίστες. Βέβαια εγώ το ξαναλέω, υπάρχει μια κάμψη λένε και την αποδίδουν στην ταλαιπωρία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα πάρουν χαμπάρι ότι με τα χρήματα τα οποία καλούνται να βγάλουν 5 μέρες στη Χαλκιδική μπορεί να πάνε σε έναν άλλον προορισμό στη χώρα μας και να καθίσουν και περισσότερες μέρες και να περάσουν ενδεχομένως και καλύτερα. Και το λέω γιατί αλήθεια είναι πως σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ξεκάθαρο σαν αφορά τις ομορφιές της, αλλά από την άλλη νομίζω ότι οι τιμές έχουν γίνει απαγορευτικές ακόμα και για εμάς τους ίδιους, δηλαδή τους Θεσσαλονικείς που κάποτε πηγαίναμε για πλάκα ένα Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και τώρα το σκεφτόμαστε. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης σε σχέση με την κίνηση. Μου κάνει εντύπωση γιατί καταγράφω για πρώτη φορά τέτοια ώρα κυκλοφοριακό θέμα ακριβώς μπροστά στον Λευκό Πύργο. Η Λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή στο φανάρι μπροστά στο Λευκό Πύργο και τουλάχιστον μέχρι και το ύψος λίγο μετά την Μητροπολή του Ιωσήφ έχει ουρά καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κανένα τροχείο, καμία σύγκρουση. Αν έχει εικόνα κάποιος φίλος ακροατής και μας ακούει, ας μας ενημερώσει. Πάντως βλέπω μία ουρά στη Λεωφόρο Νίκης που δεν θεωρείται φυσιολογική αυτή την ώρα. Από το ύψος της Χρυσοστόμου Σμήνης αυτή τη στιγμή μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Ενώ και στο κατέβασμα της Εθνικής Αμήνης, στο ίδιο σημείο, υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία μέχρι να περάσετε το φανάρι εσείς που κατεβαίνετε από την Εθνικής Αμήνης από το ύψος της Τσιρογιάννη. Απλώς γιατί η Λεωφόρο Νίκης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή την ώρα να έχει κυκλοφοριακό θέμα. Δηλαδή πας μετά στη Λεωφόρο Στρατού και λες εντάξει ρε παιδάκι μου, από εκεί από το ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, αυτές οι καθυστερήσεις που σημειώνονται σήμερα είναι σχεδόν καθημερινές. Το γνωρίζεις. Βλέπεις την Μανώλη Ανδρώνικου να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά βλέπεις το κομμάτι της Λεωφόρου 3η Σεπτεμβρίου από τη Λεωφόρο Στρατού μέχρι και την Ανδρώνικου να κοκκινίζει. Εκείνο το τρίγωνο το οποίο το χαρακτηρίζουμε το τρίγωνο του διαβόλου, όταν κάποια στιγμή και οι τρεις πλευρές του είναι κόκκινες. Σήμερα κατακόκκινη η πλευρά μόνο που αφορά τη Λεωφόρο Στρατού και μέχρι την μέση το κομμάτι που αφορά την 3η Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα, κάνω μια βόλτα και στην περιφερειακή, τα πράγματα είναι έξοχα, δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή την ώρα σε σχέση με ουρές ή με καθυστερήσεις. Φτου φτου, μην την ματιάξουμε. Πάω μια βόλτα κατεβαίνοντας από τα δυτικά, από τη Μίκη Θοδωράκη, επίσης κανένα ζήτημα. Οι μικροκαθυστερήσεις στην Αγίων Πάντων στο φανάρι φυσιολογικές και δεν δημιουργούν τα προβλήματα που σημειώνουμε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή είναι ελάχιστη η καθυστέρηση εκεί. Ακόμα και στην είσοδο στην πλατεία Δημοκρατίας από την ίδια οδό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα βελτιωμένα σε σχέση με την καθημερινότητα. Το ίδιο, δηλαδή καλή κατάσταση σε σχέση με το τι παθαίνουμε καθημερινά όταν επιχειρούμε να περάσουμε από το σημείο, και στη διασταύρωση εκεί μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών 26 Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου. Η Τσιμισκή τρέχει, η Εγνατία επίσης. Τώρα στα στενάκια τους κάθετους δρόμους γύρω από την Τσιμισκή, τη Λεωφόρο Νίκης και την Εγνατία, ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα ακόμα και αυτή την περίοδο, δηλαδή Ιωνός Δραγούμη, Βενιζέλου, Ερμού, Βασιλέως Ηρακλείου, εκεί θα φάτε μια ταλαιπωρία εάν εγκλωβιστείτε στα στενά αυτά, τύχετε κανένα απορριμματοφόρο μπροστά ή κανένα φορτηγάκι κάτι να ξεφορτώνει. Κατά τα άλλα σας λέω ότι η κίνηση τρέχει, δεν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και προβλήματα ακόμα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φάνης Λιάκος έχει αναλάβει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, φοράει ένα καταπληκτικό καπέλο Ferrari, σου πηγαίνει φίλε μου, καλώς όρισες. Πήρε τη σκητάλη από τη Σοφία Σακαλή. Με τη βοήθειά του θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι το οποίο έχουμε επιλέξει για να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την περιφέρεια με τη Μαρίνα Μάτζου. Εγώ βλέπω τώρα καταπληκτικές εικόνες από το Καραβοστάσι
με τη συνδρομή ενός πολύ καλού φίλου, του Δημήτρη του Αργύρα. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, βλέπω την εικόνα, στα καλύτερα είσαι φίλε μου, είναι φοβερή η συγκεκριμένη παραλία το Καραποστάσι και σε βλέπω πρώτο από τη θάλασσα. Το μόνο που εγώ διατηρώ σε επιφύλαξη για το συγκεκριμένο σημείο, φίλε Δημήτρη, ενώ είναι πεντακάθαρα τα νερά, είναι ταυτόχρονα και κρύα. Δηλαδή, τέτοια ώρα, 8 και 25 ή και σε μια ώρα από τώρα, αν πας να βουτήξεις, θα θέλεις μετά η τριβή. Σου το λέω εγώ και τα λοιπά. Είπαμε ότι είναι κρύο το Ιόνιο, στο Καραβοστάσι για κάποιο λόγο, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω κρυώσει πουθενά περισσότερο, δηλαδή έχω δυσκολευτεί να πω στη θάλασσα, ακόμα και μεσημεριανή ώρα. Πολύ ωραία νερά, αλλά κρύα για εμένα, έτσι, που είμαι δεινός καλοκαιράκιας, όχι δεινός κολυμβητής, καλοκαιράκιας. Αλλά είναι φανταστικό το τοπίο, φανταστική εικόνα που μου έχει στείλει. Να περνάτε καλά, την αγάπη μου στην Πόπη και στην Δομέλεια. Πάμε εμείς φίλες και φίλοι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την Μαρίνα Μάτζου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 28 λεπτά μετά τις 8. Η πόλη ξύπνησε στον 102. Μπάμπης Τζιουμπάνουγλου στα μικρόφωνα και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής η Μαρίνα Μάντζου, η οποία καθημερινά μας προσφέρει σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή της εκπομπής τις ειδήσεις, τις πληροφορίες της για ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν από την ελληνική περιφέρεια. Την καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Καλωσόρισες, Μαρίνα, και πάλι εδώ σε αυτήν την εκπομπή που τόσο πολύ σ' αγαπά.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και σε σένα, ναι, φαίνεται. Το γεγονός ότι θα πας, φεύγεις με άδεια από την προηγούμενη εβδομάδα, σε έχει κάνει πιο, σε έχει κάνει γλυκύτατο, γιατί, ας πούμε, ναι. Μάλιστα, και πρόσχαρο και πάρα πολύ ευδιάθετο. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί ότι εσύ και ο Νίκος ο Λαδιανός κάθε πρωί προσφέρετε έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στους ακροατές και τις ακροάτρες που έχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα εμείς στα άλλα. Στη στήλη λοιπόν με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε, Μπάμπη, από το θέμα της πτώσης ψευδεοροφής που σημειώθηκε την προηγούμενη Τρίτη στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου. Για την υπόθεση αυτή, βέβαια, είχαμε μιλήσει χθες από την εκπομπή. Να θυμίσουμε ότι πιο συγκεκριμένα είχαμε ενημερώσει για τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος ανέφερε ότι από την πτώση αυτή τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, έτσι, μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, και ότι το περιστατικό έγινε όταν έπεσε η κουρτίνα που χώριζε έναν από τους χώρους εξέτασης, καθώς γενικά, όπως είπε ο κύριος Γιαννάκος, οι κουρτίνες στο συγκεκριμένο χώρο δεν είχαν μπει σε σταθερό σημείο της κανονικής οροφής.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν βαριές οι κουρτίνες και ρίξανε την ψευδοροφή.
1: Μάλλον αυτή είναι η προσέγγιση του Υπουργού Υγείας, την οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
0: Α, γιατί εγώ αστευόμουν, λοιπόν, δεν ήξερα ότι είπε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, υπουργός. Γι' αυτό επανερχόμαστε σήμερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος. Υποστήριξε ότι οι κουρτίνες στον χώρο αυτόν δεν είχαν μπει σε κάποιο σταθερό σημείο της κανονικής οροφής, αλλά πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής. Οπότε, όταν η συγκεκριμένη κουρτίνα δέχτηκε πίεση, τα πλακάκια αποκολλήθηκαν και έπεσαν μαζί με το βαρύτερο εξάρτημα της κατασκευής. Κατά τον ίδιο λοιπόν, επειδή δεν επρόκειτο για αστοχία του υλικού, αλλά για κατασκευαστικό λάθος, πρέπει να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή έλεγχος του προσφάτως, ξαναλέμε έτσι, παραδοθέντος χώρου, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε μορφή διακινδύνευσης στο μέλλον. Σήμερα, Μπάμπη, λοιπόν, επανερχόμαστε για να προσθέσουμε, όπως άλλωστε οφείλουμε, έτσι, την απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, διότι λέει κάπου είχε μπλεχτεί, με συνέπεια να ξυλώσουν τμήμα της ψευδοοροφής. Δεν έπεσε η ψευδοοροφή, την ξύλωσαν. Συνεχίζοντας ο κύριος Γεωργιάδης σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, ανέφερε πως επισκευάσαμε την ψευδοοροφή σε 2 ώρες και τώρα είναι πάλι μια χαρά. Πάνω σε αυτό έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης κλπ. Και το πιο καινούριο κτίριο, αν πας και το βαρέσεις με ένα σφυρί, θα σπάσει. Τι είδους κριτική είναι αυτή πια? Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον. Αυτά λοιπόν υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, τα οποία και τίθενται βεβαίως έτσι στην κρίση των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να τα ζυγίσουν, να τα μετρήσουν και να κρίνουν τέλος πάντων εάν είναι επαρκής ή ελλιπής οι ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας. Όπως είπες και εσύ, τέλος πάντων τι πήγανε, πήγανε να κάνουν ώρα, πήγανε να τραβήξουν την κουρτίνα για να κάνουν ώρα οι εργαζόμενοι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε τώρα, Μπάμπη, μέχρι την Ήπειρο και την Άρτα, καθώς εκεί είχαμε ακόμη 2 συλλήψεις εργαζομένων του ΔΔΕ. Να θυμίσουμε ότι στο Ρέθυμνο τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην νότια περιοχή του νομού και είχε βέβαια και ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Να επισημάνουμε ότι ο εν λόγω στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επίσης και στα Χανιά είχε συλληφθεί ένας υπάλληλος του ΔΔΕ για την ευτυχώς μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ακώνες Φακίων και η οποία αποδόθηκε σε ελλιπή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης και αυτός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν όμως περιοριστικό όρο. Τώρα, εχθές, Όπως είχαμε ενημερώσει από την εκπομπή, σε πολλές περιοχές της Άρτας είχε υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο της εγκατάστασης. Στη συνέχεια λοιπόν, Μπάμπη, με εντολή της εισαγγελίας κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τριών αυτή τη φορά στελεχών του ΔΔΕ και συγκεκριμένα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Άρτας, του Τεχνικού Ασφαλείας του Υποσταθμού και του Υπεύθυνου Συντήρησης. Έτσι είχαμε τη σύλληψη των δύο πρώτων, ενώ ο Υπεύθυνος Συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Κλείνοντας λοιπόν με αυτή την υπόθεση της Άρτας, Μπάμπη, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι απανωτές και σε διαφορετικά σημεία της χώρας συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΔΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανοίξει μια ευρύτατη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας πλέον του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όταν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών για τα περιστατικά που προαναφέραμε. Τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε σημαντικές υποθέσεις που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και πάντα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, να ενημερώσουμε, Μπάμπη, πως σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, σήμερα τα ξημερώματα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών και με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο εργολάβος και ένας ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία, που φέρεται ότι ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο, για το οποίο μάλιστα να επισημάνουμε ότι έχει αποφασιστεί η σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί βεβαίως ότι δεν θα υπάρξουν εκ νέου προβλήματα από το ίδιο δίκτυο πριν αυτό ελεγχθεί και τεθεί ξανά σε λειτουργία. Η εξέλιξη λοιπόν των τελευταίων ωρών είναι πως τα τρία πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου, δηλαδή ο Δήμαρχος Τηλίδας που είναι ο κατασκευαστής του δικτύου ηλεκτροδότησης, ο υπεύθυνος της κατασκευής του και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Επίσης, να πούμε, Μπάμπη, και να συμπληρώσουμε και κλείνουμε με αυτό, ότι εχθές είχαμε και δύο συλλήψεις για πυρκαγιές για την περιφέρεια, μιλώντας πάντα. Συγκεκριμένα, στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μία 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στο νησί, καθώς φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Ενώ και στη Λακωνία είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα 71 ετών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης, η οποία φέρεται ότι προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. Μπάμπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα, για τις ειδήσεις που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε μετά νομίζω μετά το τέλος του μήνα. Εμείς οι δύο θα συμπέσουμε και πάλι μαζί με τον Νίκο στην εκπομπή. Να περνάς καλά και εσύ όταν θα φύγεις με την άδειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και παραμένουμε εδώ μέχρι τουλάχιστον το επόμενο 20 λεπτό. Μαζί με το Φάνη τον Λιάκο, θα σας πασάρω με όσο καλύτερο τρόπο μπορώ ένα τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει για να είναι μάλλον πιθανότατα το τελευταίο το οποίο θα μεταδώσουμε από την εκπομπή. Σκέφτηκα ποιο τραγούδι θα μπορούσε να θυμίζει λίγο και Νίκο Λαδιανό, γιατί σήμερα το κάναμε πολύ ροκ με το Rory Gallagher, με την Τζόπλιν και με τα υπόλοιπα τα κομμάτια. Και λέω, δεν γίνεται αυτή η εκπομπή να μην παίζει και ένα τραγούδι που να θυμίζει λίγο παλιό ελληνικό κινηματογράφο, να είναι δεκαετίας εκεί γύρω του 60 και να έχει μια καταπληκτική φωνή να το ερμηνεύει. Και αφού λοιπόν αναζήτησα με αυτά τα τρία κριτήρια ένα τραγούδι, κατέληξα στο Καλντερίμι, με τη φωνή της Πόλη Πάνου, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του θεατρικού συγγραφέα του Αλέκου Γαλανού, ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια» και νομίζω πως είναι εξαιρετικό και αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε.

Ξαρχάκος, ρε παιδιά, Ξαρχάκος. Και πόλη πάνω, που μιλάμε εξαιρετικό κομμάτι. Φίλες και φίλοι, στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε, για τα καλά θα συμπληρώσω. Ο ήλιος έχει φωτίσει και τα χαμηλότερα πατώματα των πολυκατοικιών εδώ στην οδό Αγγελάκη. 42 λεπτά μετά τις 8 ή 18 λεπτά πριν από τις 9, παραμένω στα μικρόφωνα Μπάμπης Τζιομπάνογλου με τη βοήθεια του Φάνη Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πριν από λίγο μαθαίνω πως εκεί στην περιοχή της Σταυρούπολης συνελήφθη ένας 69χρονος Ουκρανός, γιατί στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε έκρυβε δύο πρόσφυγες, δύο μετανάστες, γιατί πρόσφυγες ξέρω εγώ δεν είναι σε πόλεμη κατάσταση στο Αφγανιστάν, νομίζω πως όχι, από το Αφγανιστάν, δύο Αφγανούς παράνομους μετανάστες, και θα οδηγηθούν και οι τρεις τους στον εισαγγελέα. Δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο με δύο νεκρούς πριν από λίγο στην Παλαιοκόμη των Σερών, εκεί στον δρόμο μεταξύ Αμφίπολης και Δράμας. Σκοτώθηκαν δύο επιβάτες γιοταχή, τραυματίστηκε ο οδηγός φορτηγού. Το γιοταχή συγκρούστηκε με το φορτηγό και δυστυχώς οι επιβαίνοντες στο γιοταχή είναι νεκροί, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Όσον αφορά την κίνηση, σας είπα πως υπάρχει θέμα πρωτόγνωρο και για την ώρα αλλά και για την εποχή. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη λεωφόρο Νίκης. Δηλαδή θα σας συμβούλευα αν έχετε την επιλογή να κινηθείτε προς τα ανατολικότερα της πόλης μέσα από το κέντρο, επιλέγοντας κάποιον άλλον δρόμο, να το πράξετε. Γιατί συνεχώς μεγαλώνει η ουρά. Η ουρά στη λεωφόρο Νίκης που ξεκινά μπροστά από τον Λευκό Πύργο έχει φτάσει αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας και συνεχώς μεγαλώνει. Εγώ σας το λέω γιατί μην μπλέξετε και μετά επιχειρήσετε να βγείτε από τα στενά για να ανηφορήσετε. Καλύτερα αυτή την ώρα να κινηθείτε από τα δυτικότερα προς τα ανατολικότερα της πόλης διασχίζοντας την Εγνατία Οδό. Να, μια επιλογή. Πάρτε την Εγνατία. Αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρη, δεν θα ταλαιπωρηθείτε. Εάν επιχειρήσετε να το πράξετε από τη λεωφόρο Νίκης, έχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ξαναλέω, από τον Λευκό Πύργο η ουρά φτάνει αυτή την ώρα μέχρι και το ύψος της Αγίας Σοφίας.

σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται κάποια προβλήματα και στην περιφερειακή. Το ξαναλέω, όχι στο βαθμό όμως των προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά της πόλης. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ταλαιπωρίας μετά την Τριανδρία, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και πριν τα Κωνσταντινουπολίτικα, και ένα δεύτερο επίσης κομμάτι με χαμηλές ταχύτητες μετά την έξοδο Νεαπόλεως και πριν από τον κόμβο του Επταπηριού. Εκεί υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Δεν βλέπω κάτι άλλο αξιόλογο αυτή την στιγμή το οποίο χρειάζεται να αναφέρουμε. Λεωφόρος Νίκης, κρατήστε το. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή την ώρα και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις για να περάσετε το φανάρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στην αθλητική ενημέρωση θα περάσουμε με τη βοήθεια του Θοδωρή, του Χατζηπαντελή. Δεν τα πήγαμε χθες καλά, φίλε Θοδωρή, στο παιχνίδι στην Τούμπα. Ενώ ο Πάκου ήταν καλύτερος, ευνηδιάστηκε με ένα γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Και στη συνέχεια, εάν θες τη δική μου εκτίμηση, Θοδωρή μου, φάνηκε η έλλειψη του Σέντερ Φόρ, για τον οποίο παρακαλάμε άπαντες στον ΠΑΟΚ από πέρυσι.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Μπάρη. Πράγματι, έργαζε και η μουσική έτσι που έβαλες λίγο νωρίτερα. Αυτή, η πένθυμη, αλλά πραγματικά...
0: η πένθυμη.
1: νομίζω ότι το ίδιο πράγμα που είδα και στα τρία παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με διαφορετικής βέβαια διαφορετικές λεπτομέρειες για το κάθε παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, όπως είπες, είναι ο Center Four. Δηλαδή και οι τρεις ήταν καλύτεροι, αλλά δεν μπόρεσαν να κερδίσουν για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν επιπτώσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά πρώτα πάμε στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό του ΠΑΟΚ χτες, ο οποίος πραγματικά έπρεπε με βάση την εικόνα του και την απόδοσή του τουλάχιστον να κερδίσει, έτσι. Δεν λέω
0: τουλάχιστον να μην χάσει, Θοδωρή. Τουλάχιστον να μην χάσει. Θα μπορούσε έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τουλάχιστον να ισοφαρίσει. Ναι. Και είχαμε και τη φάση του πέναλτι.
1: Το πέναλτι νομίζω αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα όταν χάνεις το πέναλτι, όταν στη συνέχεια ο Μύθου βάζει τον γκολ μπαίνοντας λίγο πιο μπροστά, βέβαια μπήκαν και άλλοι παίκτες, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση.
0: Θοδωρή, κοίταξε, υπάρχουν παιχνίδια, και το λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής, που όταν στραβώσουν δεν στρώνουν. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα στραβό παιχνίδι από το ξεκίνημα. Ήταν το πέναλτι που έχασε μετά τον γκολ που έφαγε στα δευτερόλεπτα. Ήταν ο Μύθου που το έβαλε, αλλά ήταν οριακά, τον είδανε στο VAR ότι είχε μπει μέσα. Ήταν το πέναλτι το ξεκάθαρο στον. Έφαγα τώρα κόλλημα. Ποιος είναι ο παιχταράς μας?
1: Στον Κωνσταντέλια.
0: Στον Κωνσταντέλια, που ήταν ξεκάθαρο πέναλτι, αλλά πήγανε και είδανε την προηγούμενη φάση στο VAR που φάνηκε ότι έκανε ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Θέλω να πω, ήταν στραβωμένο το παιχνίδι και δεν έστρωσε. Αλλά από την άλλη, εγώ το ξαναλέω, ότι θα είναι άδικο ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από μια ομάδα από την οποία δεν είναι χειρότερος, είναι καλύτερος και είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά του λείπει ένα center four. Και για άλλη μια φορά παρακολουθούμε το ίδιο σενάριο το καλοκαιρινό, ενώ χρειάζεσαι έναν παίχτη συγκεκριμένο για να προχωρήσεις τη διοργάνωση την οποία επιθυμείς, είτε στο παρελθόν στο Champions League, είτε τώρα στο Europa κτλ. Δεν έχεις ενισχύσει την ομάδα με το center forward που χρειάζεσαι για να έχεις απλοποιήσει τα πράγματα και μπλέκεις σε περιπέτειες.
1: Ναι, βέβαια όλη αυτή η εικόνα και βέβαια αυτά που γράφονται και λέγονται σήμερα νομίζω ότι χειροτερεύουν ακόμα την κατάσταση ψυχολογικά για τα δύο center forward που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, το Μύθου και το Γερεμέγεφ, ειδικά για το Μύθου ο οποίος είναι ένα ταλέντο, αλλά νομίζω ότι διαβάζοντας σήμερα τον τύπο η ψυχολογία του θα πέσει από το Ζενίθ στον Αδύρ, έτσι. Θα μου πεις γιατί να ήταν στο Ζενίθ, αλλά βέβαια από την άλλη πλευρά όμως εδώ φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες. Έτσι, και αν πραγματικά θέλεις να αρπάξεις την ευκαιρία από τα μαλλιά, πρέπει να βρεις τρόπο να την αρπάξεις.
0: Ναι. Έκανε καλά παιχνίδια πέρυσι ο Μύθου. Προφανώς όμως δεν είναι ακόμα σε μια φάση για να καθιερωθεί ως ο βασικός center forward. Εγώ θα πω και για το Γερεμέγεφ. Μπήκε μέσα και ήταν σαν να μην έγινε καμία αλλαγή, ρε παιδί μου. Και ενώ του έβγαλαν και μια μπαλιά μέσα στην μικρή περιοχή, δεν μπορούσε να κάνει το απαραίτητο control για να επιχειρήσει σουτ. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ένα εσφορήσιο παίχτη, ο οποίος τη μισή φάση να σου την κάνει γκολ. Και έχει αρκετά χρόνια που ψάχνει και δεν τον έχει βρει.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το center forward μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες. Γιατί δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς καλό center forward παίκτη, δηλαδή που να σου βάζει το εύκολο γκολ, είναι τα πράγματα δύσκολα. Γιατί ο Κωνσταντέλιας από την πλευρά του έκανε ό,τι μπορούσε. Τι άλλο να κάνει το παιδί. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν σου βάζει γκολ κάθε φορά. Δύο πέναλτι κέρδισε. Και από την άλλη πλευρά δεν κατάλαβα γιατί εκτέλεσε το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Στις δηλώσεις που διάβασα του Λύση, είπε ότι αυτός ήταν ο παίκτης που χτυπάει τα πέναλτι και οι υπόλοιποι ήταν στον πάγκο. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και εμένα μου φάνηκε
1: περίεργο. Ή ο Ζαφίρης,
0: ναι.
1: Ή ο Ζίβκοβιτς. Δεν είναι καλύτερη στα πέναλτι. Δεν το ξέρω. Έτσι, δεν είμαι μέσα στην ομάδα του ΠΑΟ. Για να ξέρω ποιος τι πάει.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Θόδωρο. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο και για το πέναλτι να διαπιστώνουμε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, και το γκολ που κάνει το εύκολο υποτίθεται με το πέναλτι, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πρόβλημα, ποιος θα το χτυπήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι μόνο ένας παίκτης που χτυπάει πέναλτι ήταν στο γήπεδο, με στον αγωνιστικό χώρο και όλοι οι υπόλοιποι στον πάγκο. Τι να πω, αλλά γι' αυτό πιάνομαι στις λεπτομέρειες, διότι στις λεπτομέρειες κρίθηκαν όλα. Μπράβο. Δεν ήταν κάτι, μια ξεκάθαρη νίκη της Άντερλεχτ.
0: Όχι, όχι. Δεν ήταν, μπράβο, η ανώτερη η ομάδα που έχουμε δει στο παρελθόν να έρχεται στην Τούμπα και να σε κερδίσει και να λέει: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούσαμε να τους παίξουμε. Ήτανε. Την είχαμε την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ έχασε στις λεπτομέρειες, στράβωσε, σου είπα, το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα και δεν έστρωσε μετά. Αλλά από εκεί, ναι, και πέρα τα μάτς στραβώνουν όταν κάποια στιγμή δίνεις και εσύ δικαιώματα και ο ΠΑΟΚ τα έδωσε δυστυχώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι δεν έχει πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να περάσει. Δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Βέβαια το πλεονέκτημα όμως πλέον όμως δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πλέον το έχουν αυτοί.
1: Εγώ και εγώ αυτό πιστεύω, ότι το άγχος θα είναι πλέον και στην Άντερλεχτ αλλά και στις άλλες ομάδες που θα παίξουν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Διότι σου λένε εδώ τώρα είναι η ευκαιρία μας να πάρουμε την πρόκριση. Και νομίζω ότι εκεί θα μετατοπιστεί το άγχος, έτσι τουλάχιστον πιστεύω ή θέλω να πιστεύω, και εσύ το ίδιο. Αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί στο γήπεδο. Πάω και έχει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν εκτός από το center for, έτσι. Δηλαδή ας βγάλουμε έξω την περίπτωση του center for, πάλι ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Και με ένα γκολ πας το παιχνίδι στην παράταση. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι απίθανο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι φέτος έχει τις δυνατότητες στα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον και γκολ να βάλει και να φτάσει στην νίκη. Και χτες το έδειξε αυτό. Άσχετα αν δεν αξιοποίησε το πέναλτι, αν το δεύτερο πέναλτι έγινε το φάουλ και δεν δόθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα κάνει πάλι ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αρκεί να τις εκμεταλλευτεί. Φυσικά και δεν τελείωσε τίποτα για καμία ελληνική ομάδα, αλλά είπαμε ότι το καλό θα ήταν να συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες στις ψηλότερες διοργανώσεις, αν και εγώ πιστεύω ότι εκεί που μας ταιριάζει περισσότερο η διοργάνωση είναι του Conference League. Αυτή είναι για τις ελληνικές ομάδες που μπορούν να φτάσουν ψηλά.
0: Εννοείς ότι η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για Conference League και όχι για κάτι παραπάνω στο Europa, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Αλλά το πλεονέκτημα είναι για την ΑΕΚ και τον Όφη, που ήταν πρωταθλητές και κυπελούχους, που παίζουν στα play-off, ότι ακόμα και αν χάσουν από τις ομάδες που παίζουν στον επόμενο γύρο, θα μπουν αυτομάτως η κάθε μία στην κατώτερη διοργάνωση, δηλαδή η ΑΕΚ στον όμιλο του Europa League και ο Όφη στον όμιλο του Conference League. Άρα δεν χάνουν Ευρώπη, έτσι θα συνεχίσουν. Ενώ για τις άλλες, το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, αν χτύπα ξύλο αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα πρέπει να παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπραν με την ομάδα της Κύπρου, τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος κέρδισε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι την Μπραν εκτός έδρας και άρα είναι το φαβορί, και θα πρέπει να κερδίσει, να αποκλείσει τον Απόλλωνα Λεμεσού για να παίξει στο Conference League. Έχει δηλαδή, υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο του αποκλεισμού από την Ευρώπη στην χειρότερη, ναι, να το πω έτσι, ναι, περίπτωση, ναι, όπως και για τον Παναθηναϊκό άλλωστε, που αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα την βουλγάρικη, την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αποκλείεται από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ το έδειξε αυτό χτες. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν κυνηγάς ούτε το θέαμα, ούτε το σκορ, κυνηγάς μόνο την πρόκριση. Όλα αυτά θα τα δεις από το πρωτάθλημα, θα τα δεις από τον όμιλο που θα περάσεις μετά, και εκεί θα προσπαθήσεις να κάνεις περισσότερα πράγματα, να βάλεις πράγματα στο παιχνίδι. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να προκρίνεσαι. Και ο ΠΑΟΚ θέλει μία νίκη για να μπει σε όμιλο. Έτσι, αν θα είναι του Europa ή του Conference, οπωσδήποτε μία νίκη, έτσι, σε δύο αγώνες. Δηλαδή δύο αγώνες εννοώ δύο διαφορετικές ομάδες. Αν δηλαδή κερδίσει την Anderlecht, τελειώνει η υπόθεση, μπαίνει σε όμιλο έστω του Conference League, και μετά πάει στα play-off. Αν χάσει τα play-off, δεν έχει καμιά σημασία, έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στον όμιλο του Conference League.
0: Πάντως, Θοδωρή μου,
1: οπωσδήποτε. Όπως μία νίκη θέλει και ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, θέλει δύο. Γιατί οποιοδήποτε παιχνίδι χάσει αποκλείεται παντελώς από την Ευρώπη.
0: Πάντως λέω, Θοδωρή, ότι θα είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ να μείνει εκτός από αυτή την Άντερλεχτ, πόσο μάλλον όταν έχω την αίσθηση ότι ο επόμενος πιθανός αντίπαλος, αν περάσουμε τους Βέλγους, θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο εύκολος από την Άντερλεχτ.
1: Όχι, θεωρείς, είναι. Είναι φυσικά.
0: Δηλαδή το δύσκολο παιχνίδι είναι με αυτούς. Μπράβο που τους έχουμε, εάν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει. Και στην επόμενη φάση τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο εύκολα για τον Δικέφαλο. Θα είναι κρίμα να βρεθούμε στο Conference Link. Δεν το έκανα επίτηδες, Θοδωρή μου, αλλά αφού έφυγε η γραμμή, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Πήραμε και μας έδωσε ο πολύ καλός συνάδελφος την εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού, που είναι το κυρίως πιάτο της αθλητικής επικαιρότητας σε σχέση τουλάχιστον με τη δική μας την πόλη. Και εδώ κάπου με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο το Θηβαίο θα σας αποχαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ανταμώσουμε ξανά και με Νίκο Λαδιανό στις 24 Αυγούστου. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, να περνάτε καλά, να απολαύσετε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και επιστρέφουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός με τοπική σύγκρουση με φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις Σέρες στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης. Τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους επέβαιναν στο γιο ταχύ αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Δράμας. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά την ολοκλήρωση από τα αρμόδια κλιμάκια της καταγραφής των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στο Πόρτο Γερμενό περισσότερες από 100 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. 3 στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν έπειτα από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε 2 συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις, συνελήφθη μία γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, συνελήφθη ένας άνδρας 71 ετών επειδή άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. Σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, μεταξύ άλλων, προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ χθες η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη, η οποία κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι ότου μεταφερθεί σήμερα στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες τα δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, δοκιμαστικά και με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης, καθώς κατηγορείται ότι για περισσότερο από 2 χρόνια η σωρός του 90χρονου πατέρα του βρισκόταν σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου ο ίδιος να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο 55χρονος έχει παραδεχθεί στις αρχές ότι τοποθέτησε τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η απολογία του και η εξηγήση που αναμένεται να δώσει για την απόφαση που έλαβε. Πάντως ο συνήγορος του 55χρονου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, απέδωσε τη συμπεριφορά του εντολέα του και σε ψυχολογικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι διατηρούσε παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα και ότι έχει, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα στενά, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Ανεπιβεβαίωτος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του σήμερα στην Ταϊλάνδη βόρεια της Μπανγκόκ όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της πόλης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός τους. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μπαγκ Κρουάι στην επαρχία North Arbury. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και βαθμία θα στραφούν σε νότιων διευθύνσεων ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, Παρασκευή, 7 Αυγούστου σήμερα, γιορτάζουν ο Αστέριος και η Αστρινή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3, ακούτε την εκπομπή Ομέν και η ΔΕ. Σήμερα ολοκληρώνεται μια εβδομάδα με τη ΔΕ να κάνει όλο καριέρα, προσωρινά ευτυχώς. Τον ήχο ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης και βεβαίως στη ραδιοφωνική μας παρέα όλοι εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 30 078 228. Επίσης, εκτός από τα γραπτά μηνύματα, δεχόμαστε έτσι και μικρές αποδράσεις από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μπορεί να μας στείλετε από όπου και αν βρίσκεστε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε κάποια παραλία δηλαδή. Και απ' την άλλη ελπίζουμε να μην είναι και πολλοί όσοι ταλαιπωρήθηκαν χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί λόγω της αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του μετρό. Χθες δηλαδή το τελευταίο δρομολόγιο ήταν στις 9 το βράδυ. Μπορεί κάποιοι να μην το γνώρισαν και να υπολόγισαν ότι θα πάνε στις 11 και θα το πάρουν και θα πάνε στον προορισμό τους. Σήμερα το πρώτο ήταν στις 7 το πρωί, αντί στις 5 και 4. Αυτά βέβαια προσωρινά είναι λόγω των δοκιμών που γίνονται για τη σύνδεση της γραμμής της Καλαμαριάς. Οι δοκιμές από εδώ και πέρα θα γίνονται νύχτα. Διαβάζουμε τώρα στον τίτλο του ρεπορτάζ του Earth News ότι κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου. Αναμένεται από σήμερα νέο κύμα αδιούχων. Κάποιοι περιμένετε να μεσημεριάσει για να αρχίσει η άδεια. Προφανώς είστε στο χώρο εργασίας, υπομονή, λίγες ώρες έμειναν. Μεγάλη προσοχή όμως στους δρόμους, οδικό δίκτυο. Το πρωί είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς στην περιοχή των Σερών, συγκεκριμένα στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, Ιωταχή. Συγκρούστηκε με φορτηγό και ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Αν βρεθείτε κάπου κοντά σε δασική περιοχή, να έχετε το νου σας, γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας και οι άνεμοι θα δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε πληγές φέτος το καλοκαίρι. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Λαγουβάρδα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για να δούμε τι θα επικρατήσει από εδώ και πέρα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, παρουσίασε το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική Βιωτία. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και πρόληψη στις προτεραιότητες του Υπουργείου. Προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης. Και εδώ να πούμε ότι προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Σιλίδας, ο κ. Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και στη συνέχεια, αυτό που είδαμε και στα ρεπορτάζ στις οθόνες μας, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μαραθώνια η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 4.30. Η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Είχαμε και τη σύλληψη τριών στελεχών του ΔΕΔΙΕ στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Εδώ στα δικά μας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου παρουσίασε το πακέτο των παρεμβάσεων που έθεσε στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από την αξιοποίηση του Αγίου Μινά και την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας έως τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων στάθμευσης και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος στο θερμαϊκό και το καθαρισμό του δηλαδή. Είπε μάλιστα ότι υπήρξε θετικό κλίμα ανταπόκρισης και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι σειρά σημαντικών έργων και παρεμβάσεων για την πόλη μπορεί να δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα. Τώρα εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι το πρώτο θέμα που έθεσε ήταν η παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, το οποίο ανήκει στις κτηριακές υποδομές.
προκειμένου να ενταχθεί στο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπλαση του λόφου της Τούμπας, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση προώθηση του έργου. Να πούμε ότι ήδη υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη της εφορίας αρχαιοτήτων σε συνεργασία με αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το γνωστό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης προφανώς και απασχόλησε. Ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε την παραχώρηση δύο μεγάλων εκτάσεων για τον σκοπό αυτό, το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και ένα χώρο που βρίσκεται δίπλα στην πρώην Ομαρχία και ανήκει στην Ναυτική Διοίκηση Βόρειου Ελλάδος. Υπολογίζεται ότι οι δύο χώροι μπορούν να δώσουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Κρατήσαμε για το τέλος τον καθαρισμό του θερμαϊκού. Κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, με αυτή την αποκρουστική εικόνα στη Νέα Παραλία, ο Δήμαρχος ζήτησε να υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία ώστε ένας ενίος φορέας να αναλάβει τόσο τον καθαρισμό όσο και τον συνολικό έλεγχο του θερμαϊκού. Μίλησε δηλαδή για ανάγκη οριστικής λύσης. Συζητήθηκαν και άλλα θέματα, το κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έτοιμα για προσλήψεις, έτοιμα για παράταση στη χρηματοδότηση για τρεις βασικούς οδικούς άξονες. Νομίζω είναι για την Ολύμπου, την Παπάφη και ένα μικρό τμήμα της Εγνατίας, για να μπορέσουν δηλαδή να ολοκληρωθούν οι σχετικές παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχουμε και συζητήσεις σχετικές. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, από τον καιρό μέχρι τις ακρίδες και τα κουνούπια, από τις ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη που έχει παραδοθεί στη Ραστόνη του Αυγούστου μέχρι το ελαιόλαδο και την τιμή του, αλλά και την άγρια ζωή στα Καμένα. Θα πάμε και στο Τελωνείο των Ευζώνων, όπου έχει ουρές και σήμερα. Έχουμε βεβαίως και την αθλητική επικαιρότητα. Ιτηθήκαμε, Σοφία, χθες. Ναι, ιτηθήκαμε, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Και δεν σημαίνει, δεν είναι απαραίτητος και το τέλος αυτό. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον Θόδωρο Χατζηπαντέλη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Φωτεινό είναι το καλοκαίρι, αλλά είναι και ένα καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, ισχυρούς ανέμους. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ο Αύγουστος παραμένει ο πιο κρίσιμος μήνας για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Και ήδη εμείς το έχουμε αντιληφθεί από χθες τη νύχτα ότι ήταν πάρα πολύ ζεστή. Προφανώς και το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα.
0: Είναι όντως έτσι, θα είναι ζεστό το Σαββατοκύριακο?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε για τις θερμοκρασίες. Ναι, έχουμε, ήδη έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και τις περιοχές και στην Κεντρική Μακεδονία τις τελευταίες ημέρες. Οι περιοχές γενικά που δεν επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμ που έχουμε στο Αιγαίο, δηλαδή η Βόρεια και η Δυτική Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. 37, 38, 39, δηλαδή αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ένωση στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας, αλλά και νοτιότερα στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Όταν λέτε πολύ υψηλές, δηλαδή θα είναι.
1: 37-38 δεν θα είναι ακραίες. Δεν θα είναι ακραίες σε καμία περίπτωση. Δεν μιλάμε για έναν ακραίο καύσωνα. Μιλάμε για έναν καύσωνα πιο συνηθισμένο, αν θέλετε, για την εποχή. Δεν είναι παράλογες αυτές οι θερμοκρασίες. Προφανώς έχουμε και περιόδους, έχουμε έτσι αρκετά ανεβασμένες τιμές της θερμοκρασίας. Η κατάσταση θα είναι καλύτερα στα ανατολικά και νότια και λίγο πειράζεται από το μελτέμι, που θα είναι ενισχυμένο για να μπούμε και λίγο πίσω στους ανέμους και στις πυρκαγιές. Οπότε ειδικά την Κυριακή Δευτέρα που θα ρισκηθεί πολύ, για παράδειγμα Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Βόρεια Κρήτη, θα έχουν υπιότερες θερμοκρασίες. Αλλά, το επαναλαμβάνω, Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία κυρίως, αλλά και πολλές περιοχές της Θράκης θα είναι πολύ ζεστές τις επόμενες ημέρες. Όπως και είναι τις τελευταίες ημέρες, βέβαια, το είπατε και εσείς. Mm-hmm.
0: Είναι και οι νύχτες ζεστές, όχι μόνο οι μέρες. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε μια δροσερή ανάσα το απογευματάκι, έτσι, όπως γίνεται συνήθως, δηλαδή τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, τις πρώτες εβδομάδες. Τώρα, από την άλλη.
1: Συσσωρεύεται η θερμότητα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αυτό το πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν πολύ το βράδυ. Για παράδειγμα, στην Ήπεθρο, που και εκεί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες την ημέρα, τουλάχιστον το βράδυ να εκφυζόμαστε. Το έχουμε πει πολλές φορές, τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν πρόβλημα και τη νύχτα.
0: Και απ' την άλλη, τώρα αν με ρωτάτε, χίλιες φορές να μην έχουμε μελτέμια για να μην έχουμε και τα άλλα τα δεινά με τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς.
0: Και να έχουμε λίγη θερμοκρασία παραπάνω.
1: Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ένα κύριο συστατικό του ελληνικού καλοκαιριού είναι τα μελτέμια. Γι' αυτό το λόγο, μια και είπατε για τις πυρκαγιές και κοινώντας, είμαστε στις εβδομάδες και διαχρονικά, αν κοιτάξει κανείς, και το βγάλαμε και κάποια στοιχεία χθες από το μέτριο στο αστεροσκοπείο, ότι αυτές οι έξι εβδομάδες από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι οι πιο επικίνδυνες, είναι αυτές τις οποίες έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που θυμόμαστε όλοι μας. Επομένως, είμαστε ακριβώς στην καρδιά αυτής της περίοδου. Mm-hmm. Το είδαμε να επιβεβαιώνεται δυστυχώς το τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, με τις φωτιές που είχαμε στην Κρήτη και στην Αττική. Και τώρα ελπίζουμε να έχουμε ανάλογα φαινόμενα. Οι συνθήκες όμως είναι δύσκολες, ειδικά από την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, γιατί έχουμε και ύψηλες θερμοκρασίες. Και ξηρασία δεν βρέχει σχεδόν πουθενά, με ξέρεις κάποιες βροχές που είχαμε χθες και προχθές στην Ήπειρο. Και φυσικά τους πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Βλέπετε στον ορίζοντα να υπάρχουν βροχές, ή θα κυλήσει όλος ο Αύγουστος έτσι με αυτή την ξηρασία?
1: Όσο μπορούμε να δούμε, δηλαδή με ασφάλεια, που είναι 5 με 6 μέρες, δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο. Θα έχει κάποιες συνεπιές, κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά κάτι όμως αρκετά πολύ περιορισμένο γεωγραφικά. Επομένως δεν θα έχουμε.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, σε ό,τι αφορά τον χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας, μάλλον αύριο τουλάχιστον η Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική, από ό,τι είπατε, επειδή δεν θα έχει μελτέμια, δεν θα είναι στα κόκκινα, αλλά θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε ούτως ή άλλως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Οι θερμοκρασίες βοηθούν έτσι, στο να εξαπλωθούν πυρκαγιές.
0: Ποιες είναι οι περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο?
1: Για τις πυρκαγιές εννοείται.
0: Ναι, με βάση τα
1: δηλαδή,
0: τις
1: καιρικές συνθήκες. Εγώ θα έλεγα και σήμερα και αύριο κυρίως το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε ότι καταρχάς να εκτιμήσουμε ότι όλες οι πιο πολλές περιοχές έχουν τώρα πάρα πολύ ξηρή καυσιμήλη, επομένως είναι πολύ εύκολο να αναφλεγούν. Οι περιοχές οι οποίες είναι για πυρκαγιά, μεγαλύτερο κίνδυνο για πυρκαγιά, για παράδειγμα, ας πούμε το Σάββατο, που είναι διάνυμη, είναι περιοχές της Ανατολικής Ανατολικής, αλλά και περιοχές της Θράκης. Γιατί θα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και κάποιο άνεμο. Νότια Κρήτη πάλι, ένα μεγάλο μέρος της Αττικής και της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου, όπου θα έχουμε και ψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Όχι τόσο ισχυρούς όσο τα ανατολικά, αλλά το μελτέμι επηρεάζει μερικώς και κάποια δυτικά τμήματα της χώρας μας.
0: Τώρα
1: είναι
0: πιο
1: μικρός ο κίνδυνος, ναι. Για παράδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές της Μακεδονίας ή στα ορεινά της Θεσσαλίας, προφανώς εκεί ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Και νομίζω αυτό σας μιλάω γιατί η δίκτυα επικοινωνιότητας δεν είναι σωστό να κάνουμε πολύ βαθιά πρόγνωση το χρόνο. Πιστεύω ότι αυτά θα χειροτερέψουν προς τη Δευτέρα. Αλλά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Από άποψη, ποια δηλαδή, θα ανέβουν κι άλλο οι θερμοκρασίες, θα έχουμε μελτέμια περισσότερο.
1: Θα ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι, βασικά είναι αυτό. Το οποίο θα ανεβάσει, κατά τη γνώμη μου, εκτίμηση που κάνω, θα δούμε και τους επιμέρους δείκτες για τη Δευτέρα, κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό, μην αγνοούμε, ναι, το λέω και περιοχές όπως είναι τη Θράκη, οι οποίες αύριο έχουν υψηλό δείκτη επικοινωνιότητα.
0: Ναι, και ειδικά αυτό για τη Θράκη, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μας πονάει πολύ, κύριε Λαγουβάρδο, γιατί το 23 είχαμε και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά και στη Δαδιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην
1: Ευρώπη.
0: Ποτέ,
1: ναι, ακριβώς. Δυστυχώς ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ, πολύ έτσι, αρνητικό ρεκόρ, αλλά δυστυχώς είναι. Αλλά το Σάββατο, για παράδειγμα, που θα έχει και κάποιους ανέμους στη Θράκη, δηλαδή με τα 4-5 μποφόρ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες, και ο δείκτης είναι αρκετά υψηλός και εκεί. Σας είπα, πάρα πολλές περιοχές της χώρας είναι επικίνδυνες σε αυτό το διάστημα. Και έχουμε δει πυρκαγιές παντού σε αυτό το διάστημα. Από τον Εύρο που είπατε, από τη Δυτική Πελοπόννησο στην Αχαΐα και στην Ηλία το 2007, αυτοί όσο εμφανίζονται κυρίως μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, που παραμένει, του Αυγούστου, το οποίο παραμένει ένα πολύ επικίνδυνο δεκαήμερο.
0: Να δούμε λίγο αντίστροφα αυτό το πώς επηρεάζεται, για παράδειγμα, μία δασική περιοχή, πώς κινδυνεύει από τις πυρκαγιές λόγω των καιρικών συνθήκων. Να το δούμε λίγο αντίστροφα. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζονται από το γεγονός ότι σε κάποιες μεγάλες εκτάσεις παλαιότερα υπήρχαν δάση και τώρα δεν υπάρχουν.
1: Ναι, βεβαίως. Το διαπιστώνουμε τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια μετά τις πυρκαγιές, όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία του εδάφους. Δηλαδή, από μετρήσεις που έχουμε από δορυφόρους, δηλαδή μια θερμοκρασία του εδάφους, του χώματος δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτή που ανέβηκε 6 και 8, ίσως και 10 βαθμούς, σχετικά με τη θερμοκρασία που είχαμε πριν από την πυρκαγιά. Και αυτό το, μέχρι να αρχίσει να αποκαθίσει τη βλάστηση του κεμερικού, αυτό το αποτύπωμα παραμένει. Ανεβάζει επίσης και από τη θερμοκρασία του εδάφους και λίγο και τη θερμοκρασία του αέρα, την θερμοκρασία δηλαδή, την οποία αισθανόμαστε. Επίσης επηρεάζεται σε εκείνο το σημείο και ανεβαίνει και αυτή, όχι στο ίδιο επίπεδο βέβαια στο εδάφος, θα μπορεί να ανέβει μέχρι και 2 βαθμούς. Μια σημαντική άνοδος. Σιγά σιγά βέβαια, όπου καθίσετε το βλάστη, έχει και έχει πράσινο περισσότερο, ώστε και μικρά δεντράκια θάμνους, αυτό το αποτύπωμα μειώνεται. Αλλά δυστυχώς, σας είπα, παραμένει τουλάχιστον για να είναι 2 χρόνια μετά την πυρκαγιά. Πέρα όλων των άλλων προβλημάτων, περιοχές ειδικά σε κλίσεις που καίγονται, γίνονται πιο επιρρεπείς στην επιφανειακή απορροή των νερών, δηλαδή σε πλημμύρες όταν βρέχει και βρέχει πολύ, και έχουμε μπροστά μας το φθινόπωρο. Και η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Γι' αυτό πάντα υπάρχει μια μέρημνα σε μικρό μεγάλο βαθμό μετά τις μεγάλες πυρκαγιές να γίνονται και κάποια διαδιαφορετικά και αντιπλημμυρικά έργα στο μικρά, με κορμούς, με άλλες μικρές κατασκευές, ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν τη φυσική ροή του νερού, να γίνει πολύ απότομη και να κάνει μια πλημμύρα.
0: Ναι, για τα αντιπλημμυρικά το ακούμε διαρκώς. Απλά για το θέμα της θερμοκρασίας, το πώς επηρεάζει τέλος πάντων το κλίμα, το γεγονός ότι εξαφανίζεται ένα δάσος σε μια πυρκαγιά.
1: Επηρεάζει πολύ τοπικά. Πολύ τις κλιματολογικές συνθήκες τοπικά, με μια τάση όμως με τα χρόνια να φθήνει αυτή η μεταβολή, αυτή η επιδείνωση. Ακριβώς λόγω της αποκατάστασης, της σταδιακής αποκατάστασης της βλάστησης.
0: Και το τρομακτικό φέτος είναι ότι βλέπουμε έτσι μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή είχαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δύσκολες καταστάσεις.
1: Πολύ.
0: Αυτή η κατάσταση είναι αναστρέψιμη ή θα συνεχιστούν αυτές οι συνθήκες που μπορεί δηλαδή να φέρουν τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη?
1: Θα συνεχιστούν δυστυχώς. Στην Δυτική Ευρώπη είχαμε αυτές τις καταστάσεις φέτος, γιατί είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς καύσωνες από τα τέλη Μαΐου, πολύ νωρίς επομένως. Είχαν λοιπόν πάρα πολύ ξηρή καυσιμήλη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γεγονότα που δημιουργούν τις συνθήκες για να έχουμε μια γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Και είναι εντυπωσιακό να δεις κανείς πώς πραγματικά πολλές πυρκαγιές είχαμε στη Δυτική Ευρώπη. Το 2022 ήταν αντίστοιχο, που είχαμε εμείς ένα ήπιο καλοκαίρι με λιγότερες πυρκαγιές, είχαν πάρει πολλές πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη. Το 2021, το 2023, το 2025 βέβαια είχαμε πολλές πυρκαγιές εμείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δυστυχώς στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε καύσωνες σε κάποια σημεία τους και καύσωνες διαρκείας, είτε στη Δυτική είτε στην Ανατολική Ευρώπη, και πυρκαγιές σε πολλά σημεία. Επομένως είναι κάτι το οποίο πλέον αποτελεί ένα μόνιμο σύντροφο, να το πω έτσι, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, των μεσογειακών καλοκαιριών, και δυστυχώς αυτό πιθανότατα γίνεται χειρότερο όσο περνάει καιρός. Όσο εγκαταλείπουμε την ύπαιθρο, όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όσο επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη στα δάση, που δεν αφαιρείται με κάποιον τρόπο, και αυτή ξεραίνεται τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα βιώνουμε δασικές πυρκαγιές.
0: Δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο τώρα. Ήθελα κάπως αισιόδοξο να κλείσουμε τη συζήτηση μας, κύριε Λακουβάρδο, αλλά δεν μας αφήνεται περιθώριο να κάνουμε κάποια θετική σκέψη.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Όταν βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα, πριν από 10 μέρες, είχαμε πολύ κάτω από τα κανονικά και προσθέθηκαν 200.000 περίπου στραμμοδεκαμένες έκτασης μέσα σε 7-8 ημέρες. Στη Γαλλία είναι πολύ πάνω από τα κανονικά εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι αισιόδοξα τα σημάδια. Πολύ απεσιόδοξο αυτό το κομμάτι.
0: Άραστε.
1: Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να μειώνονται οι σκιές πυρκαγιές επειδή θα έχετε άλλο να κάψει. Όχι γιατί δεν θα υπάρχουν συνθήκες. Και αυτό που καταλαβαίνετε είναι το τραγικό. Να βλέπουμε στη Δυτική Αττική να έχουν καεί τα τελευταία χρόνια το 60% των δασών. Σε λίγα χρόνια. Επομένως, αρχίζει και δεν περισσεύει, να σου το πω έτσι. Πολύ άλλο κομμάτι είναι η καγιά. Δηλαδή, η λύση δεν είναι να μην έχουμε πυρκαγιές επειδή θα έχουμε δάση. Προφανώς θέλουμε δάση τα οποία να μην καίγονται. Αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια και μια πολυπαραγωγική και πολυπαραγωγική προσπάθεια που να κάνουμε, να την κάνουμε σοβαρά. Γιατί η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις καταστάσεις. Δεν βάζει τις φωτιές. Τις φωτιές τις βάζουν οι άνθρωποι με διάφορους τρόπους, είτε από αμέλεια, είτε από αστοχίες, είτε από, σε κάποιες περιπτώσεις και από εμβρισμούς. Αλλά η κλιματική κρίση κάνει το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται πολύ πιο φιλικό για τις πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Κύριε Λακουβάρδο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λακουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Κοβέου, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει διατελέσει και πρίτανης και διευθυντής του εργαστηρίου παρασιτολογίας του Πανεπιστημίου. Και ο λόγος ήταν γιατί είχαμε πάρα πολλές αναφορές για την εμφάνιση από ακρίδες σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή από επισκέπτες τουρίστες της Χαλκιδικής, από την περιοχή των Σερών. Διαβάσαμε ρεπορτάζ σε εφημερίδα για καλλιέργειες στο Κιλκής που πλήττονται. Και πραγματικά είχαμε μία απορία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από την άλλη όμως προέκυψε και αυτή η έκθεση, εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και θα πρέπει μάλλον να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος καθηγητής. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσακύρη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και όπως ξέρουμε μεταδίδεται από τα κουνούπια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάτι, αν και στην κεντρική Μακεδονία υπήρξαν νομίζω 4 κρούσματα. Και μάλιστα από την αρχή που εκδηλώθηκε αυτό στη χώρα μας είχαμε και 6 θανάτους. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί?
1: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία, κυρία Τσακύρη, και θα εξηγήσω γιατί. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς. Μεταφέρεται στον άνθρωπο, μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις, στους οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια, και μάλιστα αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ο αριθμός που μας αναφέρατε πριν, δηλαδή ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να πω ότι να καθησυχάσω το κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα, δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1%, πιθανώς να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχουν και υποκείμενα νοσήματα.
0: Δηλαδή ακόμη και αν σε τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα παρουσιάσει όλα αυτά τα συμπτώματα που αναφέρονται. Δηλαδή γιατί λένε και κεφαλαίτιδα, μηνυκίτιδα...
1: Κατά 80%, σε ένα ποσοστό 80%, δηλαδή 8 στους 10 που θα συμπληθούν από ένα τέτοιο κουνούπι που θα έχει τσιμπήσει προηγούμενα ένα μολυσμένο πτηνό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρή πιθανότητα, δεν θα έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Και όπως και να έχει, καλό είναι όταν είμαστε σε μια...
1: Σημαίνει δύο πράγματα. Ότι πρώτον δεν ανησυχούμε. Δεύτερον, καλώς γίνονται τα μέτρα αντιμετώπισης των κουνουπιών, και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί η απευθείας όχληση από τα κουνούπια είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν στάσιμα νερά. Άρα είναι επιβεβλημένη να γίνεται η καταπολέμηση των κουνουπιών. Και επιπλέον, γιατί υπάρχουν άλλα είδη, ευτυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι άλλες ασθένειες που μεταδίδονται με άλλα είδη κουνουπιών, όπως τα ανοφελή λεγόμενα κουνούπια και η ελονοσία. Ευτυχώς αυτή έχει φύγει από την Ελλάδα, έχει εκρυζωθεί όπως λέμε επιστημονικά. γιατί τότε πραγματικά θα υπήρχε κίνδυνος. Αλλά δεν εφησυχάζουμε προφανώς, αλλά και δεν ανησυχούμε, διότι η πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό είναι απειροελάχιστη.
0: Μάλιστα. Και πάση περιπτώσει,
1: κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό ότι αν ένα κουνούπι είναι μολυσμένο, ο άνθρωπο, δηλαδή συμπίθει έναν άνθρωπο, μετά δεν που είναι μολυσμένος, μετά δεν μεταδίδει τον ιό σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταδώσει τον ιό είναι να έχει τσιμπήσει προηγούμενο ένα μολυσμένο πτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο υλικό φορτίο που φέρει ένα μολυσμένο πτηνό σε σχέση με έναν μολυσμένο άνθρωπο. Άρα ακόμη και αν το κουνούπι είναι μολυσμένο αλλά από άνθρωπο, δεν θα μας μολύνει αν στη συνέχεια μας τυπήσει.
0: Από την άλλη, άρα, εμείς μπορούμε να προφυλαχθούμε, γιατί υπάρχουν πολλά αντικουνουπικά στην αγορά. Υπάρχουν τρόποι.
1: Πρέπει να το κάνουμε. Ναι.
0: Εσείς από την εμπειρία σας όμως στο εργαστήριο είχατε δει έτσι να εκδηλώνουν κάποια ανθεκτικότητα τα κουνούπια στα αντικουνουπικά?
1: Ναι, βεβαίως. Το κύριο πρόβλημα στην αντιμετώπιση τους είναι η ανάπτυξη ανθεκτικών πληθυσμών. Δηλαδή συνηθίζουν, ας το πω έτσι απλά για τους ακροατές, τις ακροάτες συνηθίζουν τα κουνούπια στα εντομοχτώνα και έτσι ακόμα και τις πύρες που χρησιμοποιούμε πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικές, ή αυτά τα καπνίζοντα τα εντομοχτώνα που χρησιμοποιούμε εντός ανοικιών, τονίζω πάντα με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ποτέ με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ακόμα και σε αυτά βλέπουμε πολλές φορές αναποτελεσματικότητα, δηλαδή παρά το ότι τα έχουμε μαχημπούν τα κουνούπια, επειδή ακριβώς οι πληθυσμοί των κουνούπιων έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Και αυτά.
0: Τώρα να πάμε στο...
1: Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι υψηλότερες δόσεις, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό τον τομέα. Ουσιαστικά, ναι, έχουν τα κουνούπια την ικανότητα να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα και συνεπώς θα χρησιμοποιούμε σκευάσματα να μην έχουν πολλές φορές θα μην έχουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να κάνουμε μια καλή έρευνα αγοράς, γιατί μπορεί να πάρουμε ένα σκεύασμα που να μην κάνει και δουλειά, μην το χρησιμοποιούμε άδικα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα με τις ακρίδες, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Τι συμβαίνει? Και μάλιστα είδαμε και πλάνα στη Ρωσία, στο Ταγκεστά νομίζω, που είχε μαυρίσει ο ουρανός, εκατομμύρια δηλαδή, δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
1: Ναι. Αλλά αυτό που είδαμε στην Νότια Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Θέλω να εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά τι συμβαίνει με τις ακρίδες. Και εάν ιστορικά είχαμε στην Ελλάδα ποτέ αυτό που είδαμε, δηλαδή σμήνη ακρίδων, σμήνη μεταναστευτικών ειδών ακρίδων. Να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα αυτό το είχαμε μόνο μία φορά, το 1843 στην Αττική, και μάλιστα τότε ήταν επικηρυχθεί οι ακρίδες. Τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί μία περίοδος μεγάλης ξηρασίας, η οποία ευνοεί πάρα πολύ την ανάπτυξη των ακρίδων, και ένας πολύ ήπιος χειμώνας, ο οποίος επίσης ευνοεί πολύ την ανάπτυξη των ακρίδων. Αποτέλεσμα αυτών, αυτό συνέβη και στη Ρωσία και συνέβησαν και κάτι ακόμη που θα σας πω αργότερα, αποτέλεσμα αυτών των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων είναι οι πληθυσμοί των ακρίδων να φτάνουν πάρα πολύ. Ορισμένα είδη λοιπόν ακρίδων, όταν ο πληθυσμός τους φτιάχνει πάρα πολύ, αλλάζουν τη μορφή τους. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει η φύση. Επειδή έχουν περιορισμένη τροφή, υπό την επίδραση τους αλλάζουν τη μορφή τους. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει η φύση. Επειδή έχουν περιορισμένη τροφή, υπό την επίδραση του συνωστισμού, κάνετε μια ορμόνη, σερωτονίνη λέγεται, στον

0: Είπατε σεροτονίνη.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν όπως είναι αυτό που λέμε άνθρωπο. Η ορμόνη της ευτυχίας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή είναι ευτυχισμένες οι ακρίδες και μεταναστεύουν και έρχονται και έχουν γεμίσει εδώ την κεντρική Μακεδονία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια και το παρατηρήσατε, αυτή η ορμόνη όταν αυξηθεί σε ένα έντομο, όπως οι ακρίδες, αυξάνει πάρα πολύ τους μυς του σώματος, αλλάζει το χρώμα τους. Τις κάνει να έχουν κάτι χρώματα που διώχνουν τα πουλιά που είναι εχθροί τους και τις κάνει να μπορούν να πετάξουν σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργούν σμήνη. Αν αυτό συμβεί στην Ελλάδα, που σας λέω ότι συνέβη το 1843, και μάλιστα τότε, όπως σας είπα, είχαν επικηρυχθεί. Από τότε δεν έχει συμβεί. Δεν έχουμε αυτή την αλλαγή μορφής, γιατί δεν έχουμε αυτούς τους μεγάλους πληθυσμούς. Αν αυτό συμβεί, δηλαδή δούμε πραγματικά τον ήλιο να κρύβεται από τα σμήνη των ακρίδων, τότε μάλιστα, το λέω τώρα ιστορικά, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον, είχαν επικηρυχθεί οι ακρίδες με 20 λεπτά την ΟΚΑ. ΟΚΑ τότε ήταν ένα κιλό και 200 γραμμάρια, κάτι τέτοιο. Και οι πολίτες, οι οποίοι βεβαίως περισσότεροι ήταν αγρότες και ήταν και εξαιρετικά βασανισμένοι από τις ακρίδες, μάζευαν τσουβάλια ακρίδες και τις παρέδιδαν με 20 λεπτά της ραχμής το κιλό.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα και με τους λαγοκέφαλους
1: που
0: έχουν επικήρυξη.
1: Ναι, ναι, το ίδιο. Ακριβώς αυτό μου θύμισε τους λαγοκέφαλους. Αυτό όμως τώρα δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Δηλαδή συμβαίνει στη Νότια Ρωσία πράγματι. Στη χώρα μας δεν έχουμε ακόμη αυτή τη μορφή. Που σημαίνει ότι οι πληθυσμοί δεν είναι τόσο μεγάλοι που να προκαλέσουν την έκρηξη σεροτονίνης και να προκληθεί η λεγόμενη μεταναστευτική μορφή, η οποία είναι καταστροφική για τις καλλιέργειες.
0: Ναι, ωστόσο έχουμε... όμως παρατηρούνται προβλήματα. Εγώ δεν θυμάμαι πέρυσι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν έτσι κάποια άτομα, αλλά όχι τόσο μαζικά συγκεντρωμένα, ούτε στη Χαλκιδική ούτε στο Κιλκής από ό,τι βλέπουμε από το ρεπορτάζ. Έχουν καταστρέψει καλλιέργειες.
1: Επειδή μίλησα και με το Κιλκής εν όψη της σημερινής μας συζήτησης και με τη Δράμα που αναφέρεται επίσης και με τα Γρεμενά, οι ζημίες που έχουν παρατηρηθεί, μίλησα με συναδέλφους γεωπόνους, είναι θα έλεγα περιορισμένες. Δεν είναι δηλαδή ζημίες που επιβάλλουν τη διενέργεια ψεκασμών. Και να σας πω γιατί τώρα έρχομαι σε αυτό. Προφανώς όταν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πρέπει να επέμβουμε και να επέμβουμε με χημικά εντομοκτώνα για να το αντιμετωπίσουμε, ειδικά όταν έχουμε εξάσεις πληθυσμών εντόμων. Όμως τώρα τι γίνεται με τις ακρίδες, ότι αυτές εκολάπτονται από την άνοιξη, τα αυγά τους είναι στο έδαφος, εκολάπτονται από την άνοιξη, αλλά δεν εκολάπτονται σε μία μέρα, εκολάπτονται σταδιακά. Άρα η περίοδος σε κόλαψη, δηλαδή το πότε βγαίνουν από το έδαφος, δεν συμβαίνει σε μία μέρα. Συμβαίνει σε διάρκεια μηνών. Λόγω του ότι και τα αυγά τους είχαν αποτεθεί σε διάρκεια επίσης μηνών. Το χειμώνα, γιατί τα αυγά το χειμώνα βρίσκονται στο έδαφος και εκολάπτονται την άνοιξη. Οπότε αυτό καθιστά την αντιμετώπιση πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αν εγώ σας έλεγα ότι πρέπει να...
0: Ναι, δεν είναι όπως τα κουνούπια που πάμε και ψεκάζουμε συγκεκριμένη περίοδο, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς, και εκεί πρέπει βέβαια, δεν το συζητήσαμε, και εκεί πρέπει να επεμβαίνουμε νωρίτερα. Δηλαδή τα προγράμματα ψεκασμών για τα κουνούπια πρέπει να ξεκινούν όσο γίνεται νωρίτερα. Για να προλάβουμε
0: να είναι αποτελεσματικά
1: τους πρώτους πληθυσμούς.
0: Άρα τώρα κύριε καθηγητά, τι κάνουμε. Τώρα δηλαδή, τώρα έχουν κολλαφθεί, κάνουν τουρισμό στη Χαλκιδική ακρίδες. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, ναι, σήμερα βέβαια και χθες, επειδή έκανα και με βάση τη συζήτηση που είχαμε κάνει, έκανα μία βόλτα στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει υπερπληθυσμός τώρα. Δηλαδή, σας λέω ότι σε ακάλυπτες εκτάσεις δεν βρίσκεις με μία ακρίδα ή βρίσκεις 3-4 που είναι αδικαιολόγητο να κάνεις ψεκασμό. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Άρα, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, η διενέργεια ψεκασμό για ένα έντομο, το οποίο σε λίγες εβδομάδες, 3-4 εβδομάδες, δεν θα υπάρχει πια. Δηλαδή, θα έχει αποθέσει τα αυγά του. Άντε, ορισμένες όψιμες θα πάνε και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι εκεί. Δηλαδή, με

0: λογικά θα είναι αυγά στο έδαφος. Παρόλα αυτά όμως, αν σε κάποια μεμονωμένη καλλιέργεια πραγματικά ενσκύψει μεγάλος πληθυσμός ακρίδων, τότε σε αυτή την καλλιέργεια και μόνο σε αυτή θα πρέπει να επέμβουμε. Άρα δηλαδή δεν είναι να πάμε σε μια μεγάλη περιοχή.
1: Στο σπίτι υπάρχει κάποιος τρόπος να τις αποθήσουμε, να μην μπαίνουμε μέσα σε αυλές σπιτιών κτλ. Χωρίς να ψεκάσουμε δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που τις ενοχλεί. Γιατί η σερωτονίνη, από ό,τι κατάλαβαμε, τις κάνει άτομα.
0: Ναι, αλλά αυτές εδώ οι δικές μας δεν έχουν ενεργοποιήσει.
1: Δεν έχουν ακόμη, εντάξει, δεν είναι τόσο χαρούμενοι.
0: Οι Ρώσικες ενεργοποιήσαν τη σερωτονίνη. Και να σας πω τώρα, μια και το αναφέρουμε, γιατί έγινε αυτό στην Ρωσία. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, δεν έγινε, εκεί ήταν πάλι η ακρίβεια. Διότι λόγω της συντρίας έχουν δημιουργηθεί τεράστιες εκτάσεις κοντά στα ποτάμια του Σύνταγμα, τα ποτάμια. Τερεύουν. Είδατε τι συμβαίνει και με το Δούναβι στη Βουλγαρία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το ελευθερώνει εκτάσεις. Mm-hmm. Άρα εκτάσεις αναπαραγωγής.
1: Κατάλαβα.
0: Νωρίς την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μετά όμως, λόγω της ξηρασίας, δεν υπάρχει τροφή. Οπότε αυτές μαζεύτηκαν.
1: Εμείς βλέπουμε τώρα με την κλιματική κρίση, γιατί και το γεγονός ότι έχει στερέψει και ο Δούναβης, ας πούμε, σε κάποια σημεία, είναι και αυτό απότοκο της κλιματικής κρίσης. Καταλαβαίνουμε ότι μας παραπέμπει λίγο στις 10 πληγές του Φαραώ, έτσι, αφού είδαμε και τις ακρίδες, τη μέρα, το σκοτάδι μετά, ναι. Το χαλάσι το περάσαμε, ναι, τις κρύπες, τους βατράχους. Τέλος πάντων, να τα αναφέρουμε όλα.
0: Θα επανέλθω στην Ελλάδα. Εκεί στη Ρωσία ήταν και κάτι ακόμη, ότι για χρόνια τα εδάφη του στο χειμώνα ήταν παγωμένα. Τώρα δεν είναι παγωμένα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει επίδραση στο ποσοστό των αυγών, γιατί είπαμε ότι οι ακρίδες διαχυμάζουν στο έδαφος, στο ποσοστό των αυγών που επιβιώνουν το χειμώνα. Καταλαβαίνετε,
1: κύριε καθηγητά, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πολύ γρήγορα μας πείτε πώς να τις αποθήσουμε από το σπίτι, να μην μπαίνουν μέσα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ή την τωρινή στιγμή δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Αν όμως τον και καλά θέλουμε να τις αποστήσουμε σε ένα εξοχικό προφανώς, αναφερόμαστε, τότε περιμετρικά της αυλής του σπιτιού μπορούμε να κάνουμε μία ζώνη και να βάλουμε φιάφι, που είναι πολύ φτηνό, το οποίο δεν μπορούν να περάσουν καθώς μετακινούνται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν θα το συνιστούσα, γιατί σε πολύ λίγο διάστημα εμένα με βρίσκεται στη Χαλκιδική τώρα. Πριν από 20 μέρες, εδώ στο συμπρότυπο που μένουμε, είχε πάρα πολλές ακρίδες. Τώρα δεν έχει καμία.
1: Ναι, τώρα όμως, άμα κλείψει ο πληθυσμός του το Σεπτέμβριο που λέτε, θα τελειώσουν και οι διακοπές. Καταλάβατε. Δηλαδή, ό,τι προλάβουμε είναι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε στο Σεπτέμβριο.
0: Όμως, κύριε Φεκίνη, να πω το τελευταίο. Αυτό που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Γιατί ξέρετε, αν πάμε να ψεκάσουμε ολόκληρες περιοχές, θα προκαλέσουμε πολύ μεγάλη ζημία στο περιβάλλον.
1: Ναι, προφανώς.
0: Θα θανατώσουμε και πτηνά. Τα πτηνά είναι χρήτων ακρίδων. Θα θανατώσουμε και άλλους ωφέλιμους οργανισμούς. Συνεπώς αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Τι πρέπει να γίνει? Να εντοπιστούν οι εστίες όπου έχουν αποτευθεί τα αυγά τους, ώστε να επόμενη χρονιά, την επόμενη άνοιξη, σε αυτές τις περιοχές που εντός αγωγικών είναι ακριδόπληκτες, να επέμβουμε μόνο εκεί. Μόνο στις.
1: Κύριε καθηγητά, ήταν απολαυστική συζήτηση όπως πάντα. Θα έχουμε την ευκαιρία το Σεπτέμβριο, να ξέρετε, που θα γυρίσει ο κόσμος. Θα έχουμε να πούμε και για τις κατσαρίδες. Οπότε εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Επίσης, να είστε καλά. Κύριε.
1: Ήταν μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής Δημήτρης Κοβέος. Συζητήσαμε για έντομα, για τα κουνούπια, για τις ακρίδες, τις ευτυχισμένες ακρίδες.

0: Από σήμερα θα είναι διευρυμένο το ωράριο λειτουργίας και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αλλά κυρίως και στο Λευκό Πύργο, γιατί είναι και το τοπόσημο εδώ της Θεσσαλονίκης. Πολλοί κόσμος έρχεται στην πόλη μας και θέλει να τον επισκεφτεί. Οπότε θα λειτουργούν καθημερινά και το Μουσείο και ο Λευκός Πύργος από Δευτέρα ως Σάββατο, σύμφωνα με το θερινό ωράριο λειτουργίας 8 με 8. Τις Κυριακές θα είναι από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Γαϊτάνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κυρία Γαϊτάνου.
1: Καλημέρα.
0: Για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Οι επισκέπτες στην πόλη μας έχουν περιέργεια, θέλουν να δουν τα μνημεία αυτή την εποχή?
1: Εξαρτάται. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, το ενδιαφέρον μειώνεται. Ναι. Είναι ένα γεγονός αυτό. Αλλά τα περισσότερα μνημεία της πόλης επισκέπτονται από επισκέπτες που έρχονται μόνοι τους, δηλαδή έρχονται ιδιωτικά ή έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οργανώνουν ένα τουρ θεματικό. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών που κλείνει ένα οργανωμένο τουρ πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένα μνημεία της πόλης, και γιατί έχει λίγο χρόνο, δεν μπορεί να τα κάνει όλα, και γιατί οι ξενεγείς προσπαθούμε να γίνονται πιο νωρίς λόγω ζέστης. Μετά με τη ζέστη είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και γιατί αρκετές φορές δεν ξέρουν τι έχει. Mm-hmm. Είναι ανάλογα πάντα το από πού είναι επισκέπτης, σε τι πλαίσιο επισκέπτεται την πόλη, με τι ενδιαφέρον και τι χρόνο έχει.
0: Αν έρθει μία ομάδα, μία παρέα, μπορεί να επικοινωνήσει με το σύνδεσμο και να οργανώσετε μία ξενάγηση ή γίνεται και αυτό, έτσι?
1: Βέβαια γίνεται. Να σας πω ότι τα περισσότερα μνημεία που δεν είναι από τα πολύ 38, όταν λέω από τα πολύ 38 εννοώ από τα πολύ γνωστά, όχι απαραίτητα με σειρά σημασίας, γιατί έχουμε και κάποια μνημεία στην πόλη που είναι ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο ευρύ κοινό του εξωτερικού δεν είναι γνωστά. Αυτά που είναι έτσι τα πιο 38 και αυτά που αν γκουγκλάρει κανείς τι να κάνω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι τα πρώτα που βγαίνουν. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, πλέον ζούμε στην ψηφιακή εποχή.
0: Ακριβώς,
1: και πολλοί επισκέπτες που ταξιδεύουν μόνοι τους πρώτα ψάχνουν στο ίντερνετ, δουν που θα πάνε. Αυτά επίσης είναι και αυτά που επισκεπτόμαστε όταν έχουμε ένα οργανωμένο group. Και να σας πω επίσης ότι και ένας από τους λόγους που επιλέγουμε συγκεκριμένα μνημεία είναι και η προσβασιμότητα. Δηλαδή, εάν έχει κανείς μια πολύ μικρή ομάδα, είναι 5 φίλοι, είναι μια οικογένεια, είναι πολύ πιο εύκολο να πας σε όλα τα μνημεία. Αν έχεις ένα group που είναι μεγαλύτερο και έχεις λεωφορείο, αναγκαστικά θα πας μόνο εκεί που το λεωφορείο μπορεί να σταθμεύσει και όλα τα υπόλοιπα είναι με τα πόδια. Mm-hmm. Και στην πόλη μέσα, τα μοναδικά σημεία στα οποία μπορεί, όχι να σταθμεύει, μάλλον να κάνει στάση, επιβίβαση, αποβίβαση, να κάνει το λεωφορείο, είναι τα Κάστρα, δηλαδή ο Πύργος του Τριγωνίου, ο Άγιος Δημήτριος και ο Λευκός Πύργος και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο σημείο.
0: Σωστά.
1: Οπότε, αναγκαστικά, όταν είναι ένα οργανωμένο tour το οποίο εμπεριέχει ένα μεγαλύτερο όχημα μετακίνησης, τα μνημεία επιλέγονται και με βάση αυτό.
0: Κυρία Γαϊτάνου, ποια είναι η εποχή που έχετε έτσι περισσότερο δουλειά εσείς σε ξενάγη? Για να καταλάβουμε δηλαδή αυτός ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης, ποια εποχή αναδεικνύεται καλύτερα?
1: Από μέσα τέλη Απριλίου μέχρι και μέσα Ιουνίου περίπου και μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Είναι αυτό που λέγατε, με τη ζέστη δεν επιλέγουν πολύ να κάνουν
1: ξενάγηση. Ναι, ξέρετε, αλλάζει και το προφίλ των επισκεπτών. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αρχίζει ζέστη και ανεβαίνει, αν κάποιος έχει ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό, δεν θα πάει εκείνη την εποχή, θα πάει όταν θα μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα.
0: Ναι, βεβαίως τώρα εγώ αυτό, όσο μιλάτε είχα μία ιδέα ότι θα έχει ενδιαφέρον ακόμη και για τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς, που κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν μείνει τον Αύγουστο στην πόλη. Θα μπορούσαν να οργανωθούν έτσι σε παρέες, οικογένειες, φίλοι κτλ. Και να οργανώσουν ξεναγήσεις, γιατί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει και πολλή κίνηση στα μνημεία, θα είναι και πολύ πιο εύκολο έτσι, και κάτι που θα τους μείνει, κάτι όμορφο δηλαδή.
1: Σίγουρα,
0: να γνωρίσουν
1: σίγουρα
0: την πόλη τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ζούμε σε μια πόλη πάρα πολλά χρόνια, αλλά όταν τα βλέπουμε μέσα από τη βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός ξενογού, πραγματικά είναι, αποκτά τελείως άλλη διάσταση. Mm-hmm. Μόνο αν το έχει κάνει κανείς καμιά φορά μπορεί να το καταλάβει.
0: Πώς μπορούμε να οργανώσουμε, δηλαδή θα επισκεφτούμε το site του συνδέσμου για να επικοινωνήσουμε?
1: Ναι, υπάρχει το site του συνδέσμου, μας στέλνετε ένα email, είναι καλύτερα email από τηλέφωνο, επειδή είμαστε μικρό σωματείο, δεν έχουμε γραμματέα και μπορεί το τηλέφωνο λίγο να αργήσει, ενώ το email το απαντάμε γρήγορα. Και μέσα επίσης στο site του σωματείου, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα email στο σωματείο ότι θα μας ενδιαφέρει αυτό και αυτό, θα θέλαμε πληροφορίες. Ή μέσα από το site υπάρχει το link που λέει έβρεση ξεναγού. Μπορεί κανείς να μπει εκεί και τους έχει όλους τους ξεναγούς μέσα, με φωτογραφία, βιογραφικό, τις γλώσσες που μιλάνε. Και μπορεί επίσης, γιατί τυχαίνει να έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν φίλους από το εξωτερικό και ψάχνουν σε συγκεκριμένη γλώσσα, μπορεί να ψάξει και αναγλώσσα. Ποιον ξαναγώ χρειάζεται και να
0: τώρα,
1: επιλέξει.
0: Πριν ολοκληρώσουμε τώρα, επειδή το είπατε αυτό, ποιοι επιλέγουν συνήθως έτσι οργανωμένες ξαναγήσεις, οι επισκέπτες δηλαδή από ποιες χώρες θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό της πόλης μας?
1: Σας πω πάλι, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε την περίπτωση των επισκεπτών που έρχονται για μπάνια κυρίως. Ναι. Αυτοί μένουν συνήθως στα ξενοδοχεία της Πιερίας και της Χαλκιδικής και αυτοί αγοράζουν εκδρομές οι οποίες προσφέρονται μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτοί λοιπόν κάνουν πολλές φορές γύρω πόλης, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κυρίως Ευρωπαίοι, κυρίως. Πιο πολύ δυτικοευρωπαίοι, δηλαδή με πολλούς Γερμανούς, Άγγλους. Έχουμε, αλλά η Θεσσαλονίκη, οι Ισπανούς, γενικά δεν έχει Ισπανούς, Ιταλούς, ελάχιστα πράγματα. Έχουμε όμως Βέλγους, είχαμε Ολλανδούς, Σκανδιναβούς και έχουμε βέβαια και Βαλκάνια. Και έχουμε και λίγο Ανατολική Ευρώπη. Αυτοί που επιλέγουν περισσότερο να κάνουν μια ξενάγηση, όσον αφορά τα Βαλκάνια τουλάχιστον, είναι πιο πολύ Βούλγαροι και Πολωνοί. Καλά, Πολωνοί δεν είναι Βαλκάνια, αλλά τέλος πάντων είναι Ανατολική Ευρώπη. Ενώ Ρουμάνοι, Τσέχοι, Σέρβοι, όχι τόσο.
0: Επειδή θα πρέπει να περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, οπωσδήποτε θα ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα να μας πείτε και περισσότερες πληροφορίες, γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα με τις ξεναγήσεις από μια της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να σας ξεναγήσουμε κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η κυρία Αναστασία Γαϊτάνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Εμείς πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά την ολοκλήρωση αποκλιμάκια του αρμόδιου Υπουργείου της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Περισσότερες από 100 κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, επικίνδυνα δηλαδή και προς κατεδάφιση, 65 κίτρινα δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν έπειτα από απολογίες ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε τελικά στη Δυτική Αττική. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και για την πρόκληση της συνελήφθη μία γυναίκα 63 ετών. Καθώς φαίνεται, η πυρκαγιά να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε. Στη Λακωνία συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός με τοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες στο ύψος της Παλαιοκόμης. Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες του γιο ταχύ, μια 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της υπήκο η Αλβανίας. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστη ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Δράμας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε το βράδυ χθες η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα έφτασε στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και παρέμεινε κρατούμενη, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σήμερα θα απολογηθεί στο δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης και ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι έκρυβε για περισσότερο από 2 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συνήγορος του 55χρονου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, απέδωσε τη συμπεριφορά του εντολέα του και σε ψυχολογικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι είχε παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με στόχο να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στο μεταξύ, προσωρινές αλλαγές τίθενται σε ισχύ στο ωράριο λειτουργίας του μετρό από σήμερα λόγω των τελικών εργασιών για τη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου προς Καλαμαριά. Αναλυτικότερα, η λειτουργία του μετρό σήμερα θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ αντί για τις 11 και η έναρξή της θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4 τα ξημερώματα. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην Ιταλία, το πιο καυτό καλοκαίρι του αιώνα βιώνει η χώρα με ρεκόρ θερμοκρασιών που φτάνουν και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες. Στην περιοχή Αφραγκόλα της Νάπολης χθες το θερμόμετρο άγγιξε τους 48 βαθμούς. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
1: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλίδη, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε τι γίνεται με τον καιρό. Θα ανέβουν και άλλο οι θερμοκρασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Στην κεντρική Μακεδονία γενικότερα δεν θα υπάρχουν μελτέμια. Αλλά αυτό από την άλλη καλό, γιατί δεν θα έχουμε και τις πολύ δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς που θα έχουν άλλες περιοχές, γιατί θα ενισχυθούν τα μελτεμάκια σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την άλλη συζητήσαμε για διάφορα ζητήματα, για παράδειγμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τα κουνούπια, μίλησαμε για τις ακρίδες, γιατί έχουμε πολλές αναφορές από εσάς τους ακροατές μας ότι είναι έντονη η παρουσία τους στην κεντρική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα. Μιλήσαμε και με την πρόεδρο των ξεναγών της Θεσσαλονίκης για τα μνημεία της πόλης μας και τις επισκέψεις που γίνονται από τους τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη μας αυτή την περίοδο. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε και τώρα να δούμε. Η πρώτη μας σύνδεση αμέσως μετά το τραγούδι αφορά το ελαιόλαδο.

0: Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προαναφέραμε, γιατί οι αγροτοδασικές πυρκαγιές δεν απειλούν μόνο τα δάση αλλά και τις καλλιέργειες. Σε πολλές φορές περιπτώσεις βλέπουμε ότι πλήττονται ελαιώνες και όχι μόνο στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα με ελαιώνες, έχουν καταστραφεί και στην Ιταλία, για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Και δεν είναι μόνο η φωτιά που μπορεί να τους κάνει ζημιά, αλλά και ακριβώς αυτές οι συνθήκες, η υψηλή θερμοκρασία, η ξηρασία, υπάρχουν ασθένειες, παράσιτα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Κουτσούκο, είναι πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσούκο.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα εμείς περιμένουμε να ακούσουμε κάποια καλά νέα, γιατί το μυαλό αμέσως πάει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο από την πλευρά του καταναλωτή, δηλαδή επειδή ακριβώς πλήττονται και ελαιώνες με τις πυρκαγιές.
1: Ναι, σαφέστατα. Βέβαια, αν δεν γίνει καταγραφή επίσημα και να ξέρουμε για ποιο ποσοστό μιλάμε των ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί, θεωρητικά, ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μπει στον αλγόριθμο της διαμόρφωσης της τιμής του τελικού προϊόντος του ελαιολάδου η ελλειμματική παραγωγή για τη χρονιά 2026-2027. Ακόμα είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ενδεικτικό είναι αυτό. Έχουμε στη ζυγαριά να βάλουμε δύο παραμέτρους. Η μία είναι υποθετική μειωμένη παραγωγή που δεν ισχύει, γιατί η φετινή ελαιοκομική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο βασικά, θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Στην Ελλάδα εκτιμάμε ότι η παραγωγή έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στα δέντρα θα είναι περίπου 30% πάνω από την περσινή, που ήταν μια μέτρια χρονιά. Το στοίχημα λοιπόν είναι ότι οι όποιες απώλειες από πιθανές πυρκαγιές ή από τις καύσονες που μπορεί να μεσολαβήσουν μπορεί να δημιουργήσουν μια απώλεια, αλλά δεν θα ισοφαριστεί η, ας το πούμε, αυξημένη προβλεπόμενη χρονιά για την ελαιοκομική περίοδο. Είναι μια παράμετρος λοιπόν, μπαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ο διαμορφωτής της τιμής.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ως καταναλωτές είχαμε τρομάξει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε μια εκρηκτική άνοδο πριν από 2 χρόνια τουλάχιστον. Υπήρχε αυξημένη ζήτηση, υπήρχαν αυτές οι συνθήκες και άλλοι παράγοντες βεβαίως, που είχε ανέβει πάρα πολύ η τιμή του ελαιολάδου. Είδαμε και πάθαμε για να κατέβει σε φυσιολογικές τιμές. Αυτό δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, δεν βλέπετε έτσι τώρα άμεσα να εκτοξευτούν κάποιες τιμές,
1: όχι,
0: δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Θα σας εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, το προϊόν έχει μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Είναι κάτω από το κόστος παραγωγής και για την δική μας χώρα, τους δικούς μας παραγωγούς, και για τους Ισπανούς και για τους Ιταλούς. Είναι πολύ ωριακά τα πράγματα στο κόστος της παραγωγής του προϊόντος ανά κιλό. Και να σας μεταφέρω την προσωπική μου γνώμη και τη γνώμη του σχολείου, που είμαστε παρατηρητές σε όλα τα σημεία, δηλαδή και στο κομμάτι της καλλιέργειας, ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και της τυποποίησης και του εμπορίου. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή το λάδι είναι χαμηλή τιμή, γιατί πληρώνει ακριβώς αυτή την υπέρμετρη αύξηση πριν δύο χρόνια, τρία, που είχαμε φτάσει στα 9 και στα 10 ευρώ. Αυτό δεν είναι καλό για το προϊόν συνολικά. Θέλουμε μια πιο σταθεροποιημένη τιμή, να είναι όλοι ικανοποιημένοι, και η παραγωγή μας και οι τυποποιητές και ο καταναλωτής. Κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν είναι η κατανάλωση, είναι ο καταναλωτής, είναι η άλλη πλευρά της ζυγαριάς που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι, συγγνώμη, και τα 9 και 10 ευρώ που είπατε είναι η τιμή που έφευγε προφανώς από τον παραγωγό, γιατί στο ράφι δεν υπήρχε ελαιόλαδο με 9 και 10 ευρώ το λίτρο.
1: Πάντα σας μιλάω για την τιμή του παραγωγού. Ναι, εννοείται. Σωστή παρατήρησή σας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι και εμείς πληρώνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το τίμημα της υπέρμετρης τιμής του προϊόντος στην αρχική του τιμή. Δεν είναι καλό για το προϊόν το ίδιο και αυτό πληρώνουμε τώρα. Γιατί μεσοσταθμικά, να σας το πω έτσι λίγο διαφορετικά, αν κάποιος έχει αγοράσει πριν 3 χρόνια το λάδι, ένας τυποποιητής 10 ευρώ, πέρυσι το αγόρασε 5 και φέτος αγοράζει 3, προσπαθεί να βγάλει ένα μαγέν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς για να μπορεί να πει ότι εγώ έχω βγάλει έτσι, κάποια λειτουργικά. Γιατί προφανώς όταν αγόραζε και αυτός 10 από τον παραγωγό, δεν θα μπορούσε να το πουλήσει με ένα φυσιολογικό, με μια φυσιολογικό ποσοστό κέρδους. Αυτό λοιπόν είναι μια διαστρέβλωση, είναι οι ακραίες καταστάσεις. Σήμερα βιώνουμε εμείς σαν παραγωγή μια χαμηλή τιμή που μας βάζει μέσα, ας το πούμε, τη λαϊκά, και τότε την πλήρωνε ο καταναλωτής πριν 2 χρόνια. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, δεν θα επανέλθουμε και δεν πρέπει να επανέλθουμε, δεν πρέπει να ευχόμαστε. Θέλουμε μια ισορροπία που να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ευχαριστημένοι.
0: Εξαγωγές κάνουμε στο ελαιόλαδο, κύριε Κουτσούκο, γιατί ως τώρα, επειδή ζούμε μέσα στη χώρα μας και έχουμε το... είναι χρυσό το ελληνικό ελαιόλαδο, δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι έχουν μπει σε αυτή την παραγωγή και άλλες μεσογειακές χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, όχι έχουν μπει, είναι χρόνια τώρα, αλλά είναι και από την άλλη ήπειρο, δηλαδή και το Μαρόκο για παράδειγμα έχει παραγωγή ελαιολάδου.
1: Κοιτάξτε να σας πω, η γνώμη μου, θα πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά και προσπαθώ να τα αποφύγω. Μετά πάμε σε πολιτικές αποφάσεις, πάμε όχι κυβερνητικές, έτσι μην μπερδευτούμε. Η πολιτική απόφαση μπορεί να είναι μια κεντρική απόφαση. Δηλαδή φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε, απελευθέρωσε ας το πούμε, κάποιες μεγαλύτερες ποσότητες την νησιακού ελαιολάδου να κινηθεί προς τις χώρες τις μεγάλες της, ας το πούμε έτσι, διακίνησης ελαιολάδου, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό κράτησε τις τιμές χαμηλά. Άρα μιλάμε για πολιτική. Αν ας πούμε αυτή τη στιγμή μια άλλη πολιτική που έχει παίξει στο τραπέζι και θα το δούμε ίσως στο επόμενο διάστημα και που θα καθοριστεί από τις ποσότητες που αναμένουμε να πάρουμε στη φετινή ηλεκτρονική περίοδο, είναι αν οι Ισπανοί, όχι το επίσημο κράτος, αλλά οι φορείς που διαχειρίζονται το ισπανικό ελαιόλαδο, για παράδειγμα, θα δημιουργήσουν καινούργια αποθεματικά. Αν δηλαδή αποτραβήξουμε από την αγορά κάποιες ποσότητες ελαιολάδου για να στηρίξουμε την τιμή του παραγωγού. Αυτά όλα θα, κατά τη γνώμη μου, από την εμπειρία που έχω 35 χρόνια, σημαίνει ότι απλά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την κατρακύλα. Δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τιμή στα 10 ευρώ στον παραγωγό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί σας είπα και προηγουμένως, αυτό είναι ένα τίμημα που πληρώνουμε τώρα.
0: Όχι, είστε κατανοητός. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται το προϊόν και από τη συμφωνία τη Μερκοσούρ.
1: Προφανώς.
0: Μιλώντας για πολιτικές, ναι, ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Προφανώς. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτό που εμείς ζητάμε σαν Έλληνες παραγωγοί και Ευρωπαίοι είναι να δημιουργείται, να μην δημιουργείται αφέντης ανταγωνισμός. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα κόστος παραγωγής για τις δραστικές που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι τρίτες χώρες δεν έχουν τέτοιες, ας το πούμε έτσι, πρέπει να έχουν ελέγχους. Γιατί είναι διαφοροποιημένες οι δραστικές που επιτρέπονται στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τώρα μια που σας έχουμε έτσι και μια απορία που έχουμε, το πυρηνέλαιο, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, επειδή το βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ, υστερεί πολύ από το ελαιόλαδο το παρθένο,
1: το έξτρα παρθένο και το παρθένο. Κοιτάξτε, η χρήση του είναι διαφορετική. Κατά τη γνώμη μου όχι, είναι επίσης ένα προϊόν που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα. Έχει χρησιμοποιηθεί, δεν είναι με φυσικούς τρόπους η εξαγωγή του. Έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες επεξεργασίες. Από τα σπορέλαια το θεωρώ το λιγότερο, ας το πούμε, κακό. Και εγώ το χρησιμοποιώ αρκετές φορές και σε πειράματα και για την διατροφή έτσι, και για την παρασκευή προϊόντων. Δεν θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα το πυρηνέλαιο και ο τρόπος που παράγεται. Ίσως να μην δημιουργεί αυτό το χρώμα το ανοιχτό που χρειάζεται η πατάτα και η φριτέζα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πείτε στους ακροατές σας ότι όταν χρησιμοποιούν τα σπορέλαια στις φριτέζες και αυτά, πάρα πολύ καλό καθαρισμό μέχρι τέλους, θα αδειάζουν αυτό που υπολείπεται μέσα στο καθαρισμό της φριτέζας στο δεξαμενάκι και θα προσθέτουν από την αρχή καινούριο προϊόν. Για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι ολόκληρη η συζήτηση. Αλλά μόνο αυτό. Για μένα
0: είναι, είναι για μαγείρεμα, δεν είναι για σαράτης αυτό το λάδι, είναι, από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι το πιρινέλαιο, το χρησιμοποιούμε κυρίως στις φριτέζες.
0: Για τηγάνισμα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς τηγάνισμα. Εντάξει, θέρμανση, σοβαρή. Mm-hmm. Δεν είναι τηγάνι. Η φριτέζα έχει αντικαταστήσει απλώς το τηγάνι. Στην Αμερική εξάγουμε και εμείς και οι Ισπανοί πάρα πολλές ποσότητες πυρινέλαιο.
0: Γιατί τώρα, από πού προέρχεται πυρινέλαιο, επειδή είναι από τον πυρήνα της ελιάς? Δηλαδή είναι
1: από την πυρήνα της ελιάς. Κάνουμε μια χημική επεξεργασία στις, στα εργοστάσια που παίρνουμε το, από την πυρήνα της ελιάς το πυρινέλαιο. Είναι μια μάζα έτσι ρευστή. Και το ραφινάρουμε μετά και το κάνουμε ραφιναρισμένο πυρινέλαιο, του οποίου ανάλογα τις αγορές προσθέτουμε και μια ποσότητα από έτσι ένα παρθένο, mm-hmm. και γίνεται ένα έλαιο, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο, κυρίως στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση εμείς προτιμούμε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, είναι και στην υφή και στη γεύση και σε όλα. Ακόμη και όπως το βλέπεις, όπως το χρώμα που είπατε.
1: Θα διαφορετικό. Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσούκο, για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Κουτσούκος, πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας.

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπερισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, στη μεγάλη διαδήλωση τον Μάιο του 2010, και σήμερα παραπέμπεται ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτή την ώρα οδηγείται δηλαδή στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές έδαλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα μας. Στη συνέχεια θα την παραπέμψει στον αρμόδιο ανακριτή. Θυμίζουμε ότι η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω της δικηγόρου της την πρόθεση να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Τελικά συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα ουσιαστικά φεύγει ένα νέο κύμα διούχων από τις πόλεις, από τα αστικά κέντρα. Από την άλλη είναι Παρασκευή και περιμένουμε να είναι περισσότερο αυξημένη η κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί ουρές. Θα δούμε τι γίνεται, θα πάμε σε πολύ λίγο εκεί. Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή στο δικό δίκτυο και στα ταξίδια. Γιατί το πρωί δυστυχώς είχαμε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Παλαιοκόμη Σερών. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μητέρα και γιος. Γιος ο οδηγός και η μητέρα συνοδηγός. Θα δούμε όμως, θα μας πει περισσότερο ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής, τον οποίο βρίσκουμε στο Τελωνείο Ευζώνων αυτή την ώρα. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί στις 7.30 στην Εθνική Οδό Σερών Αφίπολης Ράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης. Ένα γιοταχή κατευθυνόταν προς την Μεσολακιά όταν βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με τοπικά, με διερχόμενο φορτηγάκι, με αποτέλεσμα να βρουν ακαραίο θάνατο τόσο ο οδηγός του γιοταχή όσο και η συνοδηγός. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για μητέρα και γιο, 24 ετών ο γιος, 43 η μητέρα, ενώ ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Δράμας. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες που βλέπουμε από το σημείο του τροχαίου του ατυχήματος είναι πραγματικά σοκαριστικές, καθώς ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το μπροστινό τμήμα του φορτηγού έχει ουσιαστικά τσαλακωθεί όλη η μπροστινή όψη του αυτοκινήτου. Από θαύμα σώθηκε δηλαδή ο οδηγός του φορτηγού. Στο σημείο έσωσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο οχήματα. Μήπως χρειαστεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός. Τελικά δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του φορτηγού. Ενώ στο σημείο βρίσκονταν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στην περιοχή των Σερών.
0: Μάλιστα. Τώρα, Τίμο, επειδή είσαι από νωρίς στο Τελωνείο, είναι η κίνηση όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχε δοθεί έτσι, είχαν πάρει μια απόφαση να μην γίνονται οι βιομετρικοί έλεγχοι για κάποιο διάστημα.
1: Είναι πιο χαλαρή τώρα η εικόνα σε ό,τι αφορά το ρεύμα εισόδου, την πύλη εισόδου. Έχουν ανοίξει 11 πύλες εισόδου εδώ στο Τελωνείο, προκειμένου να μην καταγράφονται καθυστερήσεις στους τουρίστες από τα Βαλκάνια που μπαίνουν από νωρίς μέσα. Δηλαδή, κατευθείαν οι ουρές που δημιουργούνται εξαφανίζονται. Υπάρχει βέβαια ροή αυτοκινήτων, κυρίως Ρουμάνοι, Σέρβοι, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και από το Κόσοβο, που μπαίνουν από νωρίς το πρωί με ποδήλατα στις χάρες των αυτοκινήτων, γεμάτες μπαγαζιέρες, και όπως μας λένε κατευθύνονται κυρίως προς τις ακτές της Χαλκιδικής. Ωστόσο, επειδή έχουν ανοίξει 11 πύλες εισόδου, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο ρεύμα εξόδου, καθώς είναι πιο λίγες οι πύλες εξυπηρέτησης των διερχόμενων οδηγών και πολιτών, με αποτέλεσμα εκεί στο ρεύμα εξόδου να έχουμε αυτή την ώρα ουρές και μικροκαθυστερήσεις. Βέβαια, είναι όλα ελεγχόμενα, καθώς από ό,τι φαίνεται η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων έχει αποδώσει και δεν παρατηρούνται τουλάχιστον σήμερα αυτές οι ουρές που είχαμε συναντήσει τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι από αρχές Αυγούστου έχουμε νέα αύξηση στις ελεύσεις πολιτών και από τις 35.000 που καταγράφουν κατά μέσο όρο τον Ιούλιο πλέον ξεπερνούν τις 40.000 ημερησίως.
0: Και μεγάλο ποσοστό αυτών, όπως μας είπες και εσύ, κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, του ρωτούσα εδώ στο πρόσωπο του ρεπορτάζ προς τα πού κατευθύνονται. Το 9 στους 10 μου λέγανε κυρίως πρώτο πόδι. Mm-hmm. Οι πιο νεαροί κατευθύνονται προς το πρώτο πόδι, Καλυθέα κυρίως, Πευκοχώρη, Θριοπηγή, Πολύχρονο. Μου λέγανε όλοι για τα κλαμπ, τα μπαρ και τις παραλίες του πρώτου ποδιού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι οικογένειες ψηφίζουν δεύτερο πόδι.
0: Λογικό αυτό. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και εδώ σε εμάς, δηλαδή, όχι μόνο στους επισκέπτες από τις άλλες χώρες.
1: Ακολουθούν την ελληνική πεπατημένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με χαμόγελο στα πρόσωπα, δεν τους φτωούν ούτε οι μικροκαθυστερήσεις, ανυπομονούν να αποδείξουν στις παραλίες Χαλκιδικής.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή υπολογίζω τον χρόνο, βλέπω ότι ο δρόμος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής αυτή την ώρα δεν έχει προβλήματα, αλλά εφόσον υπάρχει αυξημένη κίνηση, προφανώς αυτό θα αυξηθεί λογικά τις επόμενες ώρες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει μποτιλιάρισμα και στον δρόμο προς Χαλκιδική, καθώς σιγά σιγά θα έχουμε και τους τουρίστες του 15 Αύγουστου, τους ταξιδιώτες του 15 Αύγουστου, που σιγά σιγά ξεκινούν και αυτοί τις διακοπές τους.
0: Είναι και Παρασκευή και όσοι δεν έχουν άδεια μπορεί να φύγουν για ένα ωραιότατο τριήμερο στις κοντινές παραλίες, οπότε όσοι δεν έχουν δουλειά αργότερα, καλό είναι να φύγουν νωρίς για να προλάβουν να μην εμπλέξουν με την κίνηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Θα δούμε τώρα τι γίνεται με την άγρια ζωή στα Καμένα, γιατί πραγματικά οι εικόνες που είδαμε τις περασμένες ημέρες με την πυρκαγιά, σε αυτό που λέμε τη συναντικοβιωτία, ήταν συγκλονιστικές. Μας στοιχειώνουν ακόμα, δηλαδή με τα άγρια ζώα να τρέχουν, να σωθούν από τις φλόγες. Ακόμη όχι μόνο για την άγρια ζωή, αλλά και για τα οικόσιτα και για τα κατοικίδια. Αλλά εμείς θα εστιάσουμε τώρα σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Γανωτή, πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γανωτή.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς σε τι ζώα χρειάστηκε να δώσετε έτσι τη φροντίδα σας?
1: Πραγματικά, όπως σε κάθε φωτιά, έχουμε εδώ πολλές τελώνες. Αλλά και κάποια άλλα γράμματα, ένα-δυο πουλιά, καντόσυρο, ένα φρύνο, σπίδια διαθώθηκαν από το βίο, το οποίο δεν είχαν τόσο σοβαρά τραύματα. Οπότε για μας είναι λίγο σύνδεσμο αυτό. Δηλαδή, τώρα που γίνεται το παιδιά, ξέρουμε ότι μετά από μία μέρα, δύο, τρεις, αρχίζουν εδώ και κάνουν εγκαματικό Καμένα, στους οποίους τις περισσελέγουν οι πολίτες ή οργανωμένες ομάδες, τις οποίες μετέχει άνοιγμα. Έρχονται εδώ και μερικές φορές είναι πολύ άσχημα. Αλλά όπως και να έχει, κάνουν πάρα πολύ καιρό να επιλεχθούν γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματά του.
0: Έχουν χαθεί πολλά άτομα σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής και της Βοιωτίας?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί εφόσον δεν ξέρουμε πόσοι χελώνες συμμετείχαν στην περιοχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσες μπορεί. Ξέρουμε πόσες έχουν δει τα παιδιά καμένες, πόσες είναι βρέφτητες. Και επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί και η έρευνα. Το Σαββατοκύριακο που πάλι θα πάμε στον Κυθερόνο. Αυτό που ξέρουμε ότι σε αυτές τις πυρκαγιές, όταν δεν είναι ας πούμε στην αρχή του καλοκαιριού που υπάρχουν μωρά, που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά είναι τώρα που έχουν φύγει από τις σχολές τα περισσότερα. Ήταν μεγάλα θύματα, είναι καρπετάκι, χελώνες και τα φύλλα και σταύρες. Η μικροπανίδα που είναι όλα αυτά τα ζωάκια, αραχνάκια, κουλικάκια κλπ. Τα οποία μπορεί να φέρουν τα σχήματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την τροφική αλυσίδα. Και βεβαίως κάποια ζώα τα οποία εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούν να, δεν μπορέσουν να σωθούν. Τα κουλίτσα όμως τα θηλαστικά και τα πουλιά καταφέρνουν τρέχοντας και πετώντας να φύγουν. Και βεβαίως βρίσκονται μετά σε μια περιοχή ναι, μεν άκαυτη, αλλά η οποία δεν του πήρε και πολύ οικία και έχουν πάρα πολύ έντονο στρες το συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Και τώρα η μεγαλύτερη κίνδυνη για όσα έχουν μείνει πίσω, καταλαβαίνουμε ότι καταρχάς θα πρέπει να βρουν νερό και τροφή. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι πολίτες πώς μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή επιτρέπεται να πάνε να αφήσουν τροφή στην άγρια και τροφή. Σε αυτή την περίπτωση

0: είναι μια περίοδο μικρή που είναι λίγο δύσκολη, αλλά θα δω το καθόλου και να το πετύχω. Δεν είναι. Κάνω γενικά. Αυτό το μόνο θα πρέπει να τα προσδοκούν να μην τα ενοχλούν. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή να μην υπάρχει όχληση σε κάτι από τι περιοχέ.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι μπορεί να σημαίνει όχληση.
1: Κύριε Γανωτή, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο σας. Σας ευχαριστούμε έτσι για αυτά τα λεπτά που μας αφιερώσατε. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, γιατί όταν μιλάμε για καμένες περιοχές και καμένα δάση, δεν μιλάμε μόνο για τα δέντρα. Υπάρχει ζωή μέσα στα δάση.
0: Υπάρχει ζωή και τα δέντρα θα αναρωτήσει τη ζωή αυτή. Οπότε δεν πρέπει να τα βλέπουμε μονάχα τα δέντρα σε ένα πράσινο πράγμα διακοσμητικό, αλλά σε ένα ζωντανό οργανισμό που φιλοξενούν άλλου ζωντανού οργανισμού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η κυρία Μαρία Γανωτή, πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, Άνιμα.

Από την 1η Οκτωβρίου του 2026 θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μία από τις βασικές ρυθμίσεις του σχετικού νόμου του 5293/2026, παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Για τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Ιωάννης Φουστανάκης, καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς του Δημοσίου για την υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψης του νόμου. Και έτσι η ανάρτηση των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των φορέων που τις εκδίδουν πάβει να είναι ζήτημα καλής πρακτικής και γίνεται προϋπόθεση για την ισχύ της εγκυκλίου.

0: τώρα κάπως έτσι χτυπούσε και η καρδιά μας χθες. Γι' αυτό το βάλαμε επί τούτου είναι, γιατί Θοδωρή Χατσιπαντελή, ιτηθήκαμε.
1: Ναι, ιτηθήκαμε. Νενικήκαμε, πώς λέει.
0: Ναι, το νενικήκαμε last year, γιατί χθες δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Αλλά έχω να πω ότι είμαι αισιόδοξη για τη ρεφάνς, δεν ξέρω γιατί.
1: Όλοι είμαστε για όλες τις ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας, αλλά αυτό είναι απλά μια αισιοδοξία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν δεν βελτιωθεί και ο ΠΑΟΚ και οι άλλες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη εκτός έδρας πλέον, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ το χθεσινό, νομίζω ότι τον αδικεί το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ξέρεις, το ξέρει και ο κόσμος, το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
0: Να σου πω, πρέπει αδικία, να έσπασε έτσι. Και ένα ρεκόρ χθες, 17 δευτερόλεπτα γκολ.
1: Ναι, σε 17 δευτερόλεπτα έβαλε το γκολ.
0: Ήταν ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει, έχει ξαναγίνει τόσο νωρίς.
1: Έχει ξαναγίνει, όχι τώρα σύντομα, αλλά θυμάμαι ότι έχει γίνει, ναι. Και σε λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα να πει γκολ. Ωστόσο, ήταν ένα από τα πιο γρήγορα γκολ που επετέθηκαν ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ απόλυσε την ευκαιρία με το πέναλτι. Έτσι, ήταν άτυχο στη φάση που κέρδισε και δεύτερο πέναλτι ο Κωνσταντέλιας, αλλά γύρισαν πίσω τη φάση με το ΒΑΡ και είδανε ότι είναι...
0: Ναι, μισή ώρα πιο μπροστά του είχε γίνει ένα φάουλ, για παράδειγμα.
1: Ένα φάουλ, ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί σε άλλα παιχνίδια είδα ότι δεν υπήρχε ΒΑΡ. Και άκουσα σε μία από τις μεταδόσεις, αυτό δεν το ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά, ότι το VAR είναι υποχρεωτικό από τη link face και μετά και όχι στους προκριματικούς γύρους, από τα play-off μάλλον και μετά. Όχι στους τρεις πρώτους προκριματικούς γύρους. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και στον πρώτο, δεύτερο προκριματικό γύρο και στον τρίτο προκριματικό δεν υπήρχε VAR. Άρα λοιπόν... Θέλω να πω.
0: Κοίταξε, γι' αυτό όμως με το VAR που έγινε χθες, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει κάποιος φάουλ και να αφήσει ο διαιτητής πλεονέκτημα. Και μετά γίνεται, για παράδειγμα, το πέναλτι. Μετά επιστρέφεις εσύ στο φάουλ που έχεις αφήσει και πλεονέκτημα. Λέμε τώρα, έτσι, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αφού έχει πάρει απόφαση ο ίδιος ο διαιτητής.
1: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές να γυρίσουν τη φάση πίσω και να δώσουν φάουλ το οποίο έγινε στο χώρο του κέντρου, έτσι. Έχει ξαναγίνει σε πολλά παιχνίδια και έχει γίνει και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος του ελληνικού. Τέτοιες φάσεις και έχουν γυρίσει πίσω οι φάσεις.
0: Ναι. Αυτό πάντως, κοίταξε,
1: εγώ αλλού στέκομαι. Ναι. Στέκομαι στο γεγονός ότι δεν είναι δίκαιο σε άλλα παιχνίδια να υπάρχει VAR και σε άλλα να μην υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, τώρα αν δεν υπήρχε VAR όπως δεν υπήρχε σε άλλα μάτς, ο διαιτής φυσικά δεν θα γύριζε τη φάση πίσω, θα έδινε το πέναλτι υπέρ του Κωνσταντέλια.
0: Πάντως ούτε... και οι στατιστικές, γιατί οι αριθμοί δεν κάνουν λάθη. Δείχνουν ότι είχε μια μικρή, ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, αν διατηρήσει αυτή την εικόνα που ελπίζουμε να μην τη διατηρήσει και να είναι πολύ καλύτερη στη ρεβάνς, έχει πολλές ελπίδες. Δεν ήταν και καμιά, δεν ξέρω κι εγώ, καμιά ήττη ομάδα.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι και ο ΠΑΟΚ αλλά και οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες που θα παίξουν την πρόκριση στην επόμενη ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερες ομάδες από τους αντιπάλους τους. Και με τον τρόπο αυτό φέρανε το άγχος, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, στις γηπεδούχες ομάδες. Οπότε νομίζω ότι και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ η Άντερλεκτ θα είναι αυτή που θα έχει το άγχος, γιατί με το 1-0 σαφέστατα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα και σου λέει είμαι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση, όπως για παράδειγμα θα έλεγε και ο ΠΑΟΚ αν είχε κερδίσει 1-0 εκτός έδρας. Άρα λοιπόν το άγχος μεταφέρεται εκεί. Και από εκεί και πέρα είναι στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Άλλωστε δεν είναι κάτι τραγικό. Όπως κέρδισε η Άντερλεκτ 1-0, μπορεί να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ 1-0 και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα και να βρει τον γκολ. Το έχει τον γκολ. Δεν λέω ότι δεν το έχει. 5 γκολ πέτυχε στα πρώτα παιχνίδια του ο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση, στα 2 πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου. Αλλά χρειάζεται γκολ και από φορ, έτσι. Η έλλειψη ενός center for δηλαδή που θα μπορεί μέσα στην περιοχή να κάνει εύκολα τον goal δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Και ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ είδαμε ότι στα 3 πρώτα παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπορέσουν να κάνουν κλασική ευκαιρία. Οι ευκαιρίες γίνονται από τους άλλους παίκτες, από τα extreme, από τους μέσο επιθετικούς και στις στημένες φάσεις. Αλλά χωρίς καλό center for το οποίο θα σου βάλει το εύκολο goal και θα σε ξεμπλοκάρει, αν το πούμε έτσι, και ψυχολογικά και να σε ξεαγχώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ψάχνει βέβαια ο ΠΑΟΚ σεντερφόρ, είναι δεδομένο αυτό, αλλά Εντάξει, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα είμαστε ούτε καν στο 15 Αύγουστο, έτσι. Και ζητάμε πολλά. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες σε αυτούς τους προκριματικούς γύρους να έχουν ως αποκλειστικό στόχο και μόνο την πρόκριση. Ούτε το θέαμα, ούτε τα γκολ, ούτε τίποτα. Το στόχος και μόνο πρέπει να είναι η link phase, να μπουν στη link phase και μετά θα έχουν χρόνο οι προπονητές να σκεφτούν και πώς θα παρουσιάσουν και θέαμα και πώς θα βάλουν και πολλά γκολ και όλα τα υπόλοιπα και πώς θα εντάξουν και τις νέες μεταγραφές στην ομάδα τους. Mm-hmm. Τώρα όμως αποκλειστικός στόχος πρέπει να είναι η πρόκριση με νύχια και με δόντια, με άμυνα, με μισό γκολ, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των ελληνικών ομάδων και αν δεν το καταλάβουν οι προπονητές τους τότε θα έχουμε δυσάρεστα, γιατί να πούμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος αν αποκλειστεί από το, ο μόνο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί από την link phase του Champions League συνεχίζει στη link phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ από την link phase του Europa League αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικά γύρο θα πάει στα play-off του Conference League, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Απόλλων Λεμεσού κέρδισε ένα 0 εκτός έδρας, άρα είναι το φαβορί. Θα πρέπει λοιπόν να παίξει με την Κυπριακή ομάδα και αν χάσει και από αυτήν, δεν παίζει στην Ευρώπη καθόλου. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι από τα δύο για να μπορέσει είτε την Άντερλεχτ είτε τον Απόλλων Λεμεσού για να μπει σε μια link phase τη επόμενη περίοδου. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, αν χάσει από την ΤΣΣΚΑ, αποκλείεται οριστικά από την Ευρώπη. Μόνο η ΑΕΚ και ο Όφη που παίζουν στα play-off έτσι, έχουν εξασφαλισμένοι ακόμη και αν χάσουν.
0: Και αυτό γιατί αναδείχθηκαν πρωταθλήτρια και κυπελούχους.
1: Ακριβώς. Θα παίξουν δηλαδή η ΑΕΚ αν χάσει στο Europa League και στα play, δηλαδή στη link phase και ο Όφη στο conference link της link phase.
0: Θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε μια νίκη γιατί με νίκη επί της Anderlecht εξασφαλίζει σίγουρα θέση στην link phase του Conference League και θα διεκδικήσει στα play-off του Europa League θέση στη link phase
0: Πάντως
1: του Europa
0: έχω
1: League.
0: Να πω εδώ ότι παρά το γεγονός ότι είναι Αύγουστος θα έχουμε πολλά να πούμε για τις αθλητικές διοργανώσεις, θα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου από την άλλη εβδομάδα νομίζω ξεκινάει.
1: Κοίταξε, αυτή την εποχή μπορώ να σου πω ότι διεξάγονται ακριβώς δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά είναι δεκάδες οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις σε κατηγορίες
0: μετά
1: πολλών
0: ειδών. Μετά το πανευρωπαϊκό θα είναι και η μεσογειακή αγώνα. Δηλαδή θα έχουμε
1: πάρα πολλά να συζητήσουμε. Το τέλος του μήνα είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής με τον Πετρούνια. Τώρα παίζουν οι κορασίδες πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι παιδες το ίδιο στα Γιάννενα. Υπάρχει το K20 στο μπάσκετ το οποίο διεξάγεται σε κάποια χώρα, τώρα δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι δεκάδες οι διοργανώσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που διεξάγονται αυτή την εποχή. Το υγρού στίβου που είπες, όπως σωστά είπες, διεξάγεται στην Γαλλία, στο Παρίσι. Και σε όλα αυτά συμμετέχουν πάρα πολλές ελληνικές ομάδες, είτε στα ομαδικά είτε στα ατομικά. Και τώρα τελείωσε το Πανευρωπαϊκό Καλλιτεχνικής Κολύμβησης με δύο μετάλλια.
0: Που πήγαμε και πολύ καλά.
1: Πήγαμε και πολύ καλά.
0: Θεοδωρή, ναι. Επειδή όμως τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής, θα πρέπει εδώ να βάλουμε μία τελεία και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ειδήσεις από τη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε γιατί ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 11 με τη Βούλα Σαΐτη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και εσείς. Από όλους εμάς ευχές να περάσετε όμορφα και να είστε ασφαλείς να επιστρέψετε όλη τη Δευτέρα το πρωί εδώ στις 9.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Από τις 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά την ολοκλήρωση από τα αρμόδια κλιμάκια της καταγραφής των ζημιών της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Περισσότερες από 100 κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στο σύνολο των 192 αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ προφυλακιστέοι κρίθηκαν ύστερα από τις απολογίες τους ο δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το Αιωλικό Πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιά. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα μία γυναίκα για την πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, και ένας άνδρας 71 ετών στη Λακωνία γιατί άναψε φωτιά για να χρησιμοποιήσει ψυσταριά. Δύο νεκροί, μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκο η Αλβανία, είναι ο τραγικός απολογισμός της μετοπικής σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης της Έρες. Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες του γιο ταχύ, ενώ ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε τραυματισμένος ελαφρά στο νοσοκομείο της Δράμας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ χθες 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας, ενώ το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στο μεταξύ, προσωρινές αλλαγές ισχύουν από σήμερα στο ωράριο λειτουργίας του μετρό λόγω των τελικών εργασιών για τη μόνιμη σύνδεση του νέου κλάδου επέκταση της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Το ωράριο λειτουργίας για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από σήμερα διαμορφώνεται από τις 5 και 4 το πρωί, ο πρώτος σειρμός έως τις 11 το βράδυ. Από Δευτέρα έως Πέμπτη και από Παρασκευή έως Σάββατο ο πρώτος σειρμός θα αναχωρεί επίσης στις 5 και 4 και ο τελευταίος στις 2 το βράδυ, ενώ την Κυριακή το αντίστοιχο ωράριο θα είναι 5 και 4 το πρωί, 12 και μισή το βράδυ. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά, το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. πίσω στα δικά μας, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου και την έναρξη φορολογικού ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπτώσεις όπου ένας συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού μεταφέρει ή αναλαμβάνει χρήματα χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετείχε στη δημιουργία του υπολείπου. Πάντως, οι καθημερινές μεταφορές μικρών ποσών μέσω Άιρις από γονείς προς παιδιά όταν αφορούν χαρτζιλίκι ή κάλυψη καθημερινών αναγκών για προστατευόμενα μέλη κατά κανόνα δεν αντιμετωπίζονται ως δωρεές. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα, αλλά να συζητήσουμε λίγο και κάποια πράγματα που μας απασχολούν. Και σήμερα είμαι μοναχούλα. Ο Χρήστος θα επιστρέψει από αύριο. Είναι μαζί μου όμως ο Φάνης Ολιάκος στην κονσόλα, οπότε να μην αισθάνομαι τόσο μοναξιά. Ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα η Σαμαρά. Σήμερα είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου. Πω καλέ, πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είναι δυνατόν. Δεν έχουμε κίνηση πολύ στους δρόμους. Νομίζω ότι όλα κινούνται, αρχίζουν και δηλαδή όλα σε χαλαρούς ρυθμούς στο πλαίσιο του 15 Αυγούστου που έρχεται. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι από την πόλη απουσιάζεται από τις 10 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, για πολύ λίγα μέτρα όμως, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Εκεί λίγο μόλις περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί μια χαρά, η Εγνατία το ίδιο, η Κωνσταντίνου Καραμαλή το ίδιο. Έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί στο φανάρι του Λευκού Πύργου. Οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε, καλά θα κάνετε. Ζέστη έχουμε και σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σας το είπα και χθες, σας το λέω και σήμερα, αν μπορείτε να πάτε κάπου να δροσιστείτε το Σαββατοκύριακο, έστω και αυθημερών να το κάνετε, καθώς ο υδράργυρος αύριο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου αύριο το μεσημέρι, Παναγία μου. Όπως και την Κυριακή έχουμε ίδια θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι καυτή, δηλαδή από Δευτέρα θα έχουμε 36-37, καλά την Τετάρτη 12 Αυγούστου λέει ότι θα έχουμε 40. Οπότε γενικά να έχετε το νου σας, μην κυκλοφορείτε πολύ τις ώρες έτσι που, του μεσημεριού που ο ήλιος καίει περισσότερο και πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν είναι και τόσο ωραία, είναι δύσκολη. Τα είπε η Βούλα Ισαΐτη και στο Δελτίο Ειδήσεων, να κάνουμε λίγο έτσι μία επανάληψη, γιατί ξέρω ότι πολύ χρησιμοποιείται το μετρό. Υπάρχει ανακοίνωση από το Μετρό Θεσσαλονίκης ότι από σήμερα επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας που υπήρχε για τις μέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή το τελευταίο δρομολόγιο είναι πιο αργά. Πάμε λίγο να το δούμε αναλυτικά. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί από τις 5 και 4 το πρωί, ενώ ο τελευταίος σειρμός θα φεύγει από τους τερματικούς σταθμούς στις 11 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα με Πέμπτη, ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα ξεκινάνε οι σειρμοί στις 5 και 4 το πρωί, ενώ οι τελευταίοι θα φεύγουν από τους τερματικούς στις 2 το ξημέρωμα. Και τέλος την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 το βράδυ, μισή ώρα δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, καθώς υπήρξαν κάποια παράπονα ότι το μετρό κλείνει ας πούμε στις 11 που ήταν πολύ νωρίς, στη Θεσσαλονίκη γενικά βγαίνουμε Παρασκευή Σάββατο. Αυτό βέβαια η αλλαγή του ωραρίου είχε γίνει καθώς γινόντουσαν δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Προφανώς ολοκληρώθηκε ένα μέρος αυτών των δοκιμαστικών δρομολογίων και έτσι η κύρια γραμμή επανέρχεται στο παλιό της ωράριο. Όσοι φύγετε το Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Βέβαια οι περισσότεροι ξεκινούν και την άδειά τους έτσι από αύριο, δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, από τις 10 Αυγούστου οι περισσότεροι παίρνουν την άδειά τους. Οπότε εκμεταλλεύονται και το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, όπου και να πάτε, είτε αυθημερών είτε για διακοπές, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δρόμο. Είχαμε πάλι ένα θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην περιοχή των Σερών, όπου μία μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Η συνέπεια αυτής της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος της.

0: Είπαμε ότι οι περισσότεροι αυτό το διάστημα επιλέγετε να πάτε διακοπές. Γενικά και λίγο οι ειδήσεις ακολουθούν πιο αργούς ρυθμούς, όπως και οι πολιτικές ειδήσεις. Παρόλα αυτά, μπροστά μας είναι η έκθεση, περίπου σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα, και τα κόμματα προετοιμάζονται. Βέβαια, υπήρχαν και οι πυρκαγιές, όλος ο πολιτικός ο κόσμος ήταν στο πόδι, γινόντουσαν δηλώσεις, γίνονται δηλαδή ακόμη και τώρα 7 Αυγούστου πολλά πράγματα στον πολιτικό χώρο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είναι μαζί μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πράγματι, ναι. Πράγματι είναι πυκνή η επικαιρότητα ακόμη και στα μέσα σχεδόν του Αυγούστου. Και θα πιαστώ από αυτό που αναφέρεται για τις πυρκαγιές, γιατί πράγματι είναι κάτι το οποίο το συναντάμε ειδικά τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι και δεν θα δεχτούμε να γίνει κανονικότητα. Να βλέπουμε περιουσίες να καταστρέφονται, να βλέπουμε να χάνονται
0: να χάνονται
1: ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα να χάνεται και ο φυσικός μας πλούτος, το περιβάλλον μας, οι πνεύμονες πρασίνους στη χώρα μας.
0: Τις πληγήσεις περιοχές πάντως από τις φωτιές, τόσο σε Αττική όσο και σε Βιωτία, τις επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και μίλησε για ένα άλλο δόγμα, ότι πρέπει να αποκτήσει πολιτική προστασία στη χώρα. Ποιο είναι αυτό το δόγμα, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Έτσι είναι, εκεί που θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η προετοιμασία, είναι η πρόληψη, ο σωστός σχεδιασμός, ώστε να μην βλέπουμε τα αποτελέσματα που είχαμε και φέτος, που είχαμε και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Να θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε και τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη, αυτή στο δάσος της Δευγιάς, που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Για μας λοιπόν η πολιτική προστασία σημαίνει ότι σχεδιάζουμε όλη τη χρονιά για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι και όχι αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που είναι τι? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση να εξαγγέλει έργα για την πολιτική προστασία, έργα που θα εντάσσονταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, και μετά να απεντάσσονται, να περικόπτονται. Αυτές οι δαπάνες δεν είναι για περικοπή, δεν μπορούν να περικόπτονται. Πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά τα οποία θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας μας. Και προφανώς εδώ πρέπει να υπάρξει και λογοδοσία, γιατί έχουν δοθεί χρήματα. Και
0: ναι,
1: με το
0: όμως κυβερνητικά στελέχη,
1: το πρόγραμμα Αντινέρο, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς δαπανήθηκαν αυτά και αν τελικά έπιασαν τόπο τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί. Έχει πιάσει τόπο ο τρόπος που έγινε ο καθαρισμός των δασών?
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν από το 2022 με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιείται η μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά δάση. Έχουν καθαριστεί παραπάνω από 900.000 στρέμματα, έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, έχει βελτιωθεί το δασικό οδικό δίκτυο, έχουν γίνει προσλήψεις πυροσβεστών και έχουν αυξηθεί οι εθελοντές. Αυτά λένε κυβερνητικά στελέχη. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία πραγματικά θέλουν αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν.
1: Κοιτάξτε,
0: τι απαντάτε σε αυτά?
1: Το ζήτημα νομίζω ότι είναι η ίδια η πραγματικότητα και το τι βλέπουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Όταν δηλαδή, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτές τις φωτιές, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Όταν βλέπουμε τις πυρκαγιές αυτές να εξελίσσονται και στην ουσία να μην έχουμε τα αποτελέσματα που πιθανώς θα ήθελε η κυβέρνηση, και εγώ σας απαντώ ότι εδώ έργα τα οποία είχαν ενταχθεί απεντάχθηκα, δεν είναι θέμα υλοποίησης, είναι θέμα απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, οι αντιπυρικές ζώνες οι οποίες είχαν διανοιχθεί δεν ήταν αρκετές.
0: Άρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές?
1: Εμείς ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για την πολιτική προστασία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη, στο σχεδιασμό, και θεωρούμε ότι δεν άρονται οι όποιες συνέπειες μιας τέτοιου είδους καταστροφής μέσα από ένα pass το οποίο θα δοθεί είτε όπως δόθηκαν, αν θυμάστε,
0: στη Βόρεια Έζια. Τι θα κάνατε στο πλαίσιο?
1: Όπως δόθηκαν στο Πόρτο στο
0: Γερμανό. Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε για την πρόληψη?
1: Για να εστιάσουμε σε αυτό, να θυμίσω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης είχε ενταχθεί και η αναβάθμιση των 7 Καναντέρ. Ούτε αυτό προχώρησε.
0: Ναι, εγώ σας ρωτάω, εσείς τι θα κάνατε?
1: Πολύ συγκεκριμένα. Θα προχωρήσουν έργα να υλοποιηθούν και σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα και για τα κέντρα πολιτικής προστασίας και για την αναβάθμιση των Καναντέρ, αλλά και για τη στελέχωση της πυροσβεστικής, των δασικών υπηρεσιών και τη σωστή συνεργασία με την πυροσβεστική. Και ξέρετε, επειδή δυστυχώς είχαμε και την απώλεια πυροσβεστών, των ανθρώπων αυτών που τους χειροκροτούν το καλοκαίρι αλλά τους ξεχνάνε το χειμώνα, και έχουμε πυροσβέστες 5 ταχυτήτων, τους μόνιμους, τους εποχιακούς, τους εθελοντές, εδώ ξέρετε πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει από τη μία ή που θέλει να ασχοληθεί με αυτό, που θέλει να συμβάλλει από την άλλη. Υπάρχουν πολλά βήματα που δεν έχουν γίνει. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Οι φωτιές, ξέρετε ότι δεν σβήνονται το καλοκαίρι, και προφανώς γιατί πρέπει να έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία το χειμώνα, και προφανώς η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η καραμέλα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τις αστοχίες της. Γιατί η κλιματική αλλαγή γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ότι είναι εδώ. Στοίχημά μας είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όταν εκδηλωθεί, να μην μετατραπεί σε φυσική καταστροφή.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είπε ότι αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση, την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες, για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και είπε ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα. Απ' την άλλη, εσείς στο ΠΑΣΟΚ κατηγορείτε την κυβέρνηση για αναβλητικότητα και ασυνέπεια. Εσείς δηλαδή θα αφήνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θα κάνατε?
1: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να είναι ένας οργανισμός ανεξάρτητος, ο οποίος θα ήταν ένας στρατηγικός σύμμαχος για τους αγρότες. Προφανώς η ΑΔΕ, με τα χαρακτηριστικά που έχει, που είναι ελεγκτικά, φορολογικά χαρακτηριστικά, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα θέλαμε για τον αγροτικό τομέα. Πάμε όμως στο τι ανακοίνωσε ακόμη μια φορά επικοινωνιακά τεχνάσματα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για να μας πει τι, να πανηγυρίσουμε που οι αγρότες μας θα ξεκινήσουν να κάνουν τις δηλώσεις τους πιο καθυστερημένα από όλους τους Ευρωπαίους αγρότες, και μάλιστα όταν εκείνοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τις αιτήσεις τους, και εδώ στη χώρα μας τους ζητάνε να υποβάλουν τις δηλώσεις μέσα σε πραγματικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.
0: Η μετάβαση βέβαια δεν ήταν εύκολη, το λένε όλοι αυτό, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΕ. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν θα είναι αυτό κάθε χρόνο, απλώς είναι η πρώτη χρονιά.
1: Εδώ όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά γιατί έγιναν. Γιατί είχαμε ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρείτε ότι σε αυτό το σκάνδαλο δεν υπήρχε καθόλου πράσινο χρώμα ή κάτι άλλο? Ήτανε... Ναι.
1: Δεν το λέμε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα γαλάζια στελέχη, οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή για τους γαλάζιους υπουργούς, και μπήκε ασπίδα η κυβέρνηση και για τον κύριο Βορύδη και για τον κύριο Αβγενάκη, για να μην διερευνηθούν τυχόν ποινικές τους ευθύνες. Το λέει η καταδίκη, η πρωτοβάθμια καταδίκη του κυρίου Μελά, ο οποίος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλεγμένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το λένε τα στοιχεία, η πραγματικότητα το λέει αυτό.
0: Γιατί κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν ακουστεί...
1: Η διαφάνεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων παίρνει φαρδιά πια. Μάλιστα. Την υπογραφή αυτή... γαλάζιων στελεχών.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στις αρχές του καλοκαιριού, θυμάμαι νομίζω αρχές Ιουνίου είχε γίνει, υπήρξε μια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί εγκρίθηκε ομόφωνα ένας οργανωτικός και πολιτικός οδικός χάρτης με στόχο την εκλογική ετοιμότητα και την ενίσχυση της αντιπολιτευτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο σημείο αυτού του οδικού χάρτη βρίσκεστε, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Όπως έχετε δει και όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται συνεχώς μέσα στην κοινωνία με κλιμάκια από τα οποία έγιναν όλο το καλοκαίρι. Προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια,
0: να
1: συνομιλήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε τα προβλήματα, αλλά και ταυτόχρονα να τους δώσουμε το στίγμα του ΠΑΣΟΚ για το πώς οραματιζόμαστε μια άλλη προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Αυτό προσφέρει το ΠΑΣΟΚ και απαντά σε ό,τι προβληματίζει τους πολίτες. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση, είτε αυτό αφορά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Είμαστε λοιπόν σε αυτό τον δρόμο, εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, όλο το καλοκαίρι γίνονται θεματικές συνεντεύξεις τύπου όπου παρουσιάζεται το πρόγραμμά μας. Είδατε την εισήγηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους και την πρόταση για την 13η σύνταξη αλλά και την αναλογική σύνταξη. Είδατε τις προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνολικά του κόμματός μας για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αυτούς τους οποίους εξαπάτησε η κυβέρνηση υφαρπάζοντας την ψήφο τους και βάζοντάς τους στον οριζόντιο τεχμαρτό φόρο. Είδατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν ξεδιπλώνονται για να φτάσουμε στο τέλος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα παρουσιάσει το εμπλουτισμένο κυβερνητικό του πρόγραμμα, όπως έκανε και πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους βασικούς άξονες. Για μας, ξέρετε, προτεραιότητα έχει η περιφερειακή ανάπτυξη και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ συνεχώς δείχνει τις προτάσεις του, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε υγιή ανάπτυξη οικονομίας εάν δεν έχουμε ανάπτυξη της περιφέρειας. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, μαζί και με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη,
0: θα γίνει στην Κρήτη.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγύσει ότι την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση η οποία θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία και το εκφράζει πια πλειοψηφικά.
0: Η εκδήλωσή σας θα γίνει στην Κρήτη, σωστά?
1: Η εκδήλωση θα γίνει στην Κρήτη, ναι. Έτσι είναι. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρη ότι και από εκεί θα στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ομοψυχίας για το να υπηρετήσουμε όλοι το μεγάλο μας στόχο που είναι οι εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Να είμαστε πρώτοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε μια αναξιόπιστη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πια σε αποδρομή.
0: Η ανταπόκριση, πριν πάμε στον στόχο των επόμενων εθνικών εκλογών, η ανταπόκριση των επαφών, γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλές επαφές, αυτό που είπατε, γιατί τα παρακολουθούμε και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου?
1: Εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Το βλέπουμε αυτό συνομιλώντας μαζί τους, ακούγοντας τα προβλήματα, και είμαι σίγουρη ότι ο δρόμος αυτός τον οποίο έχουμε επιλέξει, που είναι πράγματι δύσκολος, γιατί δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους, ούτε μιλάμε με λαϊκές
0: Βέβαια,
1: κορώνες.
0: Γι' αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση, έτσι, ότι τάζετε τα πάντα και ότι δεν
1: είναι
0: κοστολογημένα.
1: Είναι αστείο και υποκριτικό να μιλάει κανείς, να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ ότι οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, όταν ήταν αυτή που το ΠΑΣΟΚ κρατούσε την χώρα όρθια και ήταν στα ζάπια η μεν και στις πλατείες η δεν. Να μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες προφανώς είναι και δημοσιονομικά μετρημένες. Όμως εδώ, ξέρετε, πρέπει ταυτόχρονα οι προτάσεις αυτές να απαντούν και στα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα. στο πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των μη προνομιούχων, των ευάλωτων. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα, μια γυναίκα η οποία θέλει να εργαστεί και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αφήσει κάπου τα παιδιά της. Να έχουμε δηλαδή δομές φροντίδας για τα παιδιά και αντίστοιχα για τους ηλικιωμένους. Ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό κοινωνικό.
0: Ναι, θα σας πούν από απέναντι ότι έχουν και έκαναν και τσιντάδες και βρεφονιπιακούς. Ο καθένας βέβαια έχει το πρόγραμμά του, το κάθε κόμμα έχει το πρόγραμμά του και αυτό θα αξιολογηθεί εν τέλει και αυτό θα ψηφίσει και ο κόσμος στην κάλπη. Η ανταπόκριση που λέτε που έχετε στην επαφή με τον κόσμο σας προβληματίζει που δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, σας αγχώνει λίγο αυτό? Σκέφτεστε, ας πούμε, στο Πασόκ ότι μήπως δεν τα κάνουμε τελικά όλα τέλεια και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό ή σε εκείνο? Γιατί παραμένει, το άκουσα να το λέτε κι εσείς εμέσως πλησαφώς, παραμένει στόχος σας το να κερδίσετε την Νέα Δημοκρατία, να βγείτε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε παρεκκλίνει καθόλου από αυτό το στόχο.
1: Και βέβαια στόχος είναι να είμαστε πρώτοι, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Έχουμε δει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το σκηνικό, να φαίνονται κόμματα τα οποία εκτοξεύονται παροδικά και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Να θυμίσω ότι πέρυσι το ίδιο γινόταν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τελικά έχει μείνει σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Εμείς γι' αυτό ανέφερα και πριν ότι συνεχίζουμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε διαλέξει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα είναι και ο δρόμος δικαίωσης. Ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Χρόνια στα οποία είχε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όμως τώρα την ξανακερδίζει και την κερδίζει σε γερά θεμέλια. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό στην κάλπη, εκεί που οι πολίτες κρίνουν τελικά ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, εκεί λοιπόν θα αποτυπωθεί ακριβώς και το όραμα και η ελπίδα που μπορεί να προσφέρει το ΠΑΣΟΚ στους πολίτες και η εμπιστοσύνη τελικά με την οποία θα του δώσουν για να έρθουμε τελικά στις κάλπες και να γίνουμε εμείς η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει την πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έρθετε στις ημέρες της έκθεσης.
1: Είμαι πολύ κοντά στην Κοζάνη, βρίσκομαι εδώ.
0: Είστε στην Κοζάνη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε, το λέω σε όλους τους πολιτικούς που πραγματικά τρέχετε και έχετε συνεχώς επαφές, να έχετε λίγες μέρες ξεκούρασης κι εσείς αυτό το διάστημα. Γιατί η νέα σεζόν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ απαιτητική, γιατί μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά μέχρι τότε και τότε να γίνουν δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι οι κομματικές μηχανές θα δουλεύουν στο φουλ από Σεπτέμβριο και μετά, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά σε όλα τα κόμματα.
1: Έτσι είναι, εμείς άλλωστε έχουμε πει ότι το συντομότερο δυνατό είναι καλύτερο να γίνουν οι εκλογές. Είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε μέχρι και τις εθνικές εκλογές στο δρόμο αυτό να θέτουμε τα πραγματικά διλήμματα. Αν οι πολίτες θέλουν μια τρίτη καταστροφική για τη χώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν να δώσουν μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα μας φέρει πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και όχι στις τελευταίες θέσεις ποιότητα ζωής που είμαστε σήμερα.
0: Πάντως, κυρία Μαρκογιαννάκη, τώρα θα το κλείναμε, αλλά λίγο με τσιγκλίσατε. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται ότι, okay, θα βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, δεν θα βγει αυτοδύναμο. Δηλαδή, σύμφωνα και με τα νούμερα, τι θα κάνει την επόμενη μέρα?
1: Εμείς έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πηγαίνουμε στις εκλογές να κριθούμε με το πρόγραμμά μας, με όσα έχουμε πει, όπως είπα και πριν, για κάθε τομέα της οικονομίας. Και,
0: άρα παραμένετε στην άποψη ότι θα το συζητήσετε μετά, όποιος
1: συνέχεια,
0: δηλαδή.
1: Ανάλογα με τους πολιτικούς σχετισμούς που θα έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τη λαϊκή εντολή,
0: βούληση,
1: θα σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στο πρόγραμμά μας. Προφανώς σε αυτό δεν έχει κανένα ρόλο η Νέα Δημοκρατία, γιατί πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Η Ελλάς θα είχε?
1: Σας απαντώ ότι εμείς δεν παρακάπτουμε την λαϊκή εντολή, δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία. Εμείς κρινόμαστε για το πρόγραμμα το οποίο καταθέτουμε.
0: Είστε σαφείς, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα σας περιμένουμε στην έκθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε πολιτικό χώρο. Μετά τα όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιντζέας, μέλος Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακός Σύμβουλος. Κύριε Ιντζέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσαβάζη.
0: Τι κάνετε? Είστε καλά. Εδώ Θεσσαλονίκη, σαν και εμάς. Φυλάτε την πόλη.
1: Είμαστε, ναι.
0: Σαν και εμάς. Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Είδαμε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Κουτσούμπα, να επισκέπτεται πυρόπλαιο. Μαζί με στελέχη του κόμματός σας, να επισκέπτεται περιοχές της Δυτικής Αττικής και να συνομιλεί με τους κατοίκους και να βλέπει από κοντά τις καταστροφές. Ο κύριος Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για ελλιπή μέτρα πρόληψης και προστασίας, κάνοντας λόγο για έγκλημα και τεράστιες ευθύνες. Από την άλλη όμως, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και στην πρόληψη, αλλά και στον τρόπο καταστολής. Εσείς είστε απόλυτοι στο ότι δεν έχει γίνει τίποτα σωστά?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι επειδή το λέει το ΚΚΕ και επιβεβαιώνεται όλα αυτά τα χρόνια για την κατάσταση που επικρατεί με την προστασία. Έχει να κάνει με την ίδια την πραγματικότητα, ότι κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Καίγονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, καίγονται περιουσίες.
0: Και αυτό πρώτα απ' όλα χάνονται ανθρώπινες ζωές, κύριε Ιντζέ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και πάνω απ' όλα χάνονται ανθρώπινες ζωές από πυροσβέστες, από ανθρώπους που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, από πιλότους, από εργαζόμενους που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την εγκληματική πολιτική που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εδώ η κυβέρνηση έχει μια τέτοια, εμείς την ονομάζουμε και εκτός από εγκληματική και εμπριστική πολιτική, που την έχει επιλέξει. Είναι επιλογή δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες και με τις ερωτήσεις που είχε κάνει το ΚΚΕ στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα. Έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κοστολογεί, για παράδειγμα, να δίνει 2,5 ευρώ σε αυτή τη φάση για ανατολικές δαπάνες στην εξυπηρέτηση του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν 10.000 κενές θέσεις εργασίας δασεργατών. Είναι επιλογή της κυβέρνησης η κατάσταση που επικρατεί, για παράδειγμα, στο πυροσβεστικό σώμα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες που καιγόταν ο τόπος στη Λυτή, στο ωραίο Καστρό, αλλά ταυτόχρονα να επιστρατεύουν από τη Δράμα να έρχεται δυναμικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθουν. Το πυροσβεστικό σώμα. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να δίνεται, για παράδειγμα, μισό εκατομμύριο.

0: βεβαίως. Είχαμε δώσει αρχές Ιουλίου μία συνέντευξη τύπου σαν κομμουνιστικό κόμμα και σαν λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί από την πρώτη στιγμή το είχαμε προειδοποιήσει και στις αρχές του καλοκαιριού και στην περιφέρεια αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, και είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα πρόληψης και πρόσληψης προσωπικού κτλ. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το πυροσβεστικό σώμα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες σε ενδεχόμενες πυρκαγιές που μπορεί και να υπάρξουν. Και φυσικά για άλλη μια χρονιά δεν εισακούστηκε η φωνή του ΚΚΕ, όχι γιατί είναι προφητικό το κόμμα μας, αλλά έχει μελετήσει τόσο βαθιά την ελληνική πραγματικότητα και οικονομία και μπορεί να βγάλει πλέον συμπεράσματα για το ποιος φταίει και το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα για να μην θυμίσουμε και άλλα θύματα, για να μην έχουμε άλλες καταστροφές.
1: Μάλιστα. Κύριε Ίντζε, ναι.
0: Τελειώνω με αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή, πλην του ΚΚΕ, και θα το θυμηθείτε και εσείς και οι ακροατές που μας ακούνε, όλοι έχουν επιλέξει, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια να επενδύσουν στην πράσινη οικονομία, που ένας λόγος που έφερε αυτή τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική ήταν η κατάσταση που επικρατεί στις ανεμογεννήτρες και στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή,
1: πάντως ανεμογεννήτριες δεν πρόκειται να μπουν στο ρεόκοστρο, ήταν απόλυτος ο αρμόδιος υπουργός. Και για άλλες περιοχές το έχει πει.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ένας ολόκληρος φυσικός πλούτος ταυτόχρονα καταστρέφεται, αλλά ταυτόχρονα με αυτή την πολιτική, η ίδια μάλλον η πολιτική που φέρνει το ρεύμα, το πράσινο ρεύμα, όπως ονομάζουν αυτοί, πανάκριβο στο σπίτι μας. Δηλαδή, από τη μια καιγόμαστε και από τη μια ακριβοπληρώνουμε αυτές τις επιλογές.
1: Mm-hmm. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη.
0: Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που πρέπει να αναφερθεί αυτό στη Βουλή, γιατί όλοι θα αρχίσουν να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού το επόμενο διάστημα, συμφωνούν στην πράσινη μετάβαση. Όπως συμφωνούν στην πολεμική μετάβαση που φέρνει σε αυτή τη στιγμή 2,5 δις στην ατοϊκή οικονομία και στην πυροπροστασία ελάχιστα ψίχουλα.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνούν όλοι πλην ΚΚΕ. Mm-hmm.
1: Ναι, αυτή είναι ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εν όψη της έκθεσης, κύριε Ίντζε, εσείς τι προετοιμασίες κάνετε? Εννοείται ότι θα έρθει, φαντάζομαι, και θα επισκεφθεί την έκθεση και θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας. Ο Πρωθυπουργός, λένε οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, ότι θα ανακοινώσει κάποια οικονομικά μέτρα για τη μεσαία τάξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς θα είστε στους δρόμους και θα υποδεχθείτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
0: Η
1: το υποδεχθείτε εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, κύριε Ίντζε.
0: Η δουλειά των μελών, των στελεχών, των λαϊκών ανθρώπων σε αυτή την φάση πρέπει να είναι στην προετοιμασία, ώστε να υπάρχει ένα γιγάντιο ποτάμι κόσμου στις 5 του Σεπτέμβρη, που υπάρχει πανελλαδικό συλλαλητήριο, να υποδεχτούμε όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά να υποδεχτούμε και όλη την πολιτική που φέρνει μαζί του ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, που δεν είναι άλλη, όπως κάθε χρόνο, είτε μέσω ευχολόγιων κτλ., είτε μέσα από κάποια ψίχουλα που θα δώσει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ο ελληνικός λαός στη συγκεκριμένη φάση είναι ότι όλα προγραμματίζονται και προετοιμάζονται για να μπουκώσει η οικονομία από πολεμικούς εξοπλισμούς, για να μπουκώσουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι, ώστε να μπορέσει να υπάρχει απρόσκοπτη κερδοφορία το επόμενο διάστημα, και αυτό θα υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Και εμείς λέμε, για ποιο λόγο και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα μέσα στη Βουλή δεν ψήφισαν νόμους από τη συνταγματική αναθεώρηση, θα πούμε εμείς, μέχρι και ερωτήσεις που κάνουμε στη Βουλή, για να φοροελαφρυνθεί σε αυτή τη φάση, για παράδειγμα, ο μικρός αυταπασχολούμενος επαγγελματίας. Να έχει ένα 12.000 ευρώ το μίνιμουμ αφορολόγητο και του έχουν βάλει στο κεφάλι του μια φορολογία δυσβάσταχτη, που αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει μικρομάγαζο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα. Εμείς αυτά λέμε μπροστά.
1: Οπότε λοιπόν θα είναι δυναμική η παρουσία.
0: Νόμοι, όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι που πέρασαν, όπως είναι το 13ωρο κτλ., που πετσοκόβουν όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν στην εργασία στις συγκεκριμένες συνθήκες. Mm-hmm. Να τα πάρουν τώρα όλα πίσω και να υπάρξει μια τέτοια. Να υπάρχει πραγματική φοροελάφρυνση και πραγματική ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος. Αυτά φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι θα τα βάλουν στο ντουλάπι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ίντζε, θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έκθεσης να τα ξαναπούμε φυσικά, να δούμε και την οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λεπτομερώς μας δώσατε

0: ένα στίγμα το τι θα κάνετε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε
1: την
0: λίγο να ξεκουραστείτε κι εσείς, λίγο να πάρετε μια ανάσα.
1: Θα ξεκουραστούμε εδώ πέρα έστω γύρω στα χωριά μας, θα ξεκουραστούμε. Το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι είμαστε στις επάλξεις ακόμα και Αύγουστο μήνα για την προετοιμασία αυτού του μεγάλου σωματείου, είτε μέσα από το συλλαλητήριο, είτε μέσα από τα σωματεία μας, είτε δίπλα στις γραμμές του ΚΚΕ.
0: Θα έχει ανταπόκριση μεγάλη, ναι, για πείτε μας, ναι, ποια είναι τα δείγματα που παίρνετε, θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση
1: για το Σεπτέμβριο. Θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, ναι. Ήδη έχουν πάρθει πάρα πολλές αποφάσεις σωματείων, συνδικάτων, από φορείς επαγγελματιών, από αγροτικούς συλλόγους. Και είμαστε σε μια τέτοια φάση ώστε να κορυφώσουμε και μετά το 15 Αύγουστο, που εντάξει ένας κόσμος είναι σε αυτή τη φάση στην ξεκούραση, στην άδεια του κτλ. Αλλά ιδιαίτερα μέχρι αρχή Σεπτέμβρη να πολλαπλασιάσουμε τις αποφάσεις σωματείων και φορέων και καλούμε μαζικά τον κόσμο να εμπιστευτεί τους συλλόγους και τα σωματεία και να κατεβεί στο δρόμο για να μπορέσουμε να τους διεκδικήσουμε, να διεκδικήσουμε αυτά τα αιτήματα που έχουμε από πολύ καλύτερες θέσεις. Και ταυτόχρονα, εμείς θα το πούμε, όποτε και να γίνουν αυτές οι εκλογές, θα πρέπει να δυναμώσει και από εκεί μέσα, από τις εκλογές, το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει, και να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω το ΚΚΕ, ώστε να ανοίξει δρόμος για συνολικότερες αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Τσαμπάζη, γιατί αλλιώς θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Ή θα επιλέξει ο λαός, δηλαδή, μια πολιτική που θα τον καίει κάθε καλοκαίρι και θα τον πνίγει κάθε χειμώνα, ή θα επιλέξει μια πολιτική όπως του ΚΚΕ που θα ανοίξει συνολικότερους δρόμους για συνολικότερες αλλαγές και σε επίπεδο εξουσίας και φυσικά σε επίπεδο διακυβέρνησης.
0: Κύριε Ιντζέ, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, ένας από τους αγαπημένους προορισμούς που έχουν οι Θεσσαλονικείς είναι ο Άγιος Μάμας στη Χαλκιδική. Εγώ δεν έχω κάνει μπάνιο στον Άγιο Μάμα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάνει. Όσοι έχουν πάει, εδώ μου λένε και συνάδελφοι ότι έχουν πάει και έχει πολύ ωραία θάλασσα. Νομίζω ότι πρέπει να τον επισκεφθώ. Ναι, πρέπει να πάω, εντάξει. Αλλά στον Άγιο Μάμα πηγαίνουν οι περισσότεροι όταν έχει το γνωστό πανηγύρι, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του φέτος στις 28 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, και εκεί οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και πραγματικά ο κόσμος προετοιμάζεται πυρετωδώς προκειμένου το πανηγύρι να είναι καλύτερο και από πέρσι και φέτος, για να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Και μια που μιλάμε έτσι για ωραίους προορισμούς, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει, το είπαμε και χθες, ο τουρισμός για όλους. Σήμερα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εσείς που το άφημί σας λύγει σε 5 και σε 6. Αύριο μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 7 και 8, στις 9 Αυγούστου σε 9 και 0, και από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου μπορεί να υποβάλει αίτηση οποιοδήποτε με οποιοδήποτε αφημί έχει. Προφανώς τώρα γίνεται για να μην πέσουν όλοι μαζί. Επίσης για τη Χαλκιδική, ξέρετε ότι παντού σε όλα τα παραθαλάσσια γίνονται έλεγχοι, σε όλα τα παραθαλάσσια, και η Χαλκιδική βέβαια είναι πρωταθλήτρια στις καταγγελίες για ελέγχους στις παραλίες. Τουλάχιστον ελπίζω να γίνονται έλεγχοι για να λειτουργούν όλα σωστά. Πάμε όμως τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρία στελέχη του ΔΔΕ, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής, συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στο μεταξύ ύστερα από μαραθώνιες απολογίες ο δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος καθώς και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το αιωλικό πάρκο με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί στη Δυτική Αττική. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Σκύρο και Λακωνία. Οι αρχές της Σκύρο συνέλαβαν μία γυναίκα 63 ετών, καθώς όπως διαπιστώθηκε εξαιτίας της προκλήθηκε πυρκαγιά που ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήστη ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, που μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά την ολοκλήρωση από τα αρμόδια κλιμάκια της καταγραφής των ζημιών της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμανό ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Δύο νεκροί, μία 43χρονη γυναίκα και ο 21 ετών γιος της, υπήκοοι Αλβανίας, είναι ο τραγικός απολογισμός με τοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης. Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες του γιο ταχύ, ενώ ελαφρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και εν συνεχεία αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που κόστησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με στόχο να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί και σε εμπορική λειτουργία. Στο μεταξύ, αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα ισχύσουν λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αρχής γενομένης από σήμερα. Το πρώτο δρομολόγιο από Δευτέρα έως Πέμπτη θα ξεκινά στις 5 και 4 και το τελευταίο στις 11 από τον τερματικό σταθμό. Την Παρασκευή και το Σάββατο το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινά 5 και 4. Το τελευταίο θα αναχωρεί στις 2 από τον τερματικό σταθμό και την Κυριακή το πρώτο δρομολόγιο στις 5 και 4 και το τελευταίο στις 12.30. Περισσότεροι από 1.500 ελεγχοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του Αιγιαλού και των παραλιών και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο νέο σύστημα ελέγχων αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Σημαντικός βοηθός είναι και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκέντρωσαν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Εύελιν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στο Eugene του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του μήκους έκανε άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα εκατοστό μακριά από το ατομικό της ρεκόρ που είναι τα 6,45, πανηγυρίζοντας τη μεγαλύτερη διάκριση στη μέχρι τώρα πορεία της. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση για τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το δελτίο ειδήσεων. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, όπως σας είπα. Είμαι μόνη μου σήμερα στο στούντιο, την πρώτη ώρα όμως, γιατί έχει έρθει ο πάρα πολύ καλός συνάδελφος, ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ο οποίος ήρθε για μια δουλειά του άλλη. Και εγώ του λέω: έλα εδώ, αγόρι μου, λέω: μπες στο στούντιο να μας πεις τι μαθαίνεις, τι γίνεται, τι θα γίνει στην έκθεση. Έχεις άδεια, βασικά.
7: Ναι, βέβαια.
6: Α, έχεις άδεια.
7: Περαστικό είμαι από εδώ πέρα, ήρθα να σας φέρω καλά νέα.
6: Ναι, ποια είναι τα καλά τα νέα για τον Άγιο Μαμά?
7: Εδώ, εσωτερικά. Εσωτερικής φύσης, δεν αφορούν τον κόσμο.
6: Okay.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Πρώτα απ' όλα σε έβλεπα.
7: Ο Άγιος Μάμας.
6: Ναι, για πες. Μου έκανε χειρονομία ότι είναι πάρα πολλά. Δεν έχω πάει εσύ για μπάνιο στον Άγιο Μάμα, είναι δυνατόν?
7: Ο Άγιος Μάμας, ακριβώς επειδή έτσι είναι, έχει και αυτόν τον υγροβιότοπο πίσω, είναι από τις περιοχές που έχει η εκμετάλλευση. Εμένα δηλαδή, αυτά είναι προσωπικές απόψεις, δεν εκφράζουν όλους. Η εκμετάλλευση με αυτά τα μπιτσόμπαρα έχει αναπτυχθεί σε ένα κομμάτι το οποίο είναι κοντά προς την Ποτίδα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια απέραντη έκταση άμμουδιάς, όπου...
6: Μπορείς να πας να στήσεις με τα δικά σου.
7: Βάζεις την ομπρέλα σου και μαζεύονται παρέες νέων παιδιών, παρέες μεγαλύτερων ανθρώπων, μεγαλύτερων ηλικιών, άνθρωποι με οικογένειες με παιδιά, στείλουν από το πρωί τις ομπρέλες τους. Είναι ελεύθερο, με μεγάλη έκταση χιλιόμετρα αμμουδιά. Εντάξει, σε κάποια σημεία μπορεί να έχει λίγες πετρούλες, λίγο άμα κολυμπήσεις.
6: Αλλά έχει ωραία θάλασσα.
7: Έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα συνήθως.
6: Εμένα δεν με ενοχλεί να ρωτώ να έχει και λίγο πέτρες.
7: Καθόλου. Είναι ωραιότατο. Είναι καταπληκτικά τα νερά και σου λέω κυρίως αυτό. Βέβαια έχει λίγο χωματόδρομο εκεί πέρα για να φτάσεις.
6: Δηλαδή αυτό ήθελα να σου πω. Η πρόσβαση πώς είναι?
7: Θέλει να μπει σε χωματόδρομο. Μπαίνεις εκεί μέσα από κάτι περιοχές εκεί πίσω. Στρίβεις για Άγιο Μάμα, κατεβαίνεις κανονικά. Και η εμποροπανήγυρη βέβαια του Άγιου Μάμαντα είναι υπερήφημη, είναι ξακουστή, παλιά έχει και ζώα. Έτσι, τώρα νομίζω δεν έχει πια ζώα. Ήταν από τις παλιές, πολύ μεγάλες. Βρίσκεις τα πάντα. Τα
6: ωραίους λουκουμάδες έχει.
7: Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
6: Και ωραίο χαλβά φαρσάλων, δεν ξέρω, έχει χαλβά φαρσάλων.
7: Και μαλλί της γριάς. Χαλβά φαρσάλων έχει στα τρένα, είχε παλιά, θυμάσαι.
6: Πήγαινες
7: με το
6: αυγά,
7: τρένο.
6: Όχι αυγά, παιδί μου, δεν ακούς τι σου λέω.
7: Χαλβά.
6: Χαλβά, ναι, αυγά άκουσα εγώ.
7: Συστάσει στα...
6: Φάνη, φαντάσου, κάθεται και δίπλα μου και άκουσα αντί χαλβά αυγά.
7: Ναι, αυγά. Ναι, μελέτα, έτσι.
6: Που έχει χαλβά φαρσάλων, τρελαίνομαι.
7: Στα τρένα παλιά, Φάνη, εσύ μικρός είσαι και εσύ, ε. Ναι. Που κατεβαίναμε
6: αυτός
7: Αθήνα,
6: πιο μικρός και εμένα, μάλλον. Ναι.
7: Στα παλαιοφάρσαλα σταματούσε σε κάθε στάση και σταματούσε και αρκετή ώρα. Δηλαδή, δεν σταματούσε το τρένο έτσι. Πατκιούτ, φύγαμε όπως το μετρό. Ανέβαινε πάνω πολιτές και φωνάζαν χαλβά φαρσάλων και περνούσαν από όλα τα βαγόνια για να πουλήσουν χαλβά φαρσάλων. Κατεβαίνανε και έφευγε το τρένο. Ήταν στάση παλαιοφάρσαλα, χαλβά φαρσάλων μαζί πακέτο.
6: Μάλιστα. Εγώ γενικά ψάχνω παντού χαλβά φαρσάλων, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε
7: όχι,
6: λίγο.
7: Δεν θέλω τον άλλον. Άμα ξέρει, άμα φτιάξει δηλαδή.
6: Σμιγδαλένιο. Σμιγδαλένιο, ναι. Έκανα μία απόπειρα, μου απέτυχε, οπότε το άφησα, δεν ξαναέκανα.
7: Έχω ζητήσει από άλλη συνάδελφο που, ναι, που... σίγουρα θα μου κάνει καλύτερα.
6: Α, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα θα σου κάνει καλύτερο από μένα. Εγώ μόνο κέικ ξέρω να φτιάχνω, αλλά φτιάχνω καλό, θα σας φέρω κέικ.
7: Να μας φέρεις λοιπόν.
6: Πάμε λίγο στα πολιτικά. Τι θα γίνει με την έκθεση, για πες. Ναι, τι είχα.
7: Είχες και κάτι άλλο πριν έλεγες για την κάρτα, γι' αυτό. Ήθελα κάτι να πω και γι' αυτό, γιατί μπήκα για κάποιον γνωστό.
6: Για το, τουρισμό για όλους.
7: Θέλει να έχεις
6: ενεργοποιημένη.
7: Ναι, μπήκα και θέλει να έχεις ενεργοποιημένη στο κινητό την εφαρμογή για να σου έρθει ψηφιακή, δηλαδή.
6: Κάτσε πρώτα να κληρωθείς.
7: Μα όχι, δίνεις το κινητό σου τηλέφωνο πριν κληρωθείς και λέει πρέπει να έχεις ενεργοποιημένο το, να πληρώνεις δηλαδή από το κινητό αυτή την εφαρμογή που πληρώνεις από το κινητό.
6: Ανέπαφη
7: από το κινητό.
6: NF, κάπως έτσι.
7: Και NFC, κάπως έτσι. Και πρέπει να το έχεις ενεργοποιημένο. Και ξέρεις τώρα, αυτό σε κάποιες ηλικίες ειδικά δεν είναι το προφανές και το αυτονόητο. Εγώ δεν έχω, ας πούμε. Δηλαδή μου λένε πώς γίνεται, άμα λέω κάτσε να δω.
6: Συγγνώμη, δεν έχεις βάλει την κάρτα σου να...
7: Μα είναι εδώ πέρα μέσα.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι.
6: Εγώ με το κινητό πληρώνω τα
7: πάντα. Και άμα μου κλέψουν το κινητό, για να το χάσω. Εγώ το ξεχνάω δεξιά-αριστερά. Πηγαίνω κάθομαι για να πιω ένα καφέ εδώ απέναντι στη ζώγια στους φίλους μου και το αφήνω. Μετά πάω το παίρνω βέβαια γιατί είναι φίλοι εδώ. Ναι. Αλλά συμβαίνει και αλλού.
6: Μάλιστα.
7: Δεν είναι φίλοι.
6: Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουν τα κόμματα.
7: Τι θέλεις με τα κόμματα, δεν βαρέθηκες καλοκαιριάτικα.
6: Κάνε. Ναι, ναι, ναι.
7: Σ' ακούω που μιλάς. Τι θέλεις, άσους ανθρώπους.
6: Ναι, να ξεκουραστούν, ναι.
7: Ναι.
6: Εντάξει, οκ. Τι γίνεται με την ελπίδα.
7: Η ελπίδα.
6: Ο άλλος λέει ότι.
7: Ας την ελπίδα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έκλεισε για Μάιο, το γράφουν όλοι. Βέβαια είχαν γράψει και το 27 Σεπτεμβρίου, σου θυμίζω γιατί τώρα το παίζουν κάποιοι έξυπνοι.
6: Ναι, ναι, μετά σταμάτησε αυτό.
7: Το
6: έχει
7: πρώτο
6: καιρό.
7: Θέμα που, το έγραψε, που έγραψε για Μάιο και είναι η τελευταία πληροφορία του Μαξίμου, είχε γράψει και για Σεπτέμβριο παλιότερα. Εντάξει.
6: Ναι, κάπου θα γράφτηκε, δεν μπορεί, γι' αυτό είχε βγει και έντονη φημολογία ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο, δεν βγαίνει από μόνο.
7: Όχι, είχε βγει από το Μαξίμου, κανονικά είχε βγει από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι μελετάτε, ότι δέχεται εισηγήσει αυτό το πνεύμα και ο Πρωθυπουργός επιμένει κτλ. Σούξου μουξου. Λοιπόν, τώρα είναι δεδομένο, λένε όλοι, ότι πάει για Μάιο. Εμένα αυτό μου βάζει σκέψεις άλλες. Ο Μάιος κολλάει για πολλά πράγματα.
6: Τι σκέψη βάζει.
7: Τώρα, όταν δίνει η ημερομηνία από τώρα για Μάιο, λέω πως είναι κάτι άλλο να κάνει καμιά αναφιδιασμό λίγο νωρίτερα, όχι κάτι τέτοιο. Ο Μάιος βολεύει για πολλά πράγματα, γιατί καταρχήν τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν είναι τα επιθυμητά. Εκτιμά και ότι ελπίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να τα βελτιώσει μες στη χρονιά.
6: Να σου πω κάτι όμως.
7: Αλλά μπορεί και να τα χειροτερέψει.
6: Και στις προηγούμενες εκλογές δημοσκοπικά ήταν εκεί στο 30-30%. Και μην ξεχνάς ότι τώρα έχει και μια φθορά 7 ετών, ρε φίλε.
7: Ναι, άλλο αυτό.
6: Δηλαδή,
7: με τη φθορά.
6: Και πάλι είναι στο 30%. Δεν το λες
7: κυριότερο, το κυριότερο είναι ότι δεν έχει δυνατότητα, και αυτό είναι το πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεν έχει δυνατότητα συνεργασίας. Ο ίδιος. Η Νέα Δημοκρατία έχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει δυνατότητα συνεργασίας ως αρχηγός πρώτου κόμματος με κάποιο άλλο κόμμα για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία. Για τον ίδιο δηλαδή η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος, αφού πάει στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Περιμένω να δούμε ενδιαφέρον την εστία το Σαββατοκύριακο του Μανώλη Κωτάκη, γιατί αυτό που έγραψε διαψεύστηκε με τα πολλών, με
6: για
7: τα βδελιγμίας.
6: Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χρυστοδουλάκη.
7: Γεραπετρίτη σε σπίτι επιχειρηματία.
6: Αυτό έλεγε το
7: διαψεύστηκε
6: δημοσίευμα
7: από τον κύριο Μαρινάκη.
6: Και από τους τρεις.
7: Γίνανε εξώδικα από την κυρία Διαμαντοπούλου, πρώτα ξεκίνησε αντίδραση έντονη, από τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολύ έντονο το διέψευσε και μάλιστα με πολύ χαρακτηρισμούς βαρύτατους για τον συντάκτη, τον Μανώλη Κωτάκη, για την εστία. Όπως επίσης και ο κύριος Γεραπετρίτης φυσικά στο τέλος και πολύ έντονα επίσης ο ίδιος υπουργός εξωτερικών, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Τέτοιο ζήτημα μπορεί να μην υπήρξε αυτή η συνάντηση. Αυτό όμως που εξετάζεται είναι στην κυβέρνηση τι θα κάνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Έτσι, και αυτό είναι το δίλημα με το οποίο θα πάει, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει μία Κυριακή των εκλογών και αυτή είναι, και με αυτήν θα προκύψει η κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, αφού δεν υπάρχει με το πρώτο κόμμα. Το έχει κλείσει, αν θυμάστε, σαν το χρόνο και ο Άδωνης Γεωργιάδης με πονηρό τρόπο, λέγοντας ότι με τον κύριο Σαμαρά μπορεί να συνεργαστούμε, αλλά με Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Σαμαράς τώρα δεν κατεβαίνει για να κάνει συνεργασία, αν βγει με μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη. Προφανέστατα, έτσι με το Μητσοτάκη θα το δεχόταν αυτό. Λοιπόν, για την Νέα Δημοκρατία αυτό. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα κάνει ο ίδιος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχει πει κατά σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί
6: με τη Νέα
7: Δημοκρατία.
6: Και πριν από λίγο που συνομιλούσα με την κυρία Μαρκογιαννάκη, είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ότι μετά την Λαϊκή Βούληση θα δει τι θα κάνει και ποιοι θα συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης και ο δρόμος για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ δύσκολος, Βασίλη.
7: Είναι δύσκολος, αλλά
6: δηλαδή, λέει, συνεχίζουμε να έχουμε στόχο ότι θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο και είναι στο 13 με 14%.
7: Ο πραγματικός στόχος ποιος είναι του ΠΑΣΟΚ, για να τα λέμε κανονικά, εντάξει, μπορεί να λένε οι εκπρόσωποι του το δικό τους αφήγημα, εντάξει, λογικό είναι, κάθε κόμμα αυτό λέει.
6: Να βγει δεύτερο.
7: Αυτό λοιπόν πώς θα γίνει, πώς μπορεί να γίνει, αν επιμείνει και μείνει σταθερό το ΠΑΣΟΚ και είναι σταθερό, δεν χάνει, είναι και στο 12-13 που λες, αλλά πρέπει να πέσει λίγο η Ελλάς δημοσκοπικά. Πρέπει να πέσει ο Τσίπρας, θεωρούν και εκτιμούν ότι λίγο θα ξεφουσκώσει. Τώρα αυτό μένει να φανεί. Γιατί στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά, στην Αμαλία, σε εκτιμούν ότι μπορεί και να τσιμπήσει. Δηλαδή, πηγαίνοντας και με αυτό το δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί το δίπολο Μητσοτάκης ή Τσίπρας, που το παίζει και η κυβέρνηση γιατί συμφέρει, πάει πίσω την ιστορία στο 2015 κτλ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρούν ότι στην αντιπαράθεση αυτή θα τσιμπήσει λίγο ο Τσίπρας. Και όχι να χάσει που εκτιμά και ελπίζει το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί. Κόντες θα τις δούμε να αναπτύσσονται στην έκθεση. Ήδη το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε. Πόθεν λέει. Από πού κάνετε τέτοια προεκλογική και τα λοιπά. Στήσατε κόμμα. Και
6: για
7: αυτά
6: την Ελλάς, λες τώρα.
7: Ναι. Και δεν έχετε χρηματοδότηση κρατική. Κάθε μέρα ασκούν κριτική πολύ έντονη.
6: Και βγήκε και η Ελλάς και λέει εσείς που δεν πήρατε δάνεια.
7: Εσείς που χρωστάτε, εσείς και η Νέα Δημοκρατία χρωστάτε και τις Μιχαλούς, ας πούμε, και τα δάνεια στις τράπεζες και αυτά και το ένα και το άλλο και δεν τα έχετε αποπληρώσει. Και πάει η κουβέντα έτσι και θα πάει έτσι. Έμαθα έτσι να σου κλείσω και με μια είδηση από την Ελλάς τώρα που ότι θα δεν έκλεισε ακόμη συνέντευξη τύπου, αλλά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα γίνει τελικά την πιθανότατα την Παρασκευή πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο και όχι μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή όπως έγινε και πέρσι
6: και πέρσι ο Economist,
7: ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή και φαίνεται να έχει κλείσει τη αίθουσα σε μεγάλο ξενοδοχείο να μιλήσει πριν.
6: Και πότε θα επισκεφθεί. Ναι, θα μιλήσει πριν. Και πότε θα επισκεφθεί την έκθεση ή δεν θα την επισκεφθεί.
7: Μπορεί να ξαναρθεί.
6: Α, okay.
7: Και να δώσει και συνέντευξη τύπου και σε χώρο μέσα στην έκθεση συνέντευξη τύπου. Τώρα αυτό είναι και θέμα συνεννόησης με τη διοίκηση, η οποία πρέπει να του δώσει.
6: Επίσης είναι
7: χώρο.
6: Νέα διοίκηση στην έκθεση, έτσι, να το πούμε. Καλά, και αυτό εντάξει. Είναι η πρώτη. Με τη νέα διοίκηση είναι η πρώτη φορά που θα διοργανωθεί ΔΕΘ.
7: Ναι. Καλά, εμείς εκεί θα είμαστε. Ναι. Έχουμε το περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είναι εκεί πέρα τα μικρόφωνα μας στημένα. Θα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι πολιτικοί και οι αρχηγοί και οι υπόλοιποι. Και θα τους ζητήσουμε να μας πούνε τι γίνεται.
6: Λοιπόν, Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες έτσι λίγο παρέα, γιατί είμαι λίγο μοναχούλα αυτές τις μέρες στο στούντιο.
7: Τέτοια ωραία παρέα έχεις τώρα, είναι η Αγγελική.
6: Έχω
7: εγώ
6: την
7: θα
6: Αγγελική,
7: ζήλευα στη
6: ναι,
7: θέση.
6: Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι λίγο μακριά μου όμως η Αγγελική. Έχουμε και τον Τζάμι, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
7: Καλημέρα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε, να πάρουμε μία γεύση από μία θεατρική παράσταση που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στις 22 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μερκούρια 2026. Είναι το θαύμα που ανεβαίνει για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Νικολέτας Φιλόσογλου και μετάφραση της Βιολέτας Ζεύκη. Αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη παράσταση είναι το πάρα πολύ επίκαιρο θέμα του, το οποίο δίνεται και με μαύρο χιούμορ. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η κυρία Φιλόσογλου, η οποία, όπως είπα, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία. Κυρία Φιλόσογλου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι κάνετε, προετοιμάζεστε για να έρθετε Θεσσαλονίκη ή έχετε λίγες μερούλες ακόμα?
1: Έχουμε λίγες μέρες, ναι, πυρετοδός δουλεύουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την παραγωγή. Και κάπως είμαστε και λίγο μελαγχολικοί, γιατί μας συνάντησε η επικαιρότητα την περίοδο των δοκιμών με τα γεγονότα της Θεούτα στην Ισπανία και μείναμε αμήχανοι, αλλά νομίζω ότι από την άλλη πλευρά πυροδοτεί και περισσότερο τη δουλειά μας το νόημα για να πάμε στην πρεμιέρα πιο δυναμικά.
0: Να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση ασχολείται με το μεταναστευτικό θέμα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο την πλοκή?
1: Η υπόθεση του έργου αφορά στην ουσία... γράφει ο Τζουζέπε, το έργο είναι γραμμένο το 2016, να αναφέρουμε.
0: Και τότε υπήρχε κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο, έτσι?
1: Ναι, ναι, με τα γεγονότα της Λαμπεντούζα. Ο Τζουζέπε είναι συγγραφέας, παύλα σκηνοθέτης, ο οποίος ζει στο Παλέρμο, δραστηριοποιείται εκεί, έχει την ομάδα του, το θείασό του. Και με τα γεγονότα της Λαμπεντούζα παίρνει... κάθεται και γράφει ένα έργο πάνω σε θεματικό άξονα, το μεταναστευτικό, τη μεταναστευτική κρίση, η οποία σκάει, όπως καταλαβαίνουμε, στα χώματα του τόπου του. Εκεί λοιπόν εμείς παρακολουθούμε την υπόθεση που περιστρέφεται γύρω από δύο αδέρφια νεκροθάφτες, είναι οι δύο ηθοποιοί της παράστασης, mm-hmm. οι οποίοι καλούνται να τελέσουν την ταφή ενός νεκρού μετανάστη. Και κάνει την υπόθεση ότι στο νεκροταφείο δεν είναι γεμάτο και έχουν απομείνει μόνο δύο μόλις κενές θέσεις, τις οποίες βεβαίως οι δύο νεκροθάφτες θέλουν να τις κρατήσουν για τους εαυτούς τους. Οπότε μπροστά σε αυτό το...
0: Οι οποίοι και αυτοί είναι μετανάστες ή όχι?
1: Όχι, όχι. Αυτοί δεν είναι μετανάστες, είναι από την Ιταλία. Mm-hmm, είναι δύο mm-hmm. Ιταλοί. Ο Αντώνιο και ο Μπερνάρντο. Οπότε μπροστά σε αυτό το δίλημα αποφασίζουν να επιχειρήσουν το αδιανόητο παράδοξο, να αναστήσουν τον νεκρό για να επιστρέψει σπίτι του. Mm-hmm. Και παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, με την κομική μηχανή φυσικά, και οι Ιταλοί σε αυτό είναι πάρα πολύ καλοί μάστορες, με χιούμορ κτλ. Όλη αυτή την πολιτική αλληγορία που στείνει γύρω από την επιστροφή του ξένου στα χώματά του. Και βεβαίως επικαλείται και το θείο, που είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να δώσει μία λύση όταν ο άνθρωπος έχει χάσει κάθε δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος. Mm-hmm. Μπαίνει στη μεταφυσική δηλαδή.
0: Mm-hmm. Εσείς τι είναι αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι πολύ σοβαρά θέματα δίνονται μέσα από χιούμορ, μαύρο χιούμορ. Εσείς τι είναι αυτό που θα θέλατε πρωτίστως να επικοινωνήσετε με τον κόσμο μέσα από αυτή την παράσταση?
1: Το θαύμα, όταν την παράσταση την είδα, να σας αναφέρω, το 2019 ταξίδεψε από την Ιταλία στο πλαίσιο του Italian Focus, που έγινε ένα φεστιβάλ στο θέατρο της Οδού Φρυνίχου και αλλού. Θυμάμαι τότε πάρα πολύ έντονα ότι όταν είδα την παράσταση και μίλησα και με τον ίδιο τον συγγραφέα, ότι επικοινώνησα σε σχέση με το... ότι πυροδότησε κάτι πολύ βαθιά μέσα μου, που έχει να κάνει με το θέμα της μετανάστευσης και με πήγε πίσω στις δικές μας ιστορίες του ξεριζωμού και της μετακίνησης των πληθυσμών, γιατί και η δική μου η καταγωγή είναι προσφυγική και πολλών mm-hmm. ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζομαι, και όλη αυτή η ιστορία της μνήμης, της Μικράς Ασίας, του τόπου, πώς συντίθεται ένας τόπος, η μνήμη των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο τους, να ξεκινήσουν από την αρχή σε έναν άλλον. Αυτό ήταν που πυροδότησε πάρα πολύ την ανάγκη μου να ανεβάσω αυτό το έργο. Και παρότι το έργο του Τζουζέπε γεννήθηκε μέσα σε μια τελείως διαφορετική ιστορική και πολιτική συνθήκη, η σύγχρονη μετανάστευση στη Μεσόγειο οπωσδήποτε συνέδεσε και εμένα με αυτή την μνήμη. Και εκεί σκέφτηκα να επιστρέψω στη Βέρεια, από την οποία η καταγωγή μου είναι από εκεί και είναι ο τόπος που μεγάλωσα, όχι ο τόπος που γεννήθηκα, αλλά είναι ο τόπος που έκτισα τις πρώτες μου θεατρικές εικόνες και γαλουχήθηκα θεατρικά. Οπότε σκέφτηκα ότι σε κάποιες πλατείες στη Βέρεια αυτό θα είχε ένα νόημα να το παρουσιάσουμε για να συναντηθούμε μέσα από αυτή την ιστορία και να θυμηθούμε λιγάκι τι σημαίνει ξένος, τι σημαίνει πρόσφυγας και να θυμηθούμε λιγάκι και την ιστορία της Βέρειας, η οποία δεν είναι μια ιστορία χωρίς αντιθέσεις. Δηλαδή η πόλη υποδέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες τότε και στις γειτονιές της υπήρχαν Μικρασιάτες, Εβραίοι, Πόντιοι. Δηλαδή η συνύπαρξη ήταν ένα στοίχημα το οποίο δεν πρέπει να το εξειδανικεύουμε, γιατί οι μαρτυρίες της εποχής καταγράφουν και προκαταλήψεις και ανταγωνισμούς και κοινωνικές εντάσεις. Οπότε κάνω μια αναγωγή και ταξιδεύω από το παρελθόν στο παρόν και καλώ τους ανθρώπους να σκεφτούν λιγάκι τι σημαίνει όλο αυτό το, ερώτημα που είναι πολύ διαχρονικό. Τι κάνουμε απέναντι στον άλλον, τι συμβαίνει όταν εμφανίζεται μπροστά μας ένας ξένος. Μπορούμε να θυμηθούμε κι εμείς λιγάκι πώς ήταν όταν ταξιδεύαμε σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα κιόλας είναι μια χώρα που είναι πρωτοπόρος αυτό το θέμα το μεταναστευτικό και η κοινότητά μας και
0: Έτσι είναι.
1: Ο φόβος, η προκατάληψη, η αδιαφορία έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολύ έντονα
0: με όλα αυτά.
1: Οπότε αυτό ήταν που στην ουσία πυροδότησε τη δική μου ανάγκη και βεβαίως απευθύνθηκα και στο ΔΠΘ της Βέρειας με την επιθυμία να μπούμε σε αυτή τη διαλεκτική και ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να κάνουμε.
0: Οπότε είναι σε συνεργασία με το ΔΠΘ Βέρειας, έτσι.
1: Ναι, είναι σε συνεργασία.
0: Αυτή η παράσταση, το θαύμα, κάνει περιοδία τώρα το καλοκαίρι, θα τη δούμε κάπου και το χειμώνα στην Αθήνα, ίσως.
1: Ίσως, ναι, αυτό είναι ανοιχτό, επειδή τώρα ξεκινάμε. Τα πρώτα μας βήματα κάνουμε, τώρα γεννιέται δηλαδή. Οι παραστάσεις που έχουμε ήδη οργανώσει είναι εκτός από τη Θεσσαλονίκη που κάνουμε πρεμιέρα στο φεστιβάλ στα Μερκούρια και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ την αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη μου και το χειμώνα.
0: Ναι. Και είναι και πολύ ωραίο θέατρο. Το ανοιχτό θέατρο Σικαίων είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, και πηγαίνουμε Βέρεια και μετά αμέσως κατεβαίνουμε στην Αθήνα 7-8 Σεπτεμβρίου. Την παρουσιάζουμε στο αίθριο της στο ΑΣ, στο Αρσάκιο. Θα πάμε στην Καρδαμίλη και έχουμε οργανώσει κάπως ένα σχετικό χάρτη.
0: Άρα επαναλαμβάνουμε το θαύμα 22 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μερκούρια. Το θαύμα σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία δική σας Νικολέτας Φιλόσογλου και μετάφραση της Βιολέτας Ζεύκη. Ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο που έχει να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά έτσι μέσα από μια ματιά που έχει και μαύρο χιούμορ και νομίζω ότι θα ανοίξει το θέμα, θα μας κάνει να σκεφτούμε και αυτός είναι ο στόχος ούτως ή άλλως και του θέατρου.
1: Ναι, να αναφέρουμε και ότι παίζουν ο Θανάσης Δήμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, είναι δύο ηθοποιοί που έχουμε συνεργαστεί ξανά και με τον κύριο Παπαβασιλείου σε παραγωγές που κάναμε πρόσφατα και να πούμε και ότι ελπίζουμε να έχει κάπως μία μέλλον και σε κλειστά θέατρα. Δηλαδή ο στόχος μας θα ήταν να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και το χειμώνα, αλλά να την ταξιδέψουμε. Δηλαδή η ανάγκη μας δεν είναι να εγκατασταθούμε, είναι να φτάσουμε όπου μπορούμε, που μπορούμε κάπως να ξύσουμε αυτή την...
0: αυτό το θέμα, θέατων,
1: ναι.
0: Και την ευαισθησία, θα λέγαμε.
1: Την ευαισθησία, ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι ένας... Είναι οι καιροί πολύ σκληροί, απάνθρωποι και η συνύπαρξη των πολιτισμών στην ουσία είναι αυτό που ανέφερε και ένας καθηγητής για την παράστασή μας. Είναι η νέα ουτοπία, το να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και να βρούμε έναν τρόπο πραγματικά να... Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αφηρημένο, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που συμβαίνει. οι άνθρωποι που μετακινούνται μέσα από ένα διέξοδο να μπορέσουμε λιγάκι να υποστηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε την ανθρώπινη διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμηθούμε δηλαδή την ανθρώπινη μας πλευρά.
0: Κυρία Φιλόσογλου, καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγαμε στον πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάμε τώρα στις Νέες Δημοκρατίες. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος της, ειδικά σήμερα, είναι πολύ περιορισμένος. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας. Χαρά μου να συνομιλώ πάντα με τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι είναι, και το αποδεικνύεται κάθε φορά που χρειάζεται να παρέμβετε κάπου. Σήμερα το πρωί ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ συνέχισε την κριτική του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Real FM πριν από λίγο, είπε ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τώρα προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία της με εθνικούς σπόρους.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, όταν συζητάμε για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές, θεωρώ ότι πρέπει να επικρατήσει πολιτική αντιπαράθεση, νυφαλιότητα, και να μην αντιπαρατηθέμεθα, γιατί το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να κοιτάζουμε. Δυστυχώς, μάλλον θα έλεγα ότι η κλιματική κρίση κάθε καλοκαίρι θα κάνει τα πράγματα δυσκολότερα και εμείς πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν άλοθη συνεχώς την κλιματική κρίση. Το ξέρατε ότι υπάρχει κλιματική κρίση εδώ και χρόνια. Κάνατε κάτι?
1: Το ξέρουν όλες οι χώρες. Mm-hmm. Όλες οι χώρες το ξέρουν αυτό. Και δείτε για παράδειγμα τις εικόνες από την Ουάσιγκτον, δείτε στη Γαλλία τι έχει γίνει, στην Ισπανία τι έχει γίνει, που υποτίθεται ότι έχουν καλύτερα συστήματα πολιτικής προστασίας, και παρόλα αυτά λοιπόν καίγονται οικοσυστήματα και υπάρχει δυσκολία αντιμετώπιση του θέματος. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρώτα απ' όλα νομίζω ότι υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, οι άνθρωποι δηλαδή που χάνονται, και αυτό είναι από μόνο του...
0: Είναι το πιο τραγικό.
1: Και από την άλλη είναι και οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές αυτές, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο ή γύρω σε έναν τόπο μαύρο, εκεί που πριν ήταν το δάσος και η γειτονιά σου, και έχεις χτίσει με κόπο την περιουσία σου.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που έμεναν εκεί ως στην πρώτη τους κατοικία που έχει καταστραφεί. Ακούσαμε τα μέτρα, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι το fast track αυτό που αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί σε τρία μέτωπα. Το ένα είναι η αποκατάσταση και η αντιπλημμυρική προστασία. Το δεύτερο είναι οι αποζημιώσεις και η στήριξη των ανθρώπων, των πληγέντων, και μια αξιολόγηση του τι λειτουργήσε και τι πρέπει να κάνουμε ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Σίγουρα το πρώτο που πρέπει να γίνει μετά από μια τόσο μεγάλη φωτιά είναι να μην μας βρει ο χειμώνας με τα βουνά γυμνά και τα χώματα να κατεβαίνουν μέσα στις γειτονιές.
0: Για να μην έχουμε πλημμύρες.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακούσατε και χθες τη συνέντευξη τύπου που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είπε ότι ξεκινούν από τώρα οι εργασίες, δηλαδή γίνεται μια χαρτογράφηση όλης της καμένης περιοχής και προχωρούν άμεσα οι μελέτες για να έχουμε τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ξεκινάνε και μέχρι τις 15, θα αρχίσουν δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή τα κορμοδέματα, οι παρεμβάσεις, τα ρέματα, στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος να φύγουν χώματα, φερτά υλικά, όλα αυτά λοιπόν. Εδώ έχουμε την ενεργοποίηση κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο, 25 εκατομμύρια για να γίνουν τα έργα αυτά αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καμένες φυσικά δασικές εκτάσεις να κηρυχθούν αναδασωτές, να απαγορευτούν εκεί δραστηριότητες. Mm-hmm. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό που είπα, γιατί αφορά τους ανθρώπους που έχουν χάσει το σπίτι, το οποίο και την περιουσία τους και την επιχείρηση ή την αγροτική παραγωγή, θεωρώ ότι είναι σοκαριστικό να από τη μια στιγμή στην άλλη λοιπόν
0: να χάνεις το σπίτι σου, αντιμέτωπος.
1: Άρα νομίζω για την κυβέρνηση το μείζον, το πιο σημαντικό είναι η στήριξη στους ανθρώπους που χάσανε το σπίτι. Μάλιστα. Στήριξη δηλαδή άμεσα. Εδώ ξέρετε ότι για τις πρώτες ανάγκες δίδεται ένα βοήθημα, νομίζω στα 600 ευρώ στις κύριες κατοικίες που επλήγησαν, και από εκεί και πέρα για τις επισκευές και την αντικατάσταση της οικοσυσκευής και εδώ ένα ποσό, και νίκη για τους ανθρώπους, επιδότηση ενοικίου. Και το πιο σημαντικό που άκουσα χθες το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας να αναφέρει είναι η ουσιαστική αποκατάσταση του σπιτιού, δηλαδή τα κτίρια που χρειάζονται ανακατασκευή είναι αυτή η στεγαστική συνδρομή των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 150 τετραγωνικά, δηλαδή 150.000 ευρώ η στήριξη. Και για μικρότερες ζημίες μια πιο γρήγορη διαδικασία για να μπορεί να μην πλέκει ο πολίτης σε ατελείωτη γραφειοκρατία.
0: Αυτό είναι βέβαια η γραφειοκρατία. Πάμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σδούκου. Όπως φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 27 εκεί στην Άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές. Σε τι φάση λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες?
1: Δουλειά και αποτέλεσμα χωρίς πολλά λόγια και αποτέλεσμα κάθε μέρα. Θεωρώ ότι κάθε μέρα δηλαδή που περνάει και μπορεί η κυβέρνηση να αποδείξει ότι γίνεται κι άλλο ένα έργο, άλλη μια επένδυση, άλλη μια μεταρρύθμιση. Για παράδειγμα, χθες είδατε την πλατφόρμα
0: το My Agro.
1: Το My Agro.
0: Και γι' αυτό σας κατηγόρησε το Πασόκ, είπε, μίλησε για αναβλητικότητα και ασυνέπεια.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι βλέπετε ο κόσμος, θα ήθελα να παρακολουθεί με έτσι ψυχραιμία και νυφαλιότητα αυτή την αντιπαράθεση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και πιστεύω ότι βλέπει ότι εδώ εκπροσωπούνται δύο διαφορετικές σχολές σκέψης και πολιτικής. Δύο αντιλήψεις δηλαδή για το πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα του 2030. Απ' τη μια είμαστε εμείς που βλέπουμε τα λάθη, τις αδυναμίες του κράτους, προσπαθούμε να τα διορθώνουμε ένα-ένα, όχι πάντοτε εγκαίρως είναι η αλήθεια, αλλά τα διορθώνουμε όμως και χτίζουμε σταδιακά ένα νέο κράτος που θα δημιουργήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, να καταργήσει δηλαδή αυτό έτσι στην πράξη που λέμε μπάρμπα από την κορώνη, και από την άλλη μια αντιπολίτευση που έχει αποφασίσει ότι στην Ελλάδα ταιριάζει η ακινησία. Δηλαδή όταν κάτι δεν λειτουργεί, ακόμα και όταν ένα σύστημα έχει αποδεδειγμένα προβλήματα, η απάντηση είναι όχι. Και αυτό το πιο χειροπιαστό ήταν, παράδειγμα, ήταν η περίπτωση του ΠΚΠ και η μετάβαση στην ΑΔΕ. Δηλαδή εμείς λέμε ότι όταν ένα σύστημα έχει χρόνιες παθογένειες, δεν το αφάδειγμα, ήταν η περίπτωση του ΠΚΠ και η μετάβαση στην ΑΔΕ. Δηλαδή εμείς λέμε ότι όταν ένα σύστημα έχει χρόνιες παθογένειες, δεν το αφήνεις όπως είναι, το αλλάζεις. Ακόμα και αν είναι δύσκολη αυτή η αλλαγή.

0: με τα φορολογικά δεδομένα, με το κτηματολόγιο, με τα μισθωτήρια, με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα κάνεις την αίτησή σου, γίνονται αμέσως οι διασταυρώσεις. Ξέρεις λοιπόν ότι τα χρήματα και οι επιδοτήσεις πηγαίνουν στους ανθρώπους που τα δικαιούνται πραγματικά. Αυτή είναι η αλλαγή που λέμε λοιπόν να πάμε μπροστά. Επομένως, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βρίσκει αυτή τη στιγμή το momentum στο να υλοποιούμε κάθε μέρα έργα. Mm-hmm. Πολλά από αυτά που ήταν, όλα αυτά που έχουν δρομολογηθεί και από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, να είδα ότι έγινε δοκιμαστική λειτουργία για το μετρό, την επέκταση στην Καλαμαριά, για να δοθεί και αυτή η λειτουργία. Ο Ε65 που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Κάθε καινούριο κέντρο υγείας και νοσοκομείο, κάθε σχολείο που γίνεται, είναι αυτό που θέλει ο Έλληνας συμπολίτης μας να βλέπει. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Με στόχο σας την αυτοδυναμία.
0: Με στόχο σαφέστατα την αυτοδυναμία. Και αυτό θα σας πω ότι δεν είναι καπρίτσιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται και από τις ίδιες τις επιλογές των κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή ακούτε το Πασόκ, ας πούμε, που έχει αποφασίσει, το έχει πει και στο συνέδριό του, ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και η κυρία Μαρκογιαννάκη πριν από λίγα λεπτά σε αυτήν εδώ την εκπομπή αυτό είπε, ότι δεν συζητάει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι,
0: ναι, βλέπετε λοιπόν το Πασόκ έχει επιλέξει σήμερα να κινείται όλο και πιο κοντά σε δυνάμεις του λαϊκισμού. Οι πολίτες θα κρίνουν φυσικά στο τέλος ποιος έχει σοβαρό σχέδιο για τη χώρα, ποιος θέλει να μοιράζει εύκολες υποσχέσεις χωρίς να λέει που θα βρει τα λεφτά. Και θα κρίνουν και ποιος mm-hmm. μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε ένα πολύ δύσκολο διεθνή κόσμο.
1: Πόσο σας λοιπόν προβληματίζει πόσο σας προβληματίζει και σας αγχώνει στη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
0: Ξέρετε κάτι, έχουμε μπροστά μας 10 μήνες περίπου μέχρι mm-hmm. τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα υποθετική μέχρι πότε μπορούμε να την κάνουμε, πώς μας προβληματίζει αυτό το υποθετικό σενάριο ίδρυσης mm-hmm. του κόμματος. Θα το λέμε δηλαδή κάθε μέρα μέχρι ναι. να το... Θα έλεγα να αφήσουμε να το δούμε να γίνεται Μάλιστα. πραγματικότητα, αλλά σας πω κάτι, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο αντίπαλος της Νέας mm-hmm. Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ο αντίπαλος είναι η καθημερινότητα και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος καθημερινά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η ακρίβεια, τι κάνουμε για να αυξήσουμε το εισόδημα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια.
0: Ναι, νομίζω ότι από αυτό δηλαδή κρινόμαστε mm-hmm. και όχι τώρα από το... Είδατε λοιπόν και άλλα κόμματα τα οποία έγιναν, βλέπετε ότι σιγά σιγά ξεφουσκώνουν.
1: Είστε σαφείς είστε. Για το μήνυμα που στέλνετε, ναι, καταλάβαμε.
0: Εμείς θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια καθαρή κατεύθυνση. Αυτή είναι δηλαδή η δική μας πρόταση και λέμε πως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και μάλιστα το ίδιο το βράδυ των εκλογών, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ούτε και χώρος για αβεβαιότητα σε αυτό το διεθνές σκηνικό.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα την απόφαση θα την πάρει ο ελληνικός λαός.
1: Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε, το λέω σε όλους τους πολιτικούς, να βρείτε κι εσείς λίγες μέρες να ξεκουραστείτε και να πάρετε τις ανάσες σας. Γιατί από Σεπτέμβριο είναι μια δύσκολη σεζόν για όλους. Οπότε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καθώς θα έρθετε Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση από αυτές που το καλοκαίρι δυστυχώς έχουμε αρκετές. Ένας 68χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Ποτίδεα Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η λιμενική αρχή στα Νέα Μουδανιά για την ύπαρξη ενός 68χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε βέβαια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δυστυχώς έχουμε πολλές τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, οι κύριοι Παπασταύρου και Κεφαλογιάννη, υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση για τη θέσπιση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τι είναι αυτό? Αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα σχέδιο που καθορίζει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Όλες οι περιοχές, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι λίγο αν διαβάσουμε την ανακοίνωση προσεκτικά, σε κάθε περιοχή θα υπάρχουν ζώνες, αλλά θα υπάρχουν και νησιωτικές ομάδες που θα υπάρχει πλαίσιο που θα καθορίζει τους όρους δόμησης, τη μέγιστη δυναμικότητα σε κλίνες και τις επιτρεπόμενες τουριστικές επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνει φρένο σε αυτά που βλέπουμε, δηλαδή σε ρεπορτάζ, όχι σηκώθηκε ένα ξενοδοχείο τεράστιο, νομίζω στη Μήλο είχε γίνει αυτό, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες να σταματήσουν οι εργασίες. Τέλος πάντων, πλέον μπαίνει όλο αυτό σε ένα πλαίσιο, δηλαδή σε κάθε νησί πόσα μεγάλα ξενοδοχεία μπορούν να χτιστούν, πού μπορούν να χτιστούν, να υπάρχει δηλαδή μία τάξη. Οι ρυθμίσεις αυτές οριστικοποιήθηκαν μετά από μία μεγάλη διαβούλευση και ενσωμάτωση βελτιώσεων σχετικά με τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, τις περιοχές ειδικής ανάπτυξης και την αξιοποίηση βέβαια των διατηρηταίων κτίριων. Στο μεταξύ νωρίτερα λέγαμε με τον Βασίλη Πεκλάρη για το πότε θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, καθώς θέλει να τους προλάβει όλους, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, σωστά το είπε, γιατί ο Βασίλης Πεκλάρης έχει το καλύτερο ρεπορτάζ στο Πολιτικό, δεν το συζητάμε, λέει θα έρθει πριν την έκθεση. Υπάρχουν πληροφορίες, τώρα κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες και σε ρεπορτάζ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της Ελλάς, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου προκειμένου να παρουσιάσει σε αίθουσα ξενοδοχείου το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Αλλά ποιον άλλον θα προλάβει, επειδή θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου? Θα προλάβει και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει στην Κρήτη, όπως είπαμε, με την κυρία Μαρκογιαννάκη, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, εκεί οι πληροφορίες ήθελαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προγραμματικού χαρακτήρα, κάτι σαν περίληψη από αυτό που θα παρουσιάσει αναλυτικά στη ΔΕΘ. Οπότε έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου και λέει πρώτα το δικό μου θα παρουσιάσω και μετά θα ακούσουμε και εσάς. Το θέμα βέβαια είναι, δεν είναι τόσο κατά τη γνώμη μου η χρονική συγκυρία, το θέμα είναι τι θα έχει το περιεχόμενο και κατά πόσο αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και να ταυτιστεί με την κοινωνία. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου. Έχουμε λίγο κίνηση στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κίνηση προς Χαλκιδική. Είναι νωρίς ακόμη και οι περισσότεροι βέβαια έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους. Αλλά πολλοί είναι που θα φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δρόμο. Αν μπορείτε να βρείτε ένα δροσερό μέρος για το Σαββατοκύριακο να το κάνετε, διότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή θα φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς τώρα από Δευτέρα δεν θα τα πούμε 11 με 1, θα τα πούμε 7 το πρωί, 7 με 9.
καθώς οι συνέδερφοι απουσιάζουν λόγω καλοκαιρινών αδειών. Οπότε θα είμαι στην υπόλη ξύπνιζε και θα σας περιμένω την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στις 7. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΒΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος. Δηλαδή το αυτοκίνητο, το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας, έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετρά της πορείας του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, mm-hmm. που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι τρεις εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγενετριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κίταράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατόπιν τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κίταράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί, θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα πύρα ασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, οι συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. «Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμός του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του Φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του Ιδιώτη Αναδόχου», αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάσπιση του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τη, επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από του πραγματικού υπεύθυνου και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω τη νομική συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμό στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία τη δικαιοσύνη, διευκολύνοντα το έργο τη όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Βουπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοποινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάσβεσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3.30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε. Και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς, θα λέγαμε ότι θα δούνε μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη, και να μην δοθεί αναστολή. Δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιοδικείος Σπάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Βίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μισθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας του, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα το ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό του σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Ινγκάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστή και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στον χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη, ας πούμε, εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χτες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Θανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς, οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς, η έρευνα συνεχίζεται. Είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και εσύ, Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερες εσύ, συναδέλφισε, να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κ. Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι, από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με βαρκάνιους οι οποίοι έχουν ολόκληρωση τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει η ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους. Δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία κόρνα βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων, την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιοχές τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου, της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων διοικητών τεναγών φυτήπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα τενάγη των Φιλίππων, μια έκταση ιδιαίτερως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμησης και πληρωμής των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως δε 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα τενάγη των Φιλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Τακιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή, της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίσεις και σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων, προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και, και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη η περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοηθών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίσχυση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζουν οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομοτηνής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό το ξωτό γεφύρι της Τράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα, στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα μάλιστα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Σαλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Η είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω

0: φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει τη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας, η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει, να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές, και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτέμια του Αυγούστου, και βεβαίως έχουν τεθεί όλες σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112, συνέδραμαν και επήγειες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε, ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροαιστείες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές, όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
1: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμής στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσυλία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκότητων. Για τη φετινή σεζόν είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε

0: στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε. 50 να πούμε πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις και από την Τουρκία και το Κόσοβο, πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέους από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κι άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο λοιπόν αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στο χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σωφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα. Είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Μάλιστα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξει τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό, όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί για να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΒΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιο. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακάρικος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Θεσσαλονίκης καθώς αναχωρούν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στις εισόδους από διερχόμενα οχήματα τουριστών, ουρές και σήμερα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Μειωμένος ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας. Δύσκολα τα πράγματα για τα νοικοκυριά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ. Συνεχίζονται οι συλλήψεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών στη χώρα μας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο αυτόφορο ο 55χρονος που κρατούσε 2,5 χρόνια τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος του δεύτερου κύματος των εκδρομέων του Αυγούστου και παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Θεσσαλονίκης αλλά και στις εισόδους από τουρίστες που διέρχονται προκειμένου να την επισκεφθούν αλλά κυρίως για να συνεχίσουν τις διακοπές τους προς άλλη κατεύθυνση της Βόρειας Ελλάδας. Στα διόδια Μαλγάρων είναι αυξημένη κίνηση με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται με καθυστερήσεις. Η κίνηση είναι αυξημένη και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς πολλοί φεύγουν προς Χαλκιδική, κάτι που αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες. Μεγάλες ώρες και πολύ ωραία ταλαιπωρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ταξιδιώτες στο Τελωνείο των Ευσώνων, μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου των Βαλκάνιων τουριστών προς τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Οι καθυστερήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 3 ώρες επηρεάζουν ήδη την τουριστική κίνηση της περιοχής. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Τίμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα μας είναι ναι με αυξημένη η κίνηση, αλλά υπάρχει η ροή, δεν παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Έχουμε 11 πύλες εισόδου ανοιχτές, προκειμένου να αποφευθεί και αυτό συμβαίνει το κυκλοφοριακό κοφούζιο. Βέβαια,
0: ήσουν πάνω... εκεί και τις προηγούμενες μέρες. Θα βλέπεις κάπως καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή μετά την αναστολή του βιομετρικού ελέγχου.
1: Ακριβώς, ναι. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα εισόδου, είναι πολύ καλή εικόνα από το πρωί. Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά δεν καταγράφονται καθυστερήσεις. Βέβαια, υπάρχουν ουρές και αναμονές στο ρεύμα εξόδου, όπου εκεί είναι λιγότερες οι πύλες από όπου διέρχονται τα πολίτες και τα οχήματα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, τον Αύγουστο έχουμε αύξηση των διελεύσεων από το Τελωνείο Ευζώνων. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για 35.000 διελεύσεις κατά μέσο όρο ημερησίως. Πλέον έχουμε ξεπεράσει τις 45.000 από τις αρχές
0: 45.
1: Ακριβώς, 45.000 διελεύσεις πολιτών από το Τελωνείο των Ευζώνων. Εξάλλου είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου, με το 55% των διελεύσεων από τη Βόρεια Ελλάδα να γίνεται μέσω του Τελωνείου του συγκεκριμένου. Πάντως, έχω να σου πω, Γκέλη, ότι παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου, οι τουρίστες που αποχαιρετούν τη χώρα μας και έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους δεν παραπονιούνται, δεν έχω ακούσει ούτε ένα κορνάρισμα. Τους βλέπω μαυρισμένους, χαμογελαστούς και ανυπόμονους, οπότε θα επιστρέψουν και πάλι στις ακτές της Χαλκιδικής της Φιερίας.
0: Τώρα να πάμε, Τίμο, σε ένα άλλο θέμα από τα αυτοκίνητα, να έρθουμε εδώ λίγο στα δικά μας, στο μετρό Θεσσαλονίκης, που εμείς που δεν έχουμε φύγει συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας του λόγω της επικείμενης επέκτασης στην Καλαμαριά.
1: Ακριβώς έτσι, Γκέλη, και το πρωί είχαμε καθυστέρηση στο πρώτο δρομολόγιο που ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση. Ξεκίνησε στις 7 η ώρα λόγω των δοκιμαστικών που γίνονται προς την Καλαμαριά. Βέβαια, από σήμερα το βράδυ και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε επέκταση ωραρίου μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Είναι ο τελευταίος σειρμός που θα ξεκινάει από το σταθμό και από τη Νέα Ελβετία, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο σειρμός θα ξεκινά από τους 2 τερματικούς στις 12.30 τα μεσάνυχτα. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με επιστολή του στο Υπουργείο και έχει γίνει πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Και μια και είμαστε έτσι στο τουριστικό κλίμα, λίγο να πούμε ότι διευρύνεται και το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου. Μέχρι και την 1η Νοεμβρίου του 2026 θα ισχύσει αυτό, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Το μνημείο που παρατηρείται, όπου παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα, θα παραμένει ανοιχτό καθημερινά μέχρι τις 9 το βράδυ. Μιλώντας στον σταθμό μας, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξαναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, Αναστασία Γαϊτάνου, ανέφερε ότι το καλοκαίρι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, έχουμε μια μειωμένη κίνηση στα μνημεία της πόλης, ειδικά αυτά που είναι υπαίθρια, ενώ στα κριτήρια των επισκεπτών που επιλέγουν να γνωρίσουν την ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μνημεία της είναι ο περιορισμένος χρόνος αλλά και η προσβασιμότητα.
1: Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, το ενδιαφέρον μειώνεται, αλλά τα περισσότερα μνημεία της πόλης επισκέπτονται από επισκέπτες που έρχονται μόνοι τους, δηλαδή έρχονται ιδιωτικά ή έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οργανώνουν ένα τουρ θεματικό. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών που κλείνει ένα οργανωμένο τουρ πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένα μνημεία της πόλης και γιατί έχει λίγο χρόνο, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Και γιατί οι ξενεγήσεις προσπαθούμε να γίνονται πιο νωρίς λόγω ζέστης. Μετά με τη ζέστη είναι δύσκολα τα πράγματα. Και γιατί αρκετές φορές δεν ξέρουν τι έχει. Είναι ανάλογα πάντα από πού είναι επισκέπτης, σε τι πλαίσιο επισκέπτεται την πόλη, με τι ενδιαφέρον και τι χρόνο έχει. Τα περισσότερα μνημεία που δεν είναι από τα πολύ τρανταχτά, όταν λέω από τα πολύ τρανταχτά εννοώ από τα πολύ γνωστά, όχι απαραίτητα με σειρά σημασίας, γιατί έχουμε και κάποια μνημεία στην πόλη που είναι ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο ευρύ κοινό του εξωτερικού δεν είναι γνωστά. Αυτά που είναι έτσι τα πιο τρανταχτά και αυτά που αν γκουγκλάρει κανείς τι να κάνω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι τα πρώτα που βγαίνουν. Επίσης είναι και αυτά που επισκεπτόμαστε όταν έχουμε ένα οργανωμένο group. Και να σας πω επίσης ότι και ένας από τους λόγους που επιλέγουμε συγκεκριμένα μνημεία είναι και η προσβασιμότητα. Δηλαδή, εάν έχει κανείς μια πολύ μικρή ομάδα, είναι πέντε φίλοι, είναι μια οικογένεια, είναι πολύ πιο εύκολο να πας σε όλα τα μνημεία. Αν έχεις ένα group που είναι μεγαλύτερο και έχεις λεωφορείο, αναγκαστικά θα πας μόνο εκεί που το λεωφορείο μπορεί να σταθμεύσει και όλα τα υπόλοιπα είναι με τα πόδια. Την πόλη μέσα, τα μοναδικά σημεία στα οποία μπορεί, όχι να σταθμεύει, μάλλον να κάνει στάση, επιβίβαση, αποβίβαση, να κάνει το λεωφορείο, είναι τα Κάστρα, δηλαδή ο πύργος του Τριγωνίου, ο Άγιος Δημήτριος και ο Λευκός Πύργος.
0: Τώρα, η υποχρεωτική αλλαγή για το νέο περιεχόμενο στο φαρμακείο αυτοκίνητο πήρε παράταση και θα ισχύσει τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και όχι από τώρα. Ωστόσο, είναι καλό πριν ξεκινήσουμε για διακοπές να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το φαρμακείο του αυτοκίνητου μας, να κάνουμε ένα τσεκ. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση ελλιπούς φαρμακείου μετά την έναρξη ισχύως του μέτρου, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κιωσές.
2: Το πρόστιμο που θα πληρώσουμε, αν δεν έχουμε το φαρμακείο σε περίπτωση ατυχήματος, θα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί δεν θα έχουμε τις πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας ή σε κάποιον συνεπιβάτη μας. Θέλω να πω ότι αυτό το φαρμακείο περιλαμβάνει 15 είδη. Είναι μια ουσιαστικά καλή αντιγραφή από την Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, όπου ήταν υποχρεωτικό πάρα πολλά χρόνια. Είναι ήδη πρώτης ανάγκης ένα κουτί, όπως το χαρακτηρίζουν οι αυτοί που το αποφασίσανε, ως ένας σταθμός προσβουκόντων βοηθειών, έτσι ολοκληρωμένους. Έχει τα βασικά πράγματα που έχει ένα φαρμακείο διακοπών, θα έλεγα. Ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να είναι για την περιποίηση απλού τραύματος και κάποιας εκδοράς. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο κοιτίο, με μια μεμβράνη η οποία έτσι το καλύπτει από σκόνη και από τη φθορά. Και όπως όλα τα πράγματα, ειδικά στις μεγάλες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, είναι θα λήξει και θα πρέπει να φροντίζουμε και να το ανανεώνουμε. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των φαρμακοποιών, άρα η ένδειξη η οποία πρέπει να έχει πάνω στο φαρμακείο είναι μία και μοναδική και είναι η μόνη που είναι εγγυημένη, είναι να αγοραστεί από το ελληνικό φαρμακείο με τον πράσινο σταυρό.
0: Και καθώς βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των διακοπών, οι μαζικοί έλεγχοι συνεχίζονται στα παραλιακά μαγαζιά, στους τουριστικούς προορισμούς και τα αποτελέσματα είναι αρκούντως εντυπωσιακά. 5 παραλιακά καταστήματα σφραγίστηκαν μόνο στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία Έχουν γίνει πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες και περισσότερες από 450 επιχειρήσεις με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες. Οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους έλεγχους στις παραλίες, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται αμέσως τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι σήμερα τα πιο ψηλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί είναι 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στην Ζάκυνθο, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και τηλεφωνικές αναφορές πολιτών όσον αφορά τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες για καταπάτηση των παραλιών. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών τέτοιου τύπου συγκεντρώνουν η Χαλκιδική, Πρωταθλήτρια, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ωστόσο, φέτος να πούμε ότι είναι χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί η εικόνα από τους ελέγχους που έχουν γίνει δείχνει αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το νόμο 5192 του 2024, και έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για την θερινή περίοδο. Από αυτές οι 4.870 αφορούν απευθείας παραχωρήσεις σε όμορες επιχειρήσεις και οι 330 προέκυψαν μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών. Να πούμε ότι όσον αφορά εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης, ενώ θα ακολουθήσει επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και στην Καβάλα είχαμε μία επιχείρηση στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 15.912 ευρώ. Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ενώ στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γίνονται και εξ αποστάσεως έλεγχοι. Ως το τέλος Αυγούστου είναι και η περίοδος όπου οι περισσότεροι κάνουν διακοπές, τουλάχιστον οι Έλληνες, όμως είναι και οι πιο επικίνδυνες εβδομάδες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον σταθμό μας ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, πρόστισε ότι το Σαββατοκύριακο θα ανέβει κι άλλο υδράργυρος, αλλά δεν περιμένουμε συνθήκες ακραίου καύσωνα.
3: Ήδη έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και τις περιοχές και στην Κεντρική Μακεδονία τις τελευταίες ημέρες. Οι περιοχές γενικά που δεν επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι που έχουμε στο Αιγαίο, δηλαδή η Βόρεια και η Δυτική Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες. 37, 38, 39, δηλαδή αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε επομένως στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας, αλλά και νοτιότερα στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν μιλάμε για ένα ακραίο καύσωνα, μιλάμε για έναν καύσωνα πιο συνηθισμένο, αν θέλετε, για την εποχή. Δεν είναι παράλογες αυτές οι θερμοκρασίες. Προφανώς έχουμε και περιόδους, έχουμε έτσι αρκετά ανεβασμένες τιμές της θερμοκρασίας. Η κατάσταση θα είναι καλύτερα στα ανατολικά και νότια και λίγο πειράζεται από το μελτέμι, που θα είναι ισχυμένο για να μπούμε και λίγο πίσω στους ανέμους και στις πυρκαγιές. Οπότε, ειδικά την Κυριακή Δευτέρα που θα ρισκηθεί πολύ, για παράδειγμα Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Βόρεια Κρήτη, θα έχουν υπιότερες θερμοκρασίες. Αλλά, το επαναλαμβάνω, Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία κυρίως, αλλά και πολλές περιοχές της Θράκης θα είναι πολύ ζεστές τις επόμενες ημέρες. Όπως και είναι τις τελευταίες ημέρες. Ένα κύριο συστατικό του ελληνικού καλοκαιριού είναι τα μελτέμια. Και διαχρονικά, αν κοιτάξει κανείς, και το άλλαμε και κάποια στοιχεία χθες από το μέτριο στο αστεροσκοπείο. Οι 6 εβδομάδες από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι πιο επικίνδυνες, είναι αυτές τις οποίες έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που θυμόμαστε όλοι.

0: Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Θηλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αιωλικό Πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο και φέρεται να προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ακούμε τη Μαρίνα Τζανακάκη.
1: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι τρεις εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Θηλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το Αιωλικό Πάρκο Ανεμογεννητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.

0: την εκτίμηση ότι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις με ελαιώνες αλλά και ο καύσωνας δεν θα επηρεάσουν φέτος την τιμή του ελαιολάδου, εξέφρασε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, Νίκος Κουτσούκος. Ανέφερε ότι φέτος η ελαιοκομική σοδιά είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή πώλησης του ελαιολάδου είναι οριακά στο κόστος παραγωγής.
1: Αν δεν γίνει καταγραφή επίσημα και να ξέρουμε για ποιο ποσοστό μιλάμε των ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί, θεωρητικά υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μπει στον αλγόριθμο της διαμόρφωσης της τιμής του τελικού προϊόντος του ελαιολάδου η ελλειμματική παραγωγή για τη χρονιά 2026-2027. Ακόμα είναι νωρίς, ενδεικτικό είναι αυτό. Έχουμε στη ζυγαριά να βάλουμε δύο παραμέτρους. Η μία είναι η υποθετική μειωμένη παραγωγή που δεν ισχύει γιατί η φετινή ελαιοκομική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο βασικά, θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Στην Ελλάδα εκτιμάμε ότι η παραγωγή έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στα δέντρα θα είναι περίπου 30% πάνω από την περσινή που ήταν μια μέτρια χρονιά. Το στοίχημα λοιπόν είναι ότι οι όποιες απώλειες από πιθανές πυρκαγιές ή από καύσωνες που μπορεί να μεσολαβήσουν μπορεί να δημιουργήσουν μια απώλεια αλλά δεν θα ισοφαριστεί ή ας το πούμε αυξημένη προβλεπόμενη χρονιά για την ελαιοκομική περίοδο. Είναι μια παράμετρος λοιπόν, μπαίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ο διαμορφωτής της τιμής. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, το προϊόν έχει μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Είναι κάτω από το κόστος παραγωγής και για την δική μας χώρα, τους δικούς μας παραγωγούς και για τους Ισπανούς και για τους Ιταλούς. Είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Στο κόστος της παραγωγής του προϊόντος ανά κιλό, το λάδι είναι χαμηλή τιμή γιατί πληρώνει ακριβώς αυτή την υπέρμετρη αύξηση. Το δύο πριν δύο χρόνια, τρία που είχαμε φτάσει στα 9 και στα 10 ευρώ. Αυτό δεν είναι καλό για το προϊόν συνολικά.
0: Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο πρωτοδικείο Άρτας σήμερα, ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η σύλληψη του έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής και στο πλαίσιο της κατεπίκουσας έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
2: Καλό μεσημέρα, Γκέλη. Σήμερα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση των εκρήξεων και της πυρκαγιάς στο κήτη Γραμμενίτσας της Άρτας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας, ο οποίος προσήλθε σήμερα στο πρωτοδικείο Άρτας και κατέθεσε στην εισαγγελέα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενο στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται, υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης, με τη φωτιά στη συνέχεια να επεκτείνεται στο εσωτερικό του ΚΙΤ. Την ίδια ώρα, ο δεύτερος τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ δεν έχει ακόμη προσέλθει στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και μια μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία μιλά στην κάμερα και αναφέρει ότι είχε σημειωθεί και στο παρελθόν περιστατικό στο κήτα Ράχθου. Σύμφωνα με την αποκλειστική δήλωση που έχουμε, στις 24 Ιουλίου είχε σημειωθεί και τότε έκρηξη στο κήτ. Μια καταγγελία που έρχεται τώρα στο προσκήνιο και αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση με το νέο περιστατικό. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από την έρευνα των αρμόδιων αρχών αλλά και τη δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα Αγγέλη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστε στα στενά του ορμού πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα, τα δηληστήρια μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, οπότε αναμένουμε να γίνουν φθηνότερα και στην Αντλία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
1: Έχουμε σημαντική πτώση, 3,4% ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο από 4,4 που είχε διαμορφωθεί τον Ιούνιο. Βλέπουμε ότι ήταν ακόμα υψηλότερα, 5,2 τον Μάιο. Η σημαντική αυτή υποχώρηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αποκλιμάκωση στον κλάδο των τροφίμων. Ο συγκεκριμένος δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,4% έναντι ανόδου 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Να πούμε ότι αυτό είναι σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε επίπεδο ενέργειας επιμένουν ανωδικά τα καύσιμα κίνησης κατά κύριο λόγο. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρισμού έχουν καταγράψει αρνητικό πρόσημο, έχουν δηλαδή καταγράψει πτώση, πάντα είπαμε σε ετήσια βάση. Να πούμε ότι ανωδικά ακόμα επιμένουν η στέγαση, όπως επίσης και οι μεταφορές, αλλά και οι υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. Τις σημαντικότερες αυξήσεις έχει καταγράψει για έναν ακόμα μήνα το μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, όπως επίσης και οι μαργαρίνες και τα φυτικά έλαια. Αντίθετα, έχουμε σημαντική υποχώρηση σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων, όπως είναι το ελαιόλαδο, μείον 21,7%. Άλλωστε, καταγράφει πτώση αρκετούς μήνες. Σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων ημερών φαίνεται ότι θα συνοδεύσει στους αδιούχους του Αυγούστου με χαμηλές τιμές. Στα ρεζερβουάρ του Μπρεντ παραμένει στην περιοχή των 83 δολαρίων το βαρέλι, πολύ χαμηλότερα, όπως βλέπουμε, από τα 100 δολάρια που είχε ανέλθει στην δεύτερη φάση της κλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει δηλαδή καλά ο Αύγουστος. Βλέπουμε σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, 1,40 για την αμόλυβδη. Πτώση 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση στο πετρέλαιο. Μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτών. Εδώ έχουμε την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, όπως επίσης και την έκπτωση των 5 λεπτών, σύν την αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν η εικόνα αυτή? Μας δείχνει ότι θα έχουμε μία περαιτέρω πτώση και στα επόμενα 24 ώρα. Βλέπουμε εδώ ότι πλέον η αμόλυβδη, η μέση τιμή βρίσκεται στα 2 ευρώ, που σημαίνει ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως επίσης και τα πρατήρια που προμηθεύονται με τις τιμές που προείπαμε των δηληστηρίων, θα δούμε σιγά σιγά η πτώση αυτή να περνάει και στην Αντλία.
0: Την ίδια ώρα, μια διαφορετική πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας από αυτήν παρουσιάζουν οι επίσημοι δείκτες ανάπτυξης, καταγράφουν τα στοιχεία του ΟΣΑ που φέρουν την Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών μελών του. Η έκθεση αποτυπώνει στην ουσία αυτό που καθημερινά βιώνει η πλειονότητα των Ελλήνων, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που φαίνεται με βάση τους μακροοικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, το κατακεφαλήν εισόδημα σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση 3,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες με διαθέσιμα δεδομένα. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας υποχώρησης ακολούθησε η Αυστρία με πτώση 2,8%. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα στον ΟΣΑ, όπου το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών σημείωσε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει ο οργανισμός, η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση εισοδημάτων από περιουσία, δηλαδή σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των οικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες ουσιαστικά αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία στον περιορισμό των κοινωνικών μέτρων, δηλαδή των παροχών και ενισχύσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα, και φυσικά στις πληθωριστικές πιέσεις. Η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα μειώνουν τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση των υποκλοπών. Πριν από λίγο είχαμε όχι από τον Αρεοπάγο σε νέα έρευνα. Η δικογραφία παραμένει στο αρχείο, αφού τα 4 αιτήματα για την επανεκκίνηση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, τον απόϊχο της καταδίκης 4 ιδιωτών για τη χρήση του λογισμικού Predator, δεν στάθηκαν ικανά για την ανάστηρση της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Αρεοπάγου, ο Ευάγγελος Μπακέλας, μελέτησε τα αιτήματα που υπέβαλαν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, και με 4 χωριστές πράξεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν ήδη αξιολογηθεί τις προηγούμενες έρευνες. Όσον αφορά το αίτημα του Αντώνη Σαμαρά, που ζητούσε την πλήρη διαλέκαση της παρακολούθησής του, ο εισαγγελέας του Αρεοπάγου έκρινε ότι δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία πέραν εκείνων που είχαν ήδη ερευνηθεί τόσο από τον επίτιμο πλέον αντιεισαγγελέα του Αρεοπάγου Αχιλλέα Ζήση, όσο και από τον πρώην εισαγγελέα του Αρεοπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Αντίστοιχη ήταν η κρίση και για το αίτημα του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος είχε προσκομίσει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μεταξύ των οποίων και ένα με την ένδειξη απόρριτο. Στην πράξη αναφέρεται ότι αυτό το υλικό δεν εισφέρει νέα δεδομένα σε σχέση με όσα εξετάστηκαν κατά την πολύμηνη δίκη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των αιτημάτων του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, τα οποία στηρίζονταν στη καταδικαστική απόφαση για τους 4, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις του ενός εξ αυτών, του Τάλ Τίλιαν. Ο εισαγγελέας του Αρεοπάγου έκρινε ότι για νομικούς λόγους δεν μπορεί να ανοίξει εκ νέου η έρευνα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής πράξης. Ο Τίλιαν, ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι διέθεσε το Predator σε κρατικές οντότητες, θεωρείται εμπλεκόμενος στην υπόθεση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας. Η κατάθεσή του δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη δικογραφία βάσει των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας. Η ίδια νομική κρίση, σύμφωνα με την εισαγγελική πράξη, ισχύει και για τους άλλους 3 καταδικαστέντες. Για τους ίδιους λόγους, λοιπόν, κρίθηκε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ούτε ακόμη 5 ιδιώτες, σε βάρος των οποίων έχει κινηθεί δικαστικά ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος. Η 46χρονη εκδόθηκε από τη Βρετανία και έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η μεταγωγή της στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10.30 υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Μεταφέρθηκε στα ανακριτικά γραφεία και συγκεκριμένα στο γραφείο της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην Τράπεζα Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Συνοδευόμενη από τον συνήγορό της, τον ποινικολόγο Κώστα Παπαδάκη, ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη. Επιστρέφει μέχρι και την Τρίτη κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, επαναλαμβάνει ότι η εντολέας του δηλώνει αθώα, ότι δεν έχει σχέση, αποδέχεται την παρουσία της στο χώρο της διαδήλωσης, όπως και χιλιάδες κόσμος, αλλά δεν αποδέχεται ότι συμμετείχε στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι.
0: Η κατηγορούμενη λοιπόν επέστρεψε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και θα παραμείνει κρατούμενη τουλάχιστον μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη. Να πάμε στη Γάδα και τον Κώστα Στάμου.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αφανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική αστυνομική διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραλάβουν από τις βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσής της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κριθεί προφυλακιστέ, οι φερόμενοι ως δράστες φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Βαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.

0: Σοκ προκαλεί η μοιραία σύγκρουση στον δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών, στην οποία έχασαν τη ζωή τους νωρίς το πρωί μία 46χρονη και ο 24χρονος γιος της. Μάλιστα, βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Κέλλη, καλό μεσημέρι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό και το βίντεο, βέβαια σοκαριστικό είναι το τροχαίο, αλλά σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού, το ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο, την ώρα της σφοδρής σύγκρουσης, ουσιαστικά έκανε live μετάδοση. Και έχουμε σε live μετάδοση ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο θα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
0: Την οποία την κάνει όμως ο ένας εκ των εμπλεκομένων. Αυτό είναι το...
1: Είναι πραγματικά
0: το πιο απίστευτο. Ναι.
1: Να πούμε ότι γύρω σε 7 κινησί το πρωί, στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος Παλαιοκόμης, το γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 21 ετών με υπηκότητα Αλβανίας, αλλά πολλά χρόνια διαμένει στην Παλαιοκόμη Σερών, όπως και η μητέρα του 43 ετών, πήγαιναν, είχαν προορισμό στο χώρο εργασίας τους. Εκεί πήγαιναν. Το φορτηγό, οδηγώ έναν 56χρονο, ερχόταν με πορεία, με κατεύθυνση προς τη Δράμα. Και ο οδηγός αυτού του φορτηγού, μπροστά στο φορτηγό, είχε μια θήκη κινητού, εκεί είχε το κινητό και έκανε live μετάδοση. Εκεί λοιπόν, για αδιευκρίνησης μέχρι στις θήκες, ο οδηγός του γιόταχη αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινητού του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και εκεί συγκρούστηκε με τοπικά μια σοβαρή σύγκρουση με το φορτηγό που οδηγούσε ο 57χρονος. Και μάλιστα τόσο πολύ δυνατή η ένταση της σύγκρουσης που πετάχτηκαν εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο ουσιαστικά ξεδονίστηκε σε απόσταση 40 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα. Η μηχανή του αυτοκινήτου σε μια απόσταση 25 μέτρων, όπως και πολλά άλλα εξαρτήματα. Το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή του ο οδηγός, 21 ετών, και η μητέρα του 43. Μάλιστα, πριν από λίγο ήρθε ο πατέρας εδώ της οικογένειας, μας είπε: τα έχασα όλα. Έχασα γιο, έχασα σύζυγο. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Έχει σοκάρει εδώ την τοπική κοινωνία. Ήταν σήμερα στην Παλαιοκόμη να γίνει ένα γλέντι, το οποίο βέβαια αναβλήθηκε. Ήταν μια οικογένεια που έμεινε χρόνια στην Ελλάδα, είχε αγκαλιαστεί την τοπική κοινωνία και πραγματικά αυτή η είδηση του χαμού δύο ανθρώπων έχει σοκάρει όλη την κοινωνία εδώ των Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Αναστασιάδη. Να πάμε στη συνέχεια και στον Μιστρά. Σήμερα στο εδόλιο του αυτόφορου μονομελούς πλημμυλιωδικίους Σπάρτης κάθισε ο 55χρονος, ο οποίος διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για περισσότερα από 2,5 χρόνια. Να πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της δίκης αυτής. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλλη. Εκδικάστηκε ένα σκέλος από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, καθότι εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, έτσι δεν μπορούσε να εκδικάσει το μονομελές πλημμυλιωδικείο της Σπάρτης το αδίκημα της απάτης κατά εξακολούθηση, καθότι δεν μπορεί να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα της απάτης, όσο δεν υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη και σχετικά η απάντηση στο ερώτημα, με συγχωρείτε, στο πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο εκδίκασε μόνο την ψευδή κατάθεση, δηλαδή το γεγονός ότι όταν κλήθηκε από τις αρχές ο 55χρονος και ρωτήθηκε υπό ο πατέρας του, αυτός είπε, έδωσε μια δίδυση στην Κεσαριανή και είπε ότι τον προσέχει μια οικιακή βοηθός βουλγαρικής υπηκότητας και όταν πήγαν αστυνομικοί εκεί της Κεσαριανής βρήκαν την αδερφή του. Αυτή ήταν λοιπόν η εκδίκαση που έκανε, αν και αρχικά ο συνήγορος της υπεράσπισης ζήτησε να αναβληθεί για 15 μέρες, καθότι ο εντολέας του είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος. Δεν το δέχθηκε αυτό το δικαστήριο, προχώρησε λοιπόν στην εκδίκαση και του επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης, η οποία όμως πήρε τελικά αναστολή, τριετή αναστολή στην έκθεσή της, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της εγγελέως ήταν μερική έκθεση της συγκεκριμένης ποινής. Ωστόσο, αυτό που μένει να διευκρινίσουμε, επαναλαμβάνω, είναι ότι εκδικάστηκε μόνο η ψευδής κατάθεση. Εκκρεμεί λοιπόν τώρα το κρίσιμο ερώτημα σε αυτή την υπόθεση, που είναι η απάτη κατά εξακολούθηση, που ακόμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί για πόσο καιρό λοιπόν λάμβανε ο συγκεκριμένος, ο 55χρονος, παράνομα τις συντάξεις που έλαμβανε όλα αυτά τα χρόνια. Κατά δήλωσή του, ο ίδιος και πριν ήταν 2,5 χρόνια που ήταν ο πατέρας του. Μάλιστα είπε ότι το έκανε όλο αυτό γιατί ήθελε να τον έχει κοντά του, γιατί έτσι τον κρατούσε άφθαρτο. Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσε το δικαστήριο. Μας προξένησε εντύπωση και για η διαφοροποίηση της υπερασπιστικής γραμμής και της αδερφής του, η οποία ενόρχικα στην κατάθεσή της αρχές Γκέλη είχε υποστηρίξει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη των γονιών της. Τώρα είπε ότι χρήζει βοήθεια ο αδερφός μου και δεν το έκανε γι' αυτό το λόγο και δεν είχε κανένα πρόβλημα οικονομικό. Το βάρος πέφτει λοιπόν τώρα στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα πρέπει να καθορίσει και πότε, με ποιον τρόπο αρχικά ήρθε ο θάνατος. Η πρώτη εκτίμηση μιλάει για φυσικά αίτια, ωστόσο τίποτα δεν έχει αποκλειθεί ακόμα, ενώ βρισκόμαστε στην αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, των απαντήσεων σε αυτές τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα ξεσκονίζουν ακόμα και το σύστημα συνταγογράφησεων του ΕΟΠΗ για να δουν μήπως μπορέσουν έτσι να διαπιστώσουν την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του συγκεκριμένου ηλικιωμένου σε μια μακάβρια ιστορία από όλες τις απόψεις που ο ίδιος βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, ότι ήταν διαταραγμένη, ότι ήθελε να έχει άφθαρτο τον πατέρα του. Είναι αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ακούγοντας εδώ στο δικαστήριο στη Σπάρτη, Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος που κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της Greek Mafia. Ο 31χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων. Μας ενημερώνει ο Ζωής Κακαβάς.
3: Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία, όπως εκτιμάει η αστυνομία, κρύβεται ο διαβόητος Σέντικ. Θυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2025 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει εγκληματικό δίκτυο με δράσεις σε μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς, εγκληματικές ενέργειες, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Για την υπόθεση αυτή, τότε είχαν συλληφθεί 47 άτομα, στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί συμπεριλαμβάνονταν 106 άτομα. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ακόμη ένα άτομο, αυτός που προαναφέραμε, ηλικίας 31 ετών, φέρεται ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Γερμανία πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου του 2026. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες, μια απόπειρα αδικήματα που ετελέστηκαν εδώ στην Ελλάδα. Σε βάρος του επίσης εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στον Νέο Κόσμο, αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε εκρήξεις, εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου.
0: Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Ζάκυνθο η αύξηση των περιστατικών γυναικών που φτάνουν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου την ίδια ώρα βρίσκεται καθημερινά υπό μεγάλη πίεση, καθώς το τμήμα επιγόντων δέχεται περισσότερους από 200 ασθενείς ημερησίως, στην πλειοψηφία τους τουρίστες. Την εικόνα αυτή περιγράφει σε καταγγελία του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, επισημένοντας ότι εκτός από τις καταγγελίες για σεξουαλική βία, το προσωπικό εργάζεται στα όρια του λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, 8 τουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο ζητώντας ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι είχαν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά σημειώνει συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι ο αριθμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχαν αναφερθεί 2 περιστατικά. Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία σε όλες τις περιπτώσεις και με εντολή της εισαγγελίας έγιναν οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Ο κ. Γιαννάκος χαρακτηρίζει αποτρόπαια όσα συμβαίνουν σε βάρος των γυναικών και τονίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες εκμεταλλεύονται την κατάσταση μέθης στην οποία βρίσκονται τουρίστριες στην περιοχή του Λαγανά.
4: Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι
0: οι δράστες εκμεταλλεύονται την κατάσταση μέθης στην οποία βρίσκονται τουρίστριες στην περιοχή του Λαγανά.
4: Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι πρώτα απ' όλα να συμπνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο.

0: 15 λεπτά να χάνουν τις αισθήσεις τους. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη.
1: Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι πρώτα απ' όλα να συμπνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλά για ένα ποτό, είναι πολλά περισσότερα, διότι παραβιάζεται η συνένεση. Αφαιρείται ο έλεγχος. Με αυτή την ναρκωτική ουσία, η οποία δρά μέσα σε 15 λεπτά, ουσιαστικά το θύμα είναι ανήμπορο να αντιδράσει και εν τέλει να συνενέσει, να αποφασίσει για τον εαυτό του ή να απομακρυνθεί. Άρα, εμείς τι θέλουμε για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα? Δεν ζητάμε από κανέναν, απευθυνόμαστε σε νέους 15-25 ετών, δεν τους ζητάμε να περιορίσουν τη ζωή τους, ούτε να σταματήσουν να διασκεδάζουν. Θέλουμε όμως να νιώθουν όλοι ασφαλείς, να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι, να μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ασφαλείς. Άρα, τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να σπάσουμε τη σιωπή, θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνώριση αυτών των περιστατικών και να ενδυναμώσουμε πιθανά θύματα. Εν τέλει, να δείξουμε ότι η κοινωνία δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει ένας διαγωνισμός στα λύκεια για να διαλέξουν οι ίδιοι μαθητές τα συνθήματα που θέλουν για την καμπάνια.
0: Σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης τέθηκε ο πρωτογενής τομέας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς μετά την επίσημη επιβεβαίωση νέων εστίως ευλογιάς των προβάτων στην τοπική κοινότητα Γέρμα του Δήμου Άργους Οριστικού. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο προσκήνιο και στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η εξάρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στο Γέρμα Καστοριάς, στο Δήμο Άργους Οριστικού συγκεκριμένα. Όπως έκανε γνωστό ότι η Περιφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Δημπίδης, το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 στεγασμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή και έλλειο οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.250 ζώων, την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστίας. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και τους ντόπιους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται σκληρά. Να πούμε βεβαίως εδώ ότι την ίδια ώρα η υποδιεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κατόπιν και της επίσημης εργαστηριακής επιβεβαίωσης από το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, έθεση σε εφαρμογή αυστηρά έκτακτα μέτρα σε ολόκληρο το νομό Καστοριάς. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος ζώων των ζώων και μη εδοδήμων προϊόντων από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Παγώνουν όλες οι αγοραπολισίες εγωπροβάτων στην περιοχή. Απαγορεύεται η βόσκηση και η ανασύσταση και εκτροφών στις οριοθετημένες ζώνες. Επιτρέπεται η σφαγή ζώων μόνο στο πλησιέστερο σφαγείο και αποκλειστικά μετά από ειδική άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Παράλληλα, έχουν οριοθετηθεί τρεις ζώνες. Ζώνη προστασίας ακτίνα 5 χιλιόμετρων, ζώνη επιτήρησης ακτίνα 20 χιλιόμετρων και περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος του νομού και της πόλης και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Είναι η έλεγχη των αρχών συνεχής, κυρίες και κύριοι, για ένα θέμα που τελικά φαίνεται πως θα μας ταλανίσει για αρκετά μεγάλο διάστημα.
0: Αχ, να ευχηθούμε πως όχι, αλλά φοβάμαι ότι έτσι είναι όπως τα λες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρη.

0: στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια και ο Τάσος Ρέτσιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, από την τραγωδία που συγκλονίζει στην Ταϊλάνδη, όπου 14χρονος μαθητής προκάλεσε πολύ νεκρή επίθεση σε σχολείο της επαρχίας Νοναθμπούρη.
1: Ναι, έτσι είναι, Γκέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος χρησιμοποίησε το όπλο του παππού του, τον οποίο μαζί με τη γιαγιά του σκότωσε στο σπίτι του, πριν μεταβεί δηλαδή στο σχολείο, το οποίο θα προσπαθήσω να το πω τώρα, Ντεμψιρίν Νονθαμπούρη. Εκεί άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας συνολικά 6 ανθρώπους μέσα στο σχολικό χώρο, ανάμεσα τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης πυροβόλησε 26 φορές, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 22 άτομα, 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, έχουν αναπτυχθεί και ομάδες ψυχικής υγείας για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους. Παρατηρίες πάντως μαθητών αναφέρουν ότι ο 14χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς, είχε έντονη αιμονή με τα όπλα και φέρεται να δεχόταν δυστυχώς και εκφοβισμό.

0: οπότε δεν είναι πρωτόγνωρο. Μέσα στο 2026 άλλο ένα περιστατικό ενοπλοσχολικής επίθεσης σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, γεγονός που αναζωπριώνει και τη συζήτηση την ασφάλεια στα σχολεία.
1: Να πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια της Ιρανο-Αμερικανικής διελκυστίντας με θύμα την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
0: Ναι. Συμφωνία και σήμερα δεν έχουμε αναρωτιές, ναι, γιατί το συζητάμε όλη τη βδομάδα.
1: Μέχρι την Κυριακή είχαν πει, αλλά και πάλι δεν είμαι
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Πάντως σε αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην αισιοδοξία του, λέγοντας ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν είπε, ας πούμε, αύριο. Ναι. Οπότε εντάξει, θα περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς συμφωνία και χωρίς υποσχέσεις. Οι διαπραγματεύσεις πάντως εξελίσσονται θετικά. Υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και διατηρούν τον έλεγχο της κατάστασης στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η Τεχεράνη εξετάζει σχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης Αμερικανικών αλλά και Ισραηλινών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο. Ήδη πάντως η ναυσιπλοεία στην περιοχή έχει μειωθεί αισθητά. Μόλις 33 πλοία διέσχισαν τα στενά μέσα σε 4 μέρες. Γεγονός που δείχνει την ανασφάλεια και τους κινδύνους, Γκέλη. Οι εξελίξεις πάντως διατηρούν σε επιφυλακή τη διεθνή κοινότητα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο διάδρομος είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικός.
1: Την ίδια ώρα όσο μπορούν εντείνουν τις επιθέσεις τους και οι Χούτι, περιπλέκοντας ακόμα πιο πολύ την κατάσταση.
0: Ακριβώς. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε επίθεση, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να ξεπέρασαν οι Χούτι, οι Εμένης, που όμως στην συνοριακή περιοχή Νατζράν, στην νότια Σαουδική Αραβία. Αναφέρθηκε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, μια γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών ανάμεσά τους. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, 2 Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος.
1: Αλλά και στο Λίβανο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.
0: Όχι. Αν και υπάρχει, ξέρεις, οι συζητήσεις.
1: Διπλωματικές προσπάθειες.
0: 7ος γύρος διαπραγματεύσεων στη Ρώμη που τον αιγίδων των ΗΠΑ. Σταμάτησε τώρα. Ξανά αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ αρνείται να αποχωρήσει από τις νέες περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Ζητάει πρώτα να διαπιστωθεί ότι ο Λιβανέζικος στρατός ελέγχει αποτελεσματικά τις δύο αρχικές πιλωτικές ζώνες. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Χεσμπολά πρέπει να αφοπλιστεί, αρνείται η ίδια, οπότε αδιέξοδο και εδώ.
1: Τώρα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία στην περίοδο αυτή της τόσο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.
0: Έτσι, για την ακρίβεια την υπογράψαν πριν από λίγο στη Μέκα ο Ερντογάν, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, MSB δηλαδή, και ο Σεγμπά Σαρίφ από το Πακιστάν. Ένα χρόνο διαπραγματευόταν αυτή τη συμφωνία, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή. Έρχεται μετά την κλιμάκωση σύγκρουση με το Ιράν και τις επιθέσεις. Τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες ακριβώς των δεσμεύσεων κάθε χώρα. Θυμίζω ότι το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Προβλέπει μόνο ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Δεν ευχάρισα τα νέα για τη διένεξη Ινδίας-Πακιστάν, αλλά και γενικά με την Τουρκία τα πράγματα καταλαβαίνεις πως διαμορφώνονται με αυτή τη συμφωνία.
1: Να έρθουμε τώρα στα του καύσωνα. Για άλλη μια φορά φέτος η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές σχήμα καύσωνα και ξηρασίας, με τις ακραίες θερμοκρασίες να καταρρύπτουν το ένα μετά το άλλο τα ιστορικά ρεκόρ και να προκαλούν φυσικά σοβαρές επιπτώσεις.
0: Πόσο έχουμε εδώ, 34?
1: Εδώ μια χαρά είμαστε.
0: 48, μια χαρά. Στην Νάπολη έχουν 48. 48 λοιπόν καταγράφηκε η θερμοκρασία στην Νάπολη της Ιταλίας. Το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Και φυσικά οι αρχές αρχίζουν να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. 26 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, στη Ρώμη έξω από το Κολοσσέο. Δεκάδες τουρίστες σχηματίζουν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού για να προστατευθούν από όλα αυτά που συμβαίνουν. Και στην Ισπανία ρεκόρ στη θερμοκρασία είχαμε. Έτσι, είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. 33 στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, έτσι. Όχι...
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνόμαστε. Στη Σλοβακία, βέβαια, και εκεί νέο εθνικό ρεκόρ, 42,2 βαθμούς Κελσίου. Οπότε όλη η ένταση του φαινομένου σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουμε και την ξηρασία που επηρεάζεται ο Δούναβης. Η στάθμη των υδάτων έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αλλά ουδέν κακό να μην γιες καλού, γιατί αποκαλύφθηκε η λεγόμενη γέφυρα του Κωνσταντίνου, ένα αρχαίο ρωμαϊκό έργο που παρέμεινε βυθισμένο για αιώνες.
1: Φαντάσου.
0: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, συνεχίζονται πάρα πολλά. Ο περασμένος Ιούλιος πάντως ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας. Έχει καταγραφεί στην Ισπανία, έχει γίνει ρεκόρ, αυτά τα μαύρα ρεκόρ. Mm-hmm. Εξαιτίας ακραίας ζέστης, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Και δυστυχώς οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
0: Ακριβώς.
1: Για την οποία δεν βλέπω να γίνονται και πολλά πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
1: Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας και χθες τέτοια ώρα είχα την ελπίδα ότι αύριο θα σου έλεγα να λοιπόν που ο Τρίτος τα κατάφερε, αλλά δυστυχώς πήγε χειρότερα και από τους δύο προηγούμενους, γκολ από τα ποδητήρια πάω και 1-0 από την Άντερλετ μέσα στην Τούμπα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γκέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ και να πούμε καταρχήν ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Άντερλετ, έχασε με
1: έχω 1-0. Την αίσθηση ότι δεν άκουσες την πάσα μου, γιατί ήταν πολύ ωραία και δεν τη σχολιάσες καθόλου.
3: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα.
1: Για το πες. Κατάλαβα. Λέω, αυτό που είπα ήταν ότι πριν από ένα 24ωρο ακριβώς είχα την ελπίδα ότι μετά από ένα 24ωρο θα μπορούσα να σου πω να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τους δύο προηγούμενους, αλλά τελικά πήγε χειρότερα γιατί οι άλλοι δύο είχαν τουλάχιστον ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με γκολ που σημειώθηκε στο 16ο δευτερόλεπτο και δεν μπορούσε να το ανατρέψει όλο αυτό.
3: Αυτό είναι αλήθεια και πράγματι και εγώ περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή είχε κάνει και την καλύτερη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον που αγωνίστηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο, μαζί είχαν αγωνιστεί ο ένας στο Europa, ο άλλος στο Conference, δείγμα δηλαδή επίσημου αγώνα είχαμε μόνο από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και με τον Κωνσταντέλια σε φοβερή φόρμα είχε κάνει καλύτερες εμφανίσεις από τον Παναθηναϊκό και έδειξε ότι πραγματικά είναι σε καλύτερο δρόμο. Αλλά η χθεσινή του εικόνα, εντάξει, δεν ήταν κακή. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος πάλι από την Άντερλεχτ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα δεδομένα του αγώνα. Και όταν
1: άμα
3: δεν
1: το εκμεταλλευτείς, τι να το κάνεις που θα κάνεις καλή εμφάνιση. Έχασε και το πέναλτι δηλαδή.
3: Έχασε
1: εντάξει.
3: Και το πέναλτι το οποίο ήταν με τον Μιχαηλίδη, το οποίο κέρδισε. Έχασε και την ευκαιρία με το Μύθου μετά να σκοράρει, γιατί μπήκε νωρίτερα όταν πέτυχε τον γκολ. Mm-hmm. Έχασε και το δεύτερο πέναλτι γιατί είχε γίνει φάουλ νωρίτερα στο Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει, πριν από 5 λεπτά είχε γίνει το φάουλ, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, αυτό λέω ότι η διαιτησία λίγο μας τα χάλασε στο χθεσινό παιχνίδι. Mm-hmm. Θα μπορούσε, εντάξει, να το είχε δώσει το πέναλτι. Αυτό τώρα γύρισε τόσο πίσω τη φάση. Έχω δει βέβαια να γυρίζουν πίσω φάσεις, αλλά πάλι αυτό είναι στο χέρι του διαιτητή. Οπότε νομίζω ότι εκεί παίχτηκαν όλα και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που ήθελε, δηλαδή να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενώπιση της Ρεβάς. Δεν χάθηκε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να κερδίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, δηλαδή να πετύχει ένα γκολ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και ο Κωνσταντέλιας, που κάποιοι σήμερα λένε ότι δεν έκανε την εμφάνιση όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, κάνουν λάθος, γιατί ο Κωνσταντέλιας κέρδισε 2 πέναλτι. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει σε ένα παιχνίδι. Τώρα, αν αστόχησε ο Μιχαηλίδης στο πρώτο πέναλτι και ο Μύθου μπήκε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, και αν στο δεύτερο πέναλτι ο Ζίβκοβιτς έκανε φάουλ στο χώρο του κέντρου και το γύρισε πίσω ο διαιτής, σε αυτό δεν φταίει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πραγματικά ήταν και χθες ηγετικός, ηγετική μορφή απέναντι στην Άντερλεχτ, και προσπάθησε, έκανε πολλά πράγματα, τουλάχιστον τα περισσότερα από όσα οι συμπαίκτες του. Τώρα βέβαια όλα θα απεχθούν στις ρεβάνς που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη παίζουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στις ρεβάνς που έχουν, και την 8.30 ώρα και οι δύο, και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Οπότε θα τα πούμε αναλυτικότερα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και αύριο, αλλά στο Champions League των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στις 5.30 την νορβηγική Μπραν και θέλει τη νίκη για να συνεχίσει τον τρίτο γύρο του Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών. Εκεί που δηλαδή παίζουν και οι άνδρες του ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει, όπως είπαμε, συνεχίζει στο Champions League. Αν ιτηθεί, θα συνεχίσει στο Europa την δεύτερη διοργάνωση δηλαδή του ποδοσφαίρου των γυναικών. Mm-hmm. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι, και υπάρχουν και άλλες πολλές μικρότερες διοργανώσεις σε κατηγορίες K20, K16,
1: K17. Όπως είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που είχαμε και ήδη και το μετάλλιο της Εύελιν Μητροπούλου.
3: Ακριβώς. Είναι η εποχή που υπάρχουν δεκάδες τέτοιου είδους διοργανώσεις σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια ή ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και όπου εκεί συμμετέχουν πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές και αθλήτριες, είτε στα ομαδικά είτε στα ατομικά αθλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έδρος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 4 το βράδυ, στα ανατολικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία 22 με 37, τοπικά 38 και 39. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έδρος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία 23 με 36, ίσως και 37 βαθμούς. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102. FM. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το κύμα εισόδου από το τρονί Ευζώνων, ουρές στο τμήμα εξόδου. Υποχώρησε στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τις περισσότερες καταγγελίες συγκεντρώνουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46-24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη Σερών. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες εκδόσεις τους στη χώρα μας. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προσωρινές αλλαγές ωράριου λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο από σήμερα διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη 5 και 4 με 11, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Τραγωδία συγκλώνησε την Ταϊλάνδη όταν 14χρονος μαθητής σκότωσε πρώτος παππούδες του μετόπλου του παππού του και στη συνέχεια άνοιξε πύρη στο γυμνάσιο του στην επαρχία Νον Θαμπούρη, βόρεια της Μπανγκόγκα. Την επίθεση σκοτώθηκαν συνολικά 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 352 στον 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Περικλής Κλιγκόπουλος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολλά και μικρά, τόσο από το χώρο του αθλητισμού όσο και από τον χώρο της κοινωνίας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα εδώ από την πάντα φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου της R3, του 102 FM της R3, για τις δικές σας επικοινωνίες, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το παράθυρο, χρησιμοποιείτε το Viber και αν δεν έχετε ήδη αποθηκευμένο το νούμερο, είναι το 6930-078-228. Περιμένουμε λοιπόν και στο Viber τα δικά σας μηνύματα. Αποθηκεύετε το 6930-078-228. Σας εμφανίζει ως στοιχείο επαφής στον 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μας γράφετε ό,τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Μας στέλνετε μια φωτογραφία, επίσης δεκτά και βίντεο, γιατί βλέπω και ζηλεύω πολλούς ακροατές να έχουν στείλει στους πολύ πρωινούς βιντεάκια από τους τόπους των καλοκαιρινών τους διακοπών. Εντάξει, στείλτε και σε μας κάτι εδώ που παραμένουμε επί της Αγγελάκη 14 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα σας κακολογήσουμε, ψυχούλα έχουμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι παραμένουν στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης, με εξαίρεση βεβαίως στο κομμάτι της περιφερειακής οδού στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, το οποίο πάντα έχει κίνηση τέτοια ώρα εξαιτίας των εργασιών του flyover. Επίσης στα φανάρια της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή θα καθυστερήσετε λίγο και στην είσοδο και στην έξοδο, όπως επίσης και παραδοσιακά το καλοκαίρι θα καθυστερήσετε και στα φανάρια της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής για αυτούς που πηγαίνουν-έρχονται προς τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Και τώρα είμαστε στη στιγμή αυτών των τυχερών που φεύγουν από την πόλη. Θα κάνουμε σχόλια για διάφορα ζητήματα της ειδησιογραφίας τα οποία έχουν προκύψει και σήμερα, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα από την ειδησιογραφία της χώρας. Θα έχουμε και μια αποτίμηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής του αθλητικό κομμάτι της παρουσίας των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα που έχουμε και το Super Cup, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πλέον πρεμιέρες και για την ΑΕΚ και για τον Όφη. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν αναμετρήσεις. Δεν τα πήγαμε καλά. Η Γκίνια κορυφώθηκε χθες στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ να δέχεται γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο και για 94 λεπτά να προσπαθεί αλλά να μην τα καταφέρνει να απαντήσει. Θα τα πούμε αυτά, θα έχουμε ρεπορτάζ σε πολύ λίγο, τόσο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, από τον ποδοσφαιρικό Άρη, από το μπάσκετ και από τίμηση, πλαισιωμένα βεβαίως με πολύ και καλή μουσική, για την οποία υπεύθυνη, εντός εισαγωγικών βάλτε την λέξη, τις μουσικές επιλογές με άλλα λόγια, έχει κάνει η Τόνια Σουφλέρη.

ειδησιογραφικά ότι ήταν να ακούσετε από το κομμάτι του ρεπορτάζ τις δύο προηγούμενες ώρες το έχετε ακούσει. Αναφέρομαι στο θέμα του τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Σέρες. Εγώ ειδησιογραφικά δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι πως τουλάχιστον αυτή τη φορά που υπάρχει βίντεο ενός τροχαίου δυστυχήματος, εκεί όπου έχουμε τη στιγμή σε βίντεο που χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι περισσότεροι συνάδελφοι στα περισσότερα site έχουν προνοήσει και δεν το δείχνουν πλέον κανονικά. Έχουν βάλει αυτές τις ψηφιακές ψηφίδες και έχουν αλλοιώσει πολύ σωστά την εικόνα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα αρκετές φορές για διάφορα τροχαία τα οποία τα βλέπουμε σε repeat στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ή σε διάφορα βίντεο που υπάρχουν ανερτημένα στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουμε μάθει κάτι και τη στιγμή, τη θλιβερή, την τραγική στιγμή όπου χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές, έχουμε παραμορφώσει την εικόνα. Κάτι είναι και αυτό, έστω κάτι ελάχιστο, σημαίνει όμως πρόοδος.

0: συνεχίζουμε να παίζουμε δίσκο, τραγούδια έτσι με έντονο ρυθμό, γιατί βρισκόμαστε στο τελείωμα της εβδομάδας, βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που πολλοί από εσάς τελειώνετε την εργασία σας, ξεκινάνε οι καλοκαιρινές σας διακοπές, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, θέλετε να φύγετε, ακόμα και αν τα έκανε μαντάρα η αγαπημένη σας ομάδα, η οποία την χάνει να είναι ο ΠΑΟΚ και έφαγε γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο και επί 94 λεπτά δεν κατάφερε να το γυρίσει, ακόμα και αν είστε και αν ανήκετε έτσι στις ευπαθείς ομάδες του συγκεκριμένου πληθυσμού, σήμερα είναι Παρασκευή και τουλάχιστον τα δικά μας τα μουσικά περάσματα και ακούσματα θα προσπαθήσουν να σας ανεβάσουν. Γι' αυτό βάλαμε, μήπως όχι ότι το έχει ανάγκη, να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε λίγο και τον συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος χθες όλη μέρα ασχολήθηκε με αυτό το παιχνίδι, για να του μείνει έτσι κάπως η πίκρα του αποτελέσματος το βράδυ. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα, Γιάννη μου. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, υπήρχε η κούραση γιατί πολλές εκπομπές, πολλή δουλειά αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα με το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Τώρα από εκεί και πέρα για το αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι η υπόθεση της πρόκρισης έγινε σίγουρα δύσκολη για τον ΠΑΟΚ μετά από το χθεσινό 0-1 της Τούμπας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις στα 16 δευτερόλεπτα, όχι στα 17 που είπες εσύ.
0: Συγγνώμη, λάθος Γιάννη, το παίρνω πίσω.
1: Το κοίταξα, το είδα και πάλι γιατί είχα αυτή την απορία, γιατί συνήθως λέμε στο πρώτο λεπτό, στο 10, στο 20, τώρα μετρήσαμε και τα δευτερόλεπτα, στο 16 δευτερόλεπτο η μπάλα ήδη είχε περάσει τη γραμμή της εστίας του ΠΑΟΚ και είχε μετρήσει τον γκολ της Άντερλεχτ. Εδώ, εντάξει, πραγματικά είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης, θέμα μιας ολιγορίας. Το είπε και ο Λύση ότι ξεκινάμε κάπως παθητικά τα παιχνίδια και με την Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πολύ γρήγορα γκολ στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι δεν μπαίνει η ομάδα με το μαχαίρι στα δόντια όπως λέμε, δεν μπαίνει από το πρώτο λεπτό συγκεντρωμένη για να πετύχει το στόχο της. Ωστόσο, βλέποντας τη γενική εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο πια δύσκολο το να φτάσει στην πρόκριση, δηλαδή ότι είναι, πρέπει να γίνει ένα θαύμα στις Βρυξέλλες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ σπατάλησε χθες ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, ειδικά με τον Ντάισον, με τον Ζαφίρη. Παράλληλα έδειξε όμως ότι είναι σαφώς ανώτερος της Άντερλεκτ. Έτσι, η κατοχή μπάλας ήταν 70-30%, οι τελικές ήταν 15-5. Το σκορ σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε όμως να διασπάσει το αμυντικό τείχος το οποίο βρήκε μπροστά του. Στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών η ομάδα του Αλέσιο Λύση πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης, να αποφύγει τα λάθη, να ανεβάσει την απόδοσή της, αφού λογικά στο γήπεδο της η Άντερλεχτ δεν θα παρουσιαστεί τόσο παθητική όσο ήταν χθες. Να πω ότι σε αυτή τη ρεβάνς δεν θα αγωνιστεί ο Χατζηδιάκος, ο οποίος κατάφερε, μπορώ να πω, σε τρία παιχνίδια πρώτα του ΠΑΟΚ που έπαιξε να δεχτεί τρεις κίτρινες κάρτες και έτσι λοιπόν υπάρχει η ποινή της μίας αγωνιστικής. Γι' αυτό και τον έβγαλε στο ημίχρονο ο Λύση για να παίξει ο Ελουστόντο, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το βάρος στη θέση του δεξιού στόπερ στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης. Και βέβαια για τον Χατζηδιάκο θα έλεγα ήταν και επιπολαιότητα, όταν είσαι στο όριο των καρτών ήδη, δεν δέχεσαι μια κάρτα για διαμαρτυρία. Το να δεχτείς μια κάρτα πάνω στη φάση για ένα μαρκάρισμα και λοιπά πάει και έρχεται, αλλά το να χάσεις ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό βλέποντας τρίτη κίτρινη σε τρία παιχνίδια και μάλιστα για διαμαρτυρία η τρίτη κάρτα, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει ο Χατζηδιάκος, που δεν είναι ένας άπειρος ποδοσφαιριστής, είναι διεθνής ποδοσφαιριστής με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις, θα πρέπει ο Χατζηδιάκος να είναι πιο προσεκτικός. Για τη ρεβάνς βέβαια να πούμε ότι είναι διαθέσιμη και ο Γάλλος, ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος ήταν χθες στον πάγκο, δεν έπαιξε και ήταν λογικό με δύο κίτρινες, με δύο προπονήσεις μέχρι στιγμής που έκανε, δεν ήταν λογικό να αγωνιστεί. Περισσότερο μπήκε στην αποστολή, έτσι, σε μια διαδικασία προσαρμογής με τη νέα του ομάδα, όπως βέβαια θα είναι διαθέσιμος για την ρεβάνς και ο Γιαννούλης. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος μάλιστα σήμερα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, είπε μεταξύ άλλων θα ήθελα να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν βλέπει την ώρα να παίξει μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αν θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι επιστρέφοντας στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε, γιατί ακόμη δεν μπήκε καν στις προπονήσεις της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια και τους τραυματίες του, ο ΜΕΙΤΕ, ο Ντεσπότοφ, ο Τάχα, άλλοι δεν υπολογίζονται για την ρεβάνς, και βέβαια για τον ΠΑΟΚ υπάρχει και το θέμα η εκκρεμότητα με τα μεταγραφικά, θέλει center for, θέλει δεξιό back, θέλει έναν stopper ακόμη, ψάχνει κάποιον half, πιστεύω ότι θα γίνουν τουλάχιστον 3-4 μεταγραφές ακόμη, ειδικά η απουσία center for φάνηκε χθες, θα πει κανείς αν οριακά, εν πάση περιπτώσει, ο Μύθου δεν σε εκείνη τη φάση του πέναλτι του χαμένου του Μιχαηλίδη δεν είχε περάσει τη γραμμή και είχε βάλει τον γκολ, θα λέγαμε τώρα έβαλε τον γκολ ο Μύθου και όλα καλά. Έτσι είναι, κρίνουμε αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ χθες λύσεις από τη θέση του center for. Σίγουρα χρειάζεται έναν center for ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα, θα δώσει το κάτι παραπάνω, χωρίς να απαξιώνουμε βέβαια το Μύθου, το Γερεμέγεφ, που είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν στη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, το να έρθει ένα center for υψηλού επίπεδου, νομίζω για τον ΠΑΟΚ θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι της ομάδας από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Σε κάθε περίπτωση για τον δικέφαλο του Βορρά η συνέχεια δεν είναι καθόλου εύκολη και η υπόθεση πρόκριση μπορεί να έχει δυσκολέψει αρκετά, δεν είναι όμως απαγορευτική. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή προϊστορία σε εκτός έδρας αναμετρήσεις στα κύπελα Ευρώπης. Η Άντρελεχτ ωστόσο έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει και να απειλήσει εκτός από το να αμυνθεί, γιατί αν χθες επί 94 λεπτά η άμυνά της ήταν σχεδόν υποδειγματική, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι μέσα σε αυτά τα 94 λεπτά της άμυνας έβαλε ένα γκολ, έβαλε και ένα δεύτερο το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside, είχε και δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν αποφασίσει να παίξει επίθεση, τι ακριβώς θα έχουμε. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση πρόκριση σε μια εβδομάδα από τώρα, ωστόσο δεν είναι απαγορευτική. Και ίσως αυτό που θα πρέπει βεβαίως να δουλέψει ο δικέφαλος του Βορρά είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει γίνει αρκετά προβλέψιμη και το είπε και ο Γιάννης Βουιτσίδης νωρίτερα, έχει γίνει αρκετά προβλέψιμη, διότι όταν χτίζεις γύρω από τον Κωνσταντέλια, αν καταφέρουν και τον απομονώσουν, τότε ουσιαστικά όλο το οικοδόμημά σου πέφτει, όπως και έγινε μέσες άκρες κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης. Λοιπόν, αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την συζητήσουμε στο 69 30 078 228 μέσω Viber τα μηνύματά σας στην εκπομπή Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο και ρεπορταζάρι. Στο τελείωμα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας, έτσι για να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον το ρεπορτάζ από τους δύο μεγάλους. Νωρίτερα είχαμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Πού βαδίζουμε, πού πάμε?
1: Προετοιμάζεται ο Άρης, είναι σε φάση προετοιμασίας. Είναι η εποχή τέτοια που οι προπονητές δίνουν βάση κυρίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνιστική εικόνα που θέλουν να διαμορφώσουν. Ένα αυτό, και δεύτερον περιμένουμε και τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα αργήσει ο Άρης να προχωρήσει, να ανακοινώσει δύο μεταγραφές, τουλάχιστον δύο, αριστερό μπακ και κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άλλωστε έκανε και τις δηλώσεις και είπε ότι είμαι σε επαφή με τον Ρούμπεν Ρέγκες, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, και άμεσα θα έχουμε την προσθήκη των ποδοσφαιριστών που χρειαζόμαστε. Στον ορίζοντα υπάρχει αυτό το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αύριο στο Κλέαν της Βικελίδης, 8 η ώρα η αναμέτρηση αυτή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα αποτελέσει το τελευταίο φιλικό εντός των τυχών. Θα υπάρξει ένα ακόμα με την Νάπολη στην Ιταλία όμως. Θα μεταβεί ο Άρης στον Ιταλικό Νότο για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολη, που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής. Και στη συνέχεια θα προετοιμαστεί εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού 17 του μηνός για το κύπελο Ελλάδος απέναντι στην Καρδίτσα. Αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί να γίνει στο Βόλο, καθώς το γήπεδο της Καρδίτσας δεν είναι ακόμα έτοιμο. Mm-hmm. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες, μήπως έρθει και ακόμα πιο κοντά, δηλαδή έρθει στην πόλη, στο γήπεδο του Μακεδονικού, και για οικονομικούς λόγους, γιατί η Καρδίτσα είναι γηπεδούχος σε αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, δεύτερη φάση κυπέλου Ελλάδας, ο Άρης συμμετέχει, δεν συμμετέχουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Σε αυτή τη δεύτερη φάση μπαίνουν μετά. Και είναι οπωσδήποτε παιχνίδια τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε οποιοδήποτε φαβορί, δεδομένου ότι μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα πηγαίνουμε στα πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση, έτσι. Σε γενικές γραμμές ο Άρης είναι μια ομάδα που φέτος δεν μπήκε στη διαδικασία πολύ μεγάλων αλλαγών στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας. Έχει κρατήσει βασικό κορμό, αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο έχει πολλές αρκετές, θα έλεγα, κενές θέσεις που πρέπει βασικών, που πρέπει να τις προσεγγίσει, να προσεγγίσει τους ποδοσφαιριστές και να τις προσαρμόσει στο γενικά, στο ψηφιδωτό της βασικής εντεκάδας που θέλει να δημιουργήσει ο προπονητής. Θέλει αριστερό μπακ, θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει να ντουμπλάρουν και αυτοί οι παίκτες, δηλαδή δεν μπορείς με έναν κεντρικό αμυντικό, θέλει και δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Θέλει αριστερό μπακ, είπαμε, θέλει και δεύτερο αριστερό μπακ, και εν πάση περιπτώσει ένα παίκτη που θα παίζει και στην άλλη πτέρυγα, γιατί εκεί έχει δεξί μπακ, αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο με έναν, χρειάζεται οπωσδήποτε και δεύτερη επιλογή. Από εκεί και πέρα είναι κοντά. Είναι κοντά στην, από ό,τι γράφουν οι Ισπανοί, mm-hmm, για την περίπτωση του Πέρεθ να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς δεν θα μείνει στη Θέλτα, και καλοβλέπει το ενδεχόμενο να επιστρέψει με ελεύθερη μεταγραφή στον Άρη ή δανεικός για την τελευταία χρονιά για να μοιραστεί το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση που την παρακολουθούμε, καθώς έχει κάποιες άλλες προτάσεις από την Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική από ομάδες του MLS. Αυτό θα το δούμε σύντο χρόνο. Εκεί ο Άρης δεν καίγεται, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, καίγεται στο κέντρο της αμυνάς του και αριστερά. Και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις δυνητικά και για τα τερματοφύλακα, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί στο χώρο της άμυνας. Και υπάρχει και η περίπτωση του Μανού Γκαρθία, που όσο δύσκολη και αν φαντάζει ή αν φάνταζε πριν από 3 εβδομάδες περίπου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία επαφής και με τον ποδοσφαιριστή αλλά και με την διοίκηση της ομάδας του Κάνσας. Μήπως υπάρξει και βρεθεί τελικά η χρυσή τομή να επιστρέψει ο Μανού Γκαρθία πίσω. Έχει έρθει και για διακοπές στην Ελλάδα, έχει έρθει 2 φορές. Είναι γνωστό ότι του αρέσει γενικότερα το περιβάλλον της ομάδας και της οικογένειας. Είναι γνωστό επίσης ότι χαίρει της εκτίμησης του ιδιοκτήτη συλλόγου, του Θόδωρου Γαρυπίδη, και δεν αποκλείεται να δούμε μια επιστροφή του Μανού Γκαρθία, καθώς είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και θα δώσει φυσικά έξτρα δύναμη στην μεσαία γραμμή του Άρη, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που και γκολ σημειώνει και δημιουργεί, και γενικότερα όταν είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητα του Άρη ανεβαίνει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, αύριο το φιλικό 8 η ώρα με μετάδοση από το τηλεοπτικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του Άρη.
0: Τάσο, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση έτσι στο κλείσιμο?
1: Ναι.
0: Διαβάζω την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Ερασιτέχνης Άρης και θα τη διαβάσω μετά την επικοινωνία. Απλά δεν θέλω τώρα να σου τρώω το χρόνο. Μεταξύ άλλων, αναφέρει, θα τη διαβάσουμε και ολόκληρη. Υπήρξαν στιγμές, λέει, που πιστέψαμε πως υπήρξε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου. Είναι μια ανακοίνωση, επίθεση προς την πολιτεία. Γνωρίζεις για ποια ζητήματα, επειδή δυστυχώς στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται για ποιο θέμα ακριβώς ο Άρης αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται ζητώντας ισονομία.
1: Ναι, είναι πολύ πρόσφατη η ανακοίνωση, βγήκε πριν από λίγη ώρα.
0: Πριν από λίγη ώρα, ναι, ακριβώς.
1: Κάναμε και εμείς μια προσπάθεια να μαζέψουμε το ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την ανακοίνωση. Προφανώς έχει να κάνει με πράγματα που αφορούν το Αλεξάνδριο αλλά και την διπλή ανάπλαση για την οποία είχε γίνει συζήτηση και πολλές συναντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δοθεί στην δημοσιότητα ως μια προαναγγελία το 2021 για να βρει ο Άρης ένα χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη που το βρήκε τελικά για να χτίσει το δικό του γήπεδο. Ενδεχομένως κάποια πράγματα έχουν βαλτώσει και προφανώς γι' αυτό, έτσι, αλλά με
0: επιφύλαξη, ναι, επιφύλαξη, το καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η ανακοίνωση.
1: Να πρέπει να βρούμε τους ανθρώπους να μιλήσουμε. Ναι. Και να δώσουμε το ρεπορτάζ όσο έχει.
0: Ωραία. Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι είχαμε ανακοινώσεις σε σχέση με το κομμάτι της ανάπλασης της ΔΕΘ από τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό. Επομένως, αυτό το κομμάτι του Αλεξανδρίου μάλλον είναι όντως μέσα σε αυτά που αναφέρει, αλλά το ρεπορτάζ θα το πει αυτό, το οποίο το κάνουν οι αρμόδιοι άνθρωποι.
1: Υπάρχει και ένας χώρος πάνω από το Αλεξάνδριο που Άρης θέλει να τον εκμεταλλευτεί για να το χρησιμοποιήσει ως προπονητήριο. Είναι πολλά πράγματα γύρω από το Αλεξάνδριο και ασφαλώς η ανάπλαση της ΔΕΘ έχει άμεση σχέση και επηρεάζει, έτσι.
0: Ωραία. Να σε αποδεσμεύσουμε, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εγώ θα διαβάσω την ανακοίνωση βεβαίως του Ερασιτέχνη Άρη. Ο Άρης, λέει, δεν ανήκει ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρξε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά ποιον επιλέγει να αγνοεί, τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη, έναν σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Έναν σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα, συνεχίζει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη. Για να καταλήξει, ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμα είναι σαφές, οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζοντα μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι υποχρέωση. Οι τελευταίες 6-7 λέξεις της συγκεκριμένης ανακοίνωσης που έχουμε από τον Ερασιτέχνη Άρη σήμερα 7 Αυγούστου του 2026, με το ρεπορτάζ βεβαίως να βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά πάσα πιθανότητα, αν μπορούμε να διαβάσουμε εύστοχα ανάμεσα στις γραμμές τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται χωρίς να διευκρινίζονται στην ανακοίνωση, μάλλον είναι γύρω από το Αλεξάνδριο και τους χώρους που αφορούν τον μπασκετικό Άρη.

ήθελα να τον βλέπω», φέρεται να είπε στην απολογία του ο 55χρονος, και η υπόθεσή του, η οποία όπως και να το κάνουμε έχει σοκαριστικά στοιχεία, εκδικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή και αφέθηκε προφανώς ελεύθερος αφού υπάρχει το κομμάτι της αναστολής. Για τη δεύτερη κατηγορία, αυτή της απάτης κατ' εξακολούθηση, ζήτησε και πήρε αναβολή γιατί πρέπει να βγουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σχολιάσω βεβαίως τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτό που θα πω όμως είναι κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Η δήλωση ότι υπήρχε ανάγκη για έναν συνάνθρωπο, για έναν συμπολίτη μου να βλέπει τον νεκρό άνθρωπό του και για τον λόγο αυτό τον έβαλε μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα παρακαλούσα να με ενημερώσει και εμένα κάποιος αν υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να σταθεί δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι απλή μια τέτοια δήλωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, λένε πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τους ακούμε κιόλας και αναλόγως με αυτά που λένε να τους βοηθάμε. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί αλλιώς όποτε βγαίνει κάποιος και λέει και δίνει τη συμβουλή σε οποιονδήποτε άλλο να βγει μπροστά, να μιλήσει, να αναφέρει το πρόβλημά του, ουσιαστικά είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να υπάρχει και βοήθεια στον άνθρωπο που βρίσκει τη δύναμη να επικοινωνήσει το δικό του πρόβλημα. Και αυτή η δήλωση εμένα μου φαίνεται ότι είναι κάπως προβληματική. Για το ποιος θα τον βοηθήσει και αν θα τον βοηθήσει, πεδίο δόξης λαμπρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες, παρόλο που κρατάω σε γενικές γραμμές πολύ μικρό καλάθι.

0: Κώστα, ακούσει σήμερα δεν έχει Ζινεντίν Ζιντάν, έχει Τόμ Τζόουνς. Δεν ξέρω αν
1: καλώς
0: είσαι φαν.
1: Καλός.
0: Καλός, έτσι.
1: Καλός, βέβαια, ποιοτικός.
0: Ποιοτικός.
1: Βέβαια.
0: Τι έχουμε?
1: Όλα καλά, δόξα Θεώ.
0: Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα Θεώ. Βλέπω τον αγώνα της Ελλάδος με την Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ παιδών. Ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ, η προσπάθεια για την εθνική μας όπου παίζει ο Σπανούλης, ιός. Ο Σπανός που απέκτησε ο ΠΑΟΚ προχθές. Ο Μπάρλος, γιος του Νίκου Μπάρλου και αυτός. Είναι γενικά μια καλή εθνική και παίζουμε με την Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ματσάρα ήδη από τώρα. Χάνουμε 17-16.
0: 17-16 είναι
1: μια
0: χαρά.
1: 1 και 20 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, τώρα άρχισε.
0: Και όσοι θέλουν να το δουν μπορούν να ανοίξουν μια σελίδα στο YouTube.
1: Βεβαίως.
0: Να πατήσουν Spain vs Greece, FIBA, Under 16 και θα τους το βγάλει πρώτο-πρώτο.
1: Στη σελίδα της FIBA στο YouTube.
0: Να το παρακολουθούμε κι εμείς τώρα με αφορμή που το είπες.
1: Είναι καλό μάτς. Τώρα, μπασχετικά θες ή Ηρακλή ποδόσφαιρο θες?
0: Όλα τα θέλω.
1: Εδώ, τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα. Ξεκίνα.
1: Ηρακλή ποδόσφαιρο.
0: Πάμε.
1: Πρώτα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ορισμό του αγώνα του Κυπέλλου με το Βόλο. Είναι το τριήμερο 17-18-19. Πιθανότατα θα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, 17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 στο γήπεδο των Σερών. Όμως, εάν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν μπορούμε να το δέσουμε κόμπο. Θα πρέπει να περιμένουμε και παράλληλα μαζί μας να περιμένουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί όλο και κάποιος θέλει να προγραμματίσει, να πάει στις διπλανές αίρες, όμορφες. Έτσι είναι Δευτέρα, κάποιοι δουλεύουν να κανονίσουν το πρόγραμμά τους κτλ. Οπότε περιμένουμε το επίσημο. Τώρα, με τα γραφικά σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε.

0: μέρα σε μέρα. Κάθε μέρα λέμε σήμερα ανακοινώσεις, αύριο ανακοινώσεις. Δεν έχουμε ανακοινώσεις μέχρι στιγμής. Το παλεύουν στον Ηρακλή. Θέλουν να πάρουν κάποιους καλούς παίκτες τώρα, γιατί είναι οι κρίσιμες επιλογές αυτές, έτσι μεσοεπιθετικά κυρίως. Η ομάδα έδειξε κάποια καλά στοιχεία στην Ιταλία στα φιλικά, όμως θέλει παίκτες ιδίως μπροστά ποιοτικούς. Έχει δύσκολο πρόγραμμα και δεν μπορεί να μείνει πίσω από νωρίς στην βαθμολογία.
1: Τυχερός είσαι, περάσαμε μπροστά.
0: Καλά, εννοείται. Αφού
1: 19-21, εντάξει, με την Ισπανία παίζεις.
0: Γι' αυτό είναι καλό μάτς.
1: Ναι, είναι καλό μάτς.
0: Εσύ γιατί το βλέπεις πιο γρήγορα από μένα?
1: Έλαντε.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Τώρα το είδες στο τρίποντο, να και κλέψιμο. Και ευνηδιασμό.
0: Έχεις καλύτερο ίντερνετ.
1: Εδώ η ραδιοφωνία, φίλε μου, ναι.
0: 102 είσαι.
1: 102 είσαι. Πλάκα, σε περιμένουμε να έρθεις. Εγώ τον υπεύθυνο τον έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ, το ίντερνετ.
0: Πετάει. Τι είσαι, πετάει, δύο φάσεις, ναι, μπροστά μου είσαι.
1: Time out τώρα.
0: Τώρα το βάλα το τρίποντο.
1: Τώρα το βάλα το τρίποντο σε σένα.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δες το. Έχει ωραίο κλέψιμο. Έχει. Και,
0: να το κλέψιμο. Το
1: και είναι. Λέει up στον ευνηδιασμό και time out από τους Ισπανούς.
0: Έπεσε στο time out τώρα και εγώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά από Ηρακλή περιμένουμε. Βεβαίως τα πράγματα είπαμε πιο πολύ αφορούν στο θέμα των μεταγραφών. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά σε αυτό. Το παιχνίδι είπαμε ότι πάει να γίνει Δευτέρα στις Σέρες. Επίσης είπαμε να το ξαναπούμε όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές να μας ακούνε συνέχεια κάθε μέρα, ότι δεν θα γίνει φιλικό. Η ομάδα τώρα επιστρέφει σήμερα, είναι να επιστρέψει το απόγευμα από την Ιταλία. Θα ξεκουραστούν διήμερο, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα προπονήσεις. Δεν θα γίνει φιλικό μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η απόφαση του Ματζάρη. Και θα παίξει Δευτέρα, είπαμε, με το Βόλο το επίσημο παιχνίδι, το πρώτο της χρονιάς. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Τώρα, στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Άνταμ Μοκόκα. Είναι ο πρώτος παίκτης που έκλεισε ο Άρης χρονικά στην νέα εποχή Ισπανούλη κτλ. Και ο τελευταίος ή ο πρώτος τελευταίος που ανακοινώνεται. Και αυτό βεβαίως έχει το παρασκήνιό του, γιατί ο παίκτης άλλαξε μάνατζερ, άλλαξε εταιρεία εκπροσώπησης. Και μέχρι να γίνει αυτό το γραφειοκρατικό, τυπικό, διαδικαστικό, ποιος θα πάρει την προμήθεια τώρα μεταξύ μας κτλ. Είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Είναι πάντως πολύ σπουδαία μεταγραφή. Είναι MVP των τελικών του EuroCup. Είναι πρωταθλητής EuroCup με την Μπουργκ. Μέλος της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, μετέχει τώρα στην προετοιμασία. Είναι παίκτης δηλαδή δυναμικός. Παίζει στη θέση 3, πλάγιος, ας το πούμε έτσι, για τους μπασκετικούς. Εκρηκτικός. Κλασικός Γάλλος, ξέρεις, από αυτούς που μας εκνευρίζουν. Τρέχουν, πηδάνε.
1: Εντάξει, πιο πολύ από τους Ισπανούς δεν με εκνευρίζουν οι Γάλλοι. Οι Ισπανοί
0: μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που παίζουν. Οι Ισπανοί μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που υπάρχουν.
1: Ναι, είναι υπαρξιακός ο τρόπος εκνευρισμού.
0: Μόνο που υπάρχουν μας εκνευρίζουν. Ακριβώς.
1: Οι Ισπανοί, για τους Ισπανούς.
0: Οι Γάλλοι μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που παίζουν. Δηλαδή δεν σταματάνε ποτέ, δεν κουράζονται. Κυνηγάνε κάθε φάση, τρέχουν, χοροπηδάνε πάνω από τη στεφάνη, καρφώνουν, κόβουν τα πάντα. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε σήμερα τον Μπεν Μουρ. Έτσι αρχίζει ο ΠΑΟΚ και έχει αφήξεις με τους παίκτες, τους καινούριους. Έχει κάνει μια σπουδαία ομάδα. Ανυπομονούμε, η αλήθεια είναι. Σήμερα έχουμε 7 Αυγούστου. Ανυπομονούμε να έρθει Σεπτέμβριος, να αρχίσουμε τα φιλικά κτλ. Για να έχουμε και εικόνα. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα, οι ομάδες όλες έχουμε παράθυρα Ευρωμπάσκετ, Μούντο Μπάσκετ. Και γι' αυτό θα αργήσουμε να δούμε φιλικά με πλήρη ρόστερ. Γιατί όλοι παίζουν. Στις εθνικές οι καλοί, έτσι. Τώρα,
1: καλά, και εμείς παίζει. Και η δικιά μας η εθνική παίζει και όλα και με το μαχαίρι.
0: Παίζει με τα νεύρα μας.
1: Ναι, με το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Παίζει με τα νεύρα μας, δεν έχουμε εξέλιξη. Θα πάει για την άλλη εβδομάδα η ανακοίνωση της λίστας από τον Βασίλη Σπανούλη. Οι άλλες ομάδες ανακοινώνουν σιγά-σιγά. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, που είναι η πρώτη μας αντίπαλος στην φάση των προκριματικών, σε αυτή τη φάση των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο, θα έχει όλους τους NBAers. Όλους. Σβή Μίχαλιουκ, Άλεξ Λεν. Άνταμ Σούλγκα, που είναι στους Celtics, ένας ψηλός, δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά είναι πολύ δυνατός παίκτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχουμε και εμείς το Γιάννη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι όπως τα κάναμε, πρέπει να κερδίσουμε τώρα Ουκρανία-Γεωργία. Άντε παίζουμε την Ισπανία να χάσουμε. Και η Ισπανία θα έχει βέβαια όλους τους παίκτες. Αλντάμα και τα λοιπά, Σάντι Αλντάμα, που είναι το μεγάλο αστέρι πλέον, NBAer. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Περιμένουμε, γίνεται προσπάθεια. Και όπως ξαναείπαμε, δεν είναι το θέμα το οικονομικό που λένε πολλοί ότι η ΕΟΚ δεν έχει λεφτά και είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό, είναι το θέμα του Μαϊάμι. Η ομάδα δεν τον αφήνει.
1: Ναι.
0: Φοβάται τέλος πάντων με το δίκιο τους οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά θα μου πεις τώρα όλοι παίζουν οι άλλοι NBA. Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν ανησυχία, δεν έχουν τραυματισμούς, δεν έχουν αγωνία για το αν θα παίξει ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς, ας πούμε, σήμερα.
1: Καλά, ο Γιώκητς, ο οποίος δεν έχει επιδείξει ποτέ πάνω από 20 πόντους στη ζωή του, βέβαια.
0: Όπως παίζει, ναι, δεν τραυματίζεται εύκολα. Ναι. Αλλά ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, έχει μια αγωνία τώρα. Το Ντένβερ, ας πούμε, που στηρίζεται πάνω, ότι πήραν πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια και τα λοιπά, είναι MVP, double-double, triple-double, quadruple-double. Δεν ανησυχούν. Όχι, δεν ανησυχούν. Κλείθηκε πάλι, θα παίξει κανονικά με Ισλανδία και Ιταλία. Η Σερβία και ο Μιλουτίνοφ μέσα και ο Γιώκητς μέσα. Ο Μπογκδάνοβιτς όμως δεν θα είναι. Ο οποίος Μπογκδάνοβιτς είναι ακόμη free agent και ίσως γι' αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Θέλει να. Είναι τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Επειδή το είπες εσύ ότι υπάρχει μια τέτοια. Εγώ δεν είπα τίποτα
0: όχι,
1: τώρα.
0: NBA. NBA. NBA. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ άλλο καλό.
1: Άλλον.
0: Βέβαια.
1: Το ξέχασα για 2 μέρες. Εσύ το επανέφερες τώρα. Έναν ακόμα θα πάρει.
0: Θα πάρει, βέβαια.
1: Αλλά όνομα δεν έχεις να μου πεις.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή.
1: Να σου πω, από εβδομάδα θα είσαι μαζί μας.
0: Τι είναι αυτό.
1: Για... Λέω μήπως έχεις καμιά άδεια.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τηλεφωνικά.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Α, οκ. Okay.
0: Βέβαια, τι άδεια, δεν υπάρχουν άδειες, δεν δίνουμε άδειες εμείς.
1: Α, το ωραία. όχι, ωραία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: όχι, όχι, κανονικά δεν
1: Επειδή
0: υπάρχει.
1: Επειδή θέλω όνομα γι' αυτό τώρα, εκεί πριν το 15 Αύγουστο το δωράκι.
0: Θα το έχουμε, θα το έχουμε, θα γίνει.
1: Θα γίνει.
0: Θα γίνει το μπαμ, ναι, θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει το μπαμ. Άλλο μπάσκετ, είπαμε, η Εθνική παίζει τώρα. Μάλλον κερδίζουμε 25-21, βλέπω εγώ. Το βράδυ παίζουν οι Κορασίδες, ξεκίνημα Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Β' κατηγορίας στα Ιωάννινα. Γίνεται, παίζουμε με την Ιρλανδία, 9.30 ώρα το παιχνίδι, καλό θα είναι όποιοι είναι εκεί, στα δροσερά Ιωάννινα, Μέτσοβο, πολύ ωραία, βουνό τώρα, δροσιά, ό,τι πρέπει, να πάνε να βοηθήσουν τα κορίτσια, 9.30 ώρα το παιχνίδι, ό,τι πρέπει. Μετά πας βόλτα, για ποτό, 11.30 που θα τελειώσει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και παίζουν και οι Νεανίδες με τη Λιθουανία, προημιτελικός Ευρωμπάσκετ Νεανίδων. Στη Ρουμανία γίνεται πάλι, με τη Λιθουανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν κερδίσουμε πάμε στους 4. Έτσι, ματσάρα και αυτό. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ δεν έχουν κάτι και αυτοί περιμένουν από ένα παίκτη. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του walk-up. Είναι λίγο μπερδεμένοι τώρα αυτοί εκεί. Αυτός θέλει να φύγει, δεν θέλει, έχει συμβόλαιο. Με το Ντουμπάι γίνεται μια διαπραγμάτευση. Δεν δίνει το Ντουμπάι τόσα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί είναι και ελληνικό διαβατήριο. Δεν είναι ένας απλός ξένος. Έτσι είναι Έλληνας ο walk-up. Όσο Έλληνας τέλος πάντων μπορεί να είναι.
1: Αυτά κρίμα που δεν ξέρω τα ονόματα από τα πιτσιρίκια από τα 16χρονα τώρα, γιατί παίζουν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. 21-27 είναι αυτή τη στιγμή. Παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Και οι Ισπανοί το ίδιο, αλλά και εμείς τους κοντράρουμε.
0: Τα πιτσιρίκια είναι, τρέχουν πάνω κάτω, αλλά κάτι παίζουν. Να βλέπεις,
1: όχι, όχι κάτι, μια χαρά. Ωραίο μπάσκετ, ας πούμε. Ναι.
0: Αυτή η ομάδα είναι καλή, φτουφτούμε, τους ματιάξουμε. Είναι καλή αυτή η φουρνιά. Οπότε να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όσον αφορά στις εθνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε και για το Γιάννη καλύτερα. Για τα σωματιακά τα είπαμε. Και ο Ηρακλής περιμένει τώρα κάποιον Έλληνα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Υπό την έννοια ότι του χάλασε τη δουλειά η περίπτωση του Λιόπουλου. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το Μωραΐτη. Άρα πρέπει να βρει τώρα έναν Έλληνα εκεί. Πήγε να πάρει τον Ποχορίδη. Ο Άρης δεν τον δίνει τον Ποχορίδη. Δεν τον αφήνει δηλαδή. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσουν τα πράγματα, γιατί ο Άρης κάτι με το Μήτρου Λόγκ θέλει να κάνει, αλλά ούτε ο Μήτρου Λόγκ φεύγει εύκολα, έχει συμβόλαιο και υψηλό κιόλας, και δεν θέλει να πάει όπου να είναι, θέλει να πάει σε ομάδα BCL, Eurocup ή Euroleague. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουν μαζευτεί πολύ τώρα στον Άρη Έλληνες, ας το πούμε έτσι, είναι 8 διαβατήρια, 9 νομίζω, και ο κανονισμός λέει 6. Οπότε τώρα κάποιοι δεν θα παίζουν, κάποιοι θα φύγουν. Θα δούμε, θα έχουμε εξελίξει από Δευτέρα πάλι την εβδομάδα 1η 15 Αύγουστου, όπου όλη η Ελλάδα θα είναι και δικαίως βεβαίως στην ξεκούραση και στις παραλίες.
1: Καλά, όχι
0: και αλλά εμείς θα είμαστε βεβαίως.
1: Άναγια σου.
0: Εμείς θα είμαστε φυσικά στην γραμμή.
1: Εμείς και ο Ζιντάν. Κώστα Ακούση, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη και εγώ. Για χαρά. Καλά. Καλή χαρά. Συνέχεια. Για
1: δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, δηλαδή. Σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα, 6, πάνω κάτω σε τόσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη 5 και 4 το πρωί ως 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί ως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί ως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήσου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων, στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM, μέρος δεύτερο. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής είχε αρκετό αθλητικό ρεπορτάζ. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της πόλης μας, καθώς έχουμε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το πώς και τι ακριβώς θα αλλάξει με αφορμή την λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τι θα αλλάξει σε σχέση με το κομμάτι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΤ δηλαδή, και των λεωφορείων, διότι μπορεί να υπάρχει το μετρό. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα πλήρως το λεωφορείο και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί από πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς. Αυτό που ξέρουμε για το τι ακριβώς θα αλλάξει όταν με το καλό η επέκταση της Καλαμαριάς δοθεί προς χρήση και γίνουν τα εγγένειά της, είναι πως θα τροποποιηθεί γενικότερα και θα αλλάξει γενικότερα η γραμμή νούμερο 6. Είναι μία από τις δύο βασικές γραμμές που εξυπηρετούσε την Καλαμαριά. Δεν θα υπάρχει πλέον μία γραμμή έτσι όπως την ξέραμε, θα είναι μια κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων μεταξύ του σταθμού του μετρό της Νέας Ελβετίας και του σταθμού του μετρό στην περιοχή της Μίκρας. Θα εξυπηρετεί με άλλα λόγια την Καλαμαριά, θα συνεχίσει να την εξυπηρετεί, αλλά θα την κάνει με έναν τρόπο κυκλικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ο κυκλικός τρόπος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι πλέον δεν θα περνάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης η σκέψη, η οποία κατά 99% θα γίνει πράξη, να δημιουργηθεί όχι μία νέα, να μετατραπεί μάλλον η γραμμή νούμερο 7 σε τοπική κυκλική γραμμή, και αυτή με την ονομασία τοπικό Καλαμαριάς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη, και να συνδεθούν μεταξύ τους περιοχές όπως είναι το Καραμπουρνάκι, η Οδος Πόντου, ο Αϊγιάννης και πάει λέγοντας. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής δύο βασικές αλλαγές που θα εξυπηρετούν την Καλαμαριά σε σχέση με το μετρό, και το μετρό βεβαίως θα συνδέει την Καλαμαριά με την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Θα δημιουργηθούν και δύο νέες λεωφοριακές γραμμές. Είναι η γραμμή Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα, που θα συνδέει τον σταθμό του μετρό με το IKEA, και η γραμμή Χ3, που θα συνδέει πάλι το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Χωρίς αλλαγές θα είναι οι λεωφοριακές γραμμές νούμερο 5, νούμερο 4, νούμερο 33 και νούμερο 39, παρά το γεγονός πως από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε για τις γραμμές 33 και 39 θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αλλά αυτές μάλλον θα τις έχουμε σε δεύτερη φάση, όταν δηλαδή δοθεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όταν έχουμε πλέον δεδομένα την κίνηση και πώς διεξάγεται αυτή, όταν έχουμε κυκλοφοριακά δεδομένα από την συνέπεια και από το χρόνο που παίρνει τα λεωφορεία να φτάνουν στις στάσεις, μάλλον τότε θα έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39. Η γραμμή 39, να υπενθυμίσω ότι είναι μια γραμμή ιδιαίτερως αγαπητή, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι η μοναδική γραμμή, τώρα μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, θα με διορθώσουν αυτοί που ξέρουν, η οποία διατρέχει τη Βασιλίση Σόλγας και ανεβαίνει από την Εγνατία. Δεν υπάρχει άλλο λεωφορείο που να κάνει αυτό το δρομολόγιο, οπότε είναι κάπως μοναδικό και εξυπηρετεί αρκετούς Θεσσαλονικείς. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε βεβαίως θα τα δούμε στην πράξη, και ο ΣΕΘ όπως και ο ΑΣΤ έχουν αποδείξει ότι αν κάτι δεν πάει καλά ή αν υπάρχει μία ανάγκη στην πράξη, θα υπάρξουν και βελτιωτικές κινήσεις. Επομένως το ζήτημα είναι αρχικά να ξεκινήσει να λειτουργεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και μετά θα δούμε πώς θα κινούμαστε πλέον και το πώς θα συνδεθεί η νευραλγική περιοχή της Καλαμαριάς με το κέντρο αρχικά και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως. Για το κομμάτι βεβαίως της επέκτασης του μετρό έχουμε να πούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, σε σχέση με το μετρό, επειδή κάναμε σχετικές αναφορές νωρίτερα, να πούμε ότι η εξέλιξη είναι πως πλέον από απόψε το βράδυ θα ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριά, με 15 νέα τρένα να προστίθενται στο δίκτυο, και κάθε νύχτα θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα την ημερομηνία που θα αποφασιστεί να δοθεί προς εμπορική χρήση, βεβαίως, η επέκταση του μετρό. Αν με ρωτάτε ποια ημερομηνία θα γίνει αυτό, προς το τέλος Αυγούστου η παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά, και χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο συγκεκριμένο. Τέλη Αυγούστου. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, και μια εβδομάδα μετά να πάει, να συμπέσει με την έκθεση δηλαδή και τα εγγένειά της, δεν έπεσε η ζάχαρη στο νερό, δεν συμβαίνει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Οι Θεσσαλονικείς βεβαίως περιμένουν και 2-3 πραγματάκια, τα οποία μπορεί να μην ακούγονται τόσο σημαντικά, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικά και χρηστικά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα γίνει με αυτό το ενιαίο εισιτήριο, να μπορούμε δηλαδή με μία κάρτα, να φορτίζουμε μία κάρτα και να την χρησιμοποιούμε είτε στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είτε στο μετρό. Όπως επίσης να μην χρησιμοποιούμε καμία κάρτα αν δεν το θέλουμε, και απλά να περνάμε την πιστωτική μας από το μηχάνημα και αυτομάτως να έχουμε εισιτήριο για να πραγματοποιούμε νόμιμα τη δική μας διέλευση. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά. Οι υπεύθυνοι βεβαίως λένε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του ενιαίου εισιτηρίου υπάρχουν πολλά θέματα δρομολογημένα ήδη. Επομένως θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό. Επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είχαμε τις προηγούμενες δηλώσεις, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι και επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κομμάτι της παράδοσης της επέκτασης. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου λέω εγώ, εκεί, σε εκείνο το χρονικό σημείο έχει προσδιοριστεί.

Για εσάς που ψάχνετε κάτι να χαζέψετε όσον αφορά την αθλητική ειδησιογραφία, υπάρχει η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, τα πιτσιρίκια, under 16 αυτή τη στιγμή, με αντίπαλο την Ισπανία. Στη Ρουμανία γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο ημίχρονο και η εθνική μας ομάδα προηγείται με 46-35 στους Ισπανούς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, επειδή το παρακολουθούσα λίγο και μπορείτε να το δείτε στο YouTube γράφοντας Spain vs Greece FIBA Under 16. Είναι ελεύθερη η μετάδοση στο YouTube. Θα έχει πάει περίφημα η εθνική μας ομάδα, κάνοντας ένα 9-0 στη δεύτερη περίοδο που έχει οδηγήσει και αυτή τη διαφορά. Από το πρώτο ημίχρονο 14 λεπτά κρατάει το προβάδισμα. Δεν θέλουμε να τους ματιάσουμε, αλλά τα πηγαίνει περίφημα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι αυτή η απόδοση και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της και με μια νίκη απέναντι, άκουσον και στους Ισπανούς, οι οποίοι όπως και να το κάνουμε, είτε στα 16χρονα, είτε στα 18χρονα, είτε στους ενήλικες, και στο μπάσκετ ιδιαίτερος, αποτελεί πάντα μια υπερδύναμη.

προσχηματίζονται σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, να επαναλάβουμε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε με τον 102 FM της R3, 6930078228. Είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας τόσο στην εκπομπή όσο και γενικότερα εδώ στον σταθμό. Τα διαβάζουμε προφανώς στον αέρα, τα σχολιάζουμε και παρέα αν θέλετε. Ώρα είναι 4:33 πρώτα λεπτά, θα περίμενα δειλά-δειλά να υπάρχει έτσι, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή, κάποια μικρή έξοδος προς την Χαλκιδική. Δεν έχουμε σημάδια εξόδου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα, εκεί κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν στην πόλη και προς το αεροδρόμιο, στον κόμβο του αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά είναι η φυσιολογική κίνηση, δεν έχει συμβεί κάτι δηλαδή, όπως επίσης και για τους χρήστες της περιφερειακής στο ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, για ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Κατά τα άλλα δεν βλέπω έτσι κάτι το αξιόλογο, ίσως μία μικρή καθυστέρηση εκεί στο ύψος της Βεριάς, στην Εθνική προς Νέα Μουδανιά, ίσως εκεί κάπως να πέσουν οι ταχύτητες, όχι ότι αυτό είναι πρόβλημα, έτσι, απλά ίσως είναι το μοναδικό κόκκινο σημείο το οποίο βλέπω σε ένα κατά τα άλλα ελεύθερο οδικό δίκτυο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η έξοδος, ίσως αργότερα να υπάρξουν μικροζητηματάκια και εγώ είμαι σίγουρος πως αύριο το πρωί βεβαίως όπου φύγει η Θεσσαλονίκης.

0: Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή που λέγαμε για μια δύσκολη εβδομάδα για τα ελληνικά χρώματα και επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο μετά τη χθεσινή ήττα του δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ δηλαδή, από την Άντερλεκτ στο γήπεδο της Τούμπας με 0-1. Ο απολογισμός πολύ φτωχός, δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Παρόλο που εγώ δεν είναι ότι είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ Θόδωρε, απλά θέλω να πω πως αν θα έπρεπε να πούμε ποιος έπαιξε καλύτερα από τις τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, εγώ θα επέλεγα τον ηττημένο της υπόθεσης. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι έπαιξε καλύτερα από τους άλλους δύο. Καλησπέρα. Έτσι, για το σχόλιο της αποτίμησης που είχαμε πει ότι θα κάνουμε.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί σαφέστατα ο ΠΑΟΚ είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αν και έχασε, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια.
0: Και ο αντίπαλος ήταν διαφορετικής δυναμικότητας, να το πούμε και αυτό βεβαίως.
1: Πολύ καλύτερος από τους αντιπάλους που είχε και που θα έχει. Έτσι, την Αϊμέγγεν που έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός και την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας που έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση η δυστοκία αυτή που είχε. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πετύχει γκολ στο σκοράρισμα. Ωστόσο αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στη θέση του Center Four. Θα μου πεις τώρα, πέτυχε γκολ στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι και χωρίς το Center Four, αν σκοράρουν και οι υπόλοιποι παίκτες και κυρίως ο Κωνσταντέλιας. Και επειδή κάποιοι είπαν επίσης ότι ο Κωνσταντέλιας δεν φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι, κάνουν λάθος. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε ένα πέναλτι, έτσι, το οποίο άλλο αναστόχησε ο Μιχαηλίδης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε ο Μύθου γιατί μπήκε πιο μπροστά. Και το δεύτερο πέναλτι, το οποίο επίσης κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και του το χάλασε σε εισαγωγικά ο Σβιντέρσκι, ο οποίος...
0: Ζίβκοβιτς,
1: ακριβώς. Ναι. Ο οποίος έκανε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου και του το χάλασε και η διαιτησία, έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα βέβαια, έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες γυρίζουν με τέτοιο τρόπο πίσω και μάλιστα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μου έκανε εντύπωση αυτό, αλλά επίσης έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες δεν γυρίζουν τόσο πίσω για να δοθεί ένα φάουλ. Αλλά αυτό είναι και στο θέμα ευελιξίας ή αν θέλεις διορατικότητας των διαιτητών και όλα αυτά. Δηλαδή άλλοι διαιτητές χάνουν τη φάση από εκεί, άλλοι διαιτητές δεν τη χάνουν τη φάση. Στο ΒΑΡ μιλάω πάντα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό είναι κάτι το οποίο κάνει τον ΠΑΟΚ να θεωρεί τον εαυτό του και άστοχο αλλά και άτυχο. Τώρα το ότι δεν σκοράρουν τα center for του, αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του. Δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τις άλλες ομάδες ισχύει. Αλλά πραγματικά στον ΠΑΟΚ, επειδή ψάχνει ο ΠΑΟΚ για center for, γιατί οι άλλες ομάδες υποτίθεται έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός λέμε ότι έχει τον El Kabi, δεν σκοράρει. Okay. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 center for. Ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είναι ανέτοιμος, ο άλλος ήρθε τώρα, ο άλλος έπαιξε και δεν έκανε κάτι. Πάντως έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει το Μύθο και το Γερεμέγεφ, αλλά θέλει, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του, εγώ δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να το πω αυτό, αλλά οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, λένε ότι θέλει και έχουν και πολύ, πολύ δίκιο όταν το λένε αυτό. Δεν είναι θέμα κακόπιστης κριτικής. Είναι θέμα πλέον ότι γίνεται πολύ προβλέψιμος. Δηλαδή, όσο και απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο Κωνσταντέλιας, αν καταφέρουν κάποιοι και τον κλείσανε, τελείωσες μετά. Δηλαδή, ναι. Για ποιο λόγο να δίνεις, ας πούμε, δώρο μία ολόκληρη γραμμή κρούσης, μην έχοντας είτε έναν είτε δύο σοβαρούς επιθετικούς. Γιατί το επιθετικό κομμάτι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ το έχει καλύψει θεωρητικά, μιλώντας πάντα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τη μεσαία του γραμμή.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν δύο διαφορετικοί center for στον ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ δεν πρόκειται ούτε να παραξηγηθεί, ούτε να, πώς το λένε, να πέσει η ψυχολογία του αν διαβάσει ότι τα center for του ΠΑΟΚ δεν κάνουν καλή δουλειά. Ο Μύθου όμως, για τον οποίο πιστεύω ότι είναι ένα ταλέντο και μπορεί να κάνει καριέρα, πιστεύω ότι μπορεί να επηρεαστεί από όλη αυτή την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Από την άλλη μεριά όμως.
0: Επίσης μπορεί όμως και να καεί κιόλας, έτσι. Μπορεί να μην να αντέξει το βάρος, ας πούμε, του βασικού center for. Μπράβο, και να υπάρχουν, ναι, και άλλα. Είναι θέμα διαχείρισης δηλαδή. Okay, ειδικά όταν μιλάμε για νεότερους παίκτες.
1: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρω πολύ καλά ότι όταν είσαι ταλέντο μεγάλο και λοιπά, μπαίνεις μέσα, αρπάζεις την ευκαιρία, καλά,
0: σωστά,
1: από τα μαλλιά.
0: Ναι,
1: έτσι δεν,
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Σύμφωνοι.
1: Έτσι, και τελειώνει. Γίνεσαι ο βασικός. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω, για ψυχολογικούς λόγους, γιατί φοβήθηκες. Έχει να κάνει με όλες τις δουλειές αυτό, έτσι, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο. Με όλες τις δουλειές μπαίνεις και αρπάζεις την ευκαιρία. Αν δεν την αρπάξεις, τότε δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος κάτι για σένα. Και φυσικό και επόμενο είναι στο ποδόσφαιρο, που εμπλέκονται και τόσοι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης κλπ. Θα σου κάνουν μετά αυτό το, να μην το πω bullying, αλλά το να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, σίγουρα ρίχνει την ψυχολογία του μύθου. Ο οποίος όμως από την άλλη πλευρά δεν είδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια να μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία, να την αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, να πετύχει γκολ, να βάλει τον εαυτό του μπροστά, να δείξει ότι είναι εκεί και ότι ο προπονητής του θα τον εμπιστευτεί στα επόμενα παιχνίδια. Άρα,
0: γι' αυτό θα μας δανείσετε έναν από τους πέντε. Μην πω δύο από τους πέντε, θα μας δανείσει, ναι, ο Παναθηναϊκός δύο από τους πέντε.
1: Ναι.
0: Ή ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων, έναν, πόσους έχει από τους τέσσερις.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε, έχει πιο πολλούς. Νομίζω ότι μπορείς να διαλέξεις ποιον θέλεις.
0: Αυτό που θέλω τότε. Όχι, αυτό που θέλω είναι τραυματίας, δυστυχώς.
1: Θέλεις τον Τετέι.
0: Εγώ τον τραυματία θέλω, τον Τέσσερς θα ήθελα.
1: Ο Τέσσερς πραγματικά προοριζείται για πρώτο στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει, αν είναι έτοιμος. Δηλαδή λείπει ένα χρόνο σχεδόν, έτσι. Και άντε και επέστρεψε. Πόσο έτοιμος θα είναι. Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει πάλι μια-δυο σοβαρές εγχειρήσεις, γύρισε μετά από δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει ποτέ στο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν ξέρω για τον Τέσσερς, μακάρι να μπορέσει να τα καταφέρει το παιδί και να επιστρέψει καλύτερος, ίδιος και καλύτερος. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Στο μεταξύ, συγγνώμη Θόδωρε.
1: Υπάρχει και το άλλο. Όταν κάνεις έχεις ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και κάνεις μια πολύ δύσκολη επέμβαση και επιστρέφεις, φοβάσαι πλέον το πόδι σου. Έτσι, δηλαδή, το έχω δει και αυτό, το έχω ακούσει και αυτό μέσα από το χώρο του αθλητισμού, ότι πλέον δεν είσαι ο ίδιος, γιατί φοβάσαι μην ξαναπάθεις πάλι την ίδια ζημιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση λίγο. Τα πιτσιρίκια πηγαίνουν εξαιρετικά απέναντι στους Ισπανούς. Το Ευρωμπάσκετ Under 16 αυτή τη στιγμή Ισπανία-Ελλάδα 44-53. Είμαστε σταθερά 9. Μπροστά 9
1: πόντους,
0: και 2-11 τώρα, ναι, 44-55 αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Τρίτη περίοδος, 6 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, η οποία πηγαίνει όπως πήγε και η προηγούμενη, όλα πρίμα για την εθνική μας ομάδα.
1: Τώρα, εγώ θα σου πω ότι ήταν μια κακή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Μείναμε πολύ
0: πίσω. Όλα πρίμα για την εθνική μας ομάδα.

0: για το πώς πάνε, πώς πάει τώρα. Τώρα θα το βρω και θα σου πω ακριβώς την βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε, τη βρήκα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 12η με 41.312 βαθμούς, συνεχίζει με 5 ομάδες στις 5, 5 στις 5, η Πολωνία 43.425. Αυτή την εβδομάδα πήρε πολύ περισσότερους βαθμούς από την Ελλάδα και έχει αυξήσει πάνω από τις 2.000 βαθμούς τη διαφορά. Η δε Τσεχία έχει 44.025, ο στόχος δηλαδή είναι η 10η θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι πάνω από 3.000 βαθμοί. Με 5 ομάδες συνεχίζει η Τσεχία, με 5 η Πολωνία, με 5 και η Ελλάδα. Η Τουρκία τώρα, η οποία βέβαια έχει τεράστια απόσταση, είναι ένατη και έχει 47.575 βαθμούς, συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες. Mm-hmm. Μία λιγότερη. Ναι, αλλά όμως έχει και περίπου 6.500 βαθμούς διαφορά από την Ελλάδα, που νομίζω ότι πολύ δύσκολα καλύπτονται με τέτοιες εμφανίσεις. Δεν φοβόμαστε και πιο κάτω, γιατί η Δανία έχει 35.000, δηλαδή είμαστε περίπου στις 6.000 βαθμούς διαφορά και η Νορβηγία 7.000 βαθμούς που είναι 14η. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάμε ψηλά, πρέπει να κοιτάμε την Πολωνία, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων όπως αυτή που έκαναν αυτή την εβδομάδα εντός έδρας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα κυνηγήσουμε την 11η ή τη 10η θέση. Ελπίζω και εύχομαι ότι στις ρεβάνς, τρίτη να σου πω ότι παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League και ο Παναθηναϊκός για του Conference League, τρίτο προκριματικό γύρο είναι η Ρεβάνς, είναι 8.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, και ουσιαστικά δηλαδή περιμένω, το λιγότερο που περιμένω, ξέρεις, είναι τρεις νίκες. Mm-hmm. Τρεις νίκες περιμένω ώστε να πάρουμε βαθμούς και να καλύψουμε λίγο την διαφορά. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά σαφέστατα το άγχος νομίζω ότι θα το έχουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το 3 στα 3, να το παίξεις κιόλας. Νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα και πρόκριση.
1: Ναι.
0: Και για να δούμε τι θα πάρουμε.
1: Μάλιστα. Ναι, καλά. Εντάξει. Okay. Πειράζει να μην το παίξω επειδή θα είναι και πριν το 15 Αύγουστο και θέλω να κάνω λίγο οικονομία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Μην μιλήσουμε όμως την ερχόμενη εβδομάδα και μου πεις τι εσύ το είπες αλλά δεν έγινε.
1: Εντάξει, σύμφωνα. Όχι, βέβαια. Τέτοια δεν κάνουμε. Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υποδειγματικός ευνηδιασμός για την εθνική μας ομάδα Under 16 και 46-57 σταθερά στους 11 πόντους. Να και ο Θόδωρος έκλεισε. Και αυτός. Λοιπόν, μουσικούλα, παρακαλώ.

Λοιπόν, βαθίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να ενημερώσουμε ότι έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Μονοπήγαδο, κοντά στο Μονοπήγαδο της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 55 λεπτά και στο σημείο έχουν σπεύσει δεκάδες πυροσβέστες, πάνω από 60 με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματων και πάνω από 20 οχήματα. Ενώ επειδή είναι στην Θέρμη, υπάρχουν και εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, λένε οι αρχικές πληροφορίες. Μένει να δουν. Να δούμε βεβαίως αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Θέρμης, στο Μονοπήγαδο, δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι το θετικό ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατοικημένη περιοχή. Επίσης είναι πάρα πολύ κοντά σε θαλάσσια περιοχή, οπότε τα εναέρια μέσα μπορούν να πραγματοποιούν συχνά.

πυκνά ρήψης για να βοηθούν τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Έχει κινητοποιηθεί και ανακριτικό κλιμάκιο από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να δουν τι ακριβώς μελιγενέστε, πώς μπήκε αυτή η πυρκαγιά. Προφανώς οι δροφόρες του Δήμου και εθελοντές υπάρχουν στο σημείο. Η φωτιά, επαναλαμβάνω, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, οπότε περιμένουμε, αν όλα πάνε καλά, με τις ρήψεις που γίνονται και από τα δύο αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο, κάποια στιγμή να οριοθετηθεί αρκετά σύντομα. Αυτή βεβαίως είναι, αυτός είναι ένας πόθος. Έτσι περιμένουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να τον εκτελέσουν. Γιατί τώρα το μονοπήγαδο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ κοντά, δεν θα λέγαμε σε απόσταση βολής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά κοντά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκεί λίγο πιο νότια από την Σουρωτή και τα Βασιλικά.

Τώρα με αφορμή το περιστατικό στη Θέρμη, το οποίο βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη εκεί στο μονοπήγαδο με πυρκαγιά, να υπενθυμίσουμε λίγο ότι πάμε για ένα αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια κιόλας. Έτσι λένε όλες οι προγνώσεις, όλοι οι προγνώστες, οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα υπάρχει και το αεράκι. Είναι ιδανικές συνθήκες για να, όχι για να εκδηλωθεί, αλλά για να φουντώσει μια πυρκαγιά. Σε γενικές γραμμές, τα μάτια μας 14. Και να επαναλάβω αυτό που έχω πει και αρκετές φορές, την πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα την νιάξει αν είστε ο εκατοστός που θα πάρει τηλέφωνο αν έχετε εντοπίσει κάτι περίεργο στο δικό σας δρόμο. Έστω και το παραμικρό, παίρνουμε και ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο κομμάτι της δασικής πυρκαγιάς. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, δεν υπάρχει το είδαν κι άλλοι και θα έχουν πάρει κι άλλοι τηλέφωνο. Από τη στιγμή που το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, κάνουμε τον κόπο. Αν δεν είμαστε στο τιμόνι, αν είμαστε στο τιμόνι ο συνοδηγός μας, αν δεν είμαστε στο τιμόνι εμείς οι ίδιοι, ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ενημέρωση και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, θα έχετε, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακολουθήσει στο ακριβές της ώρας, σε περίπου δηλαδή 5 λεπτά από τώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο από εμάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3, μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3.30 σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο. Φωτιά και στο στεφάνι Κορινθίας σε ολοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί ως 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδουσης τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήσου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα ενώ ο δικηγόρος ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία, εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η ψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα πυρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά σε ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήρα μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχουμε στο στεφάνι Κορινθία, σε αγροδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα αν και δεν απειλούνται κατοικίες. Αλλά και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόρριψη όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτηση, ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά τον θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή του συναριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον ως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, κατηγορώντας παράλληλα την Ιταλία ότι καταγράφει τα τελευταία χρόνια ακόμη και διπλάσιο αριθμό εισόδων μεταναστών σε σχέση με την Ισπανία. Την ίδια ώρα οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο σανγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρωρινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μετώπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πόρτο Γερμανού, με αέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για την νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα το 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστίων ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας σε αγροδοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Από Παρασκευή έως Σάββατο, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και την Κυριακή, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, όπως υποστήριξε. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται βεβαίως εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά εύρυος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρροτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύρυος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τις Κυριακές που λέτε φίλες και φίλοι, όταν η μαμά μου πήγαινε στην εκκλησία, έλεγε ο πατέρας μου, Θανασάκη παιδί μου, χάρη στη μάνα σου θα σωθούμε όλοι. Του έλεγα εγώ και σπάγαμε πλάκα, τι θα ρίσει η σωτηρία. Μια φορά το χρόνο, 12 παρατέταρτο στην Ανάσταση, γέλιο έπεφτε. Αφήστε που όλα αρπαζόταν με έναν αθήγκανο εκεί, γωνία Δανιόλου με Μαρτίου, που πουλούσε λαμπάδες. Πόσο ρε, το ρωτούσε ο μπαμπάς μου. Του έλεγε ο άλλος μια τιμή, φωτιά, γιατί σου λέει, στο παραδέκα πας Ανάσταση, θα σε σκίσω. Θύμωνε ο μπαμπάς μου, χαμός γινόταν. Αμαύρε Νίκο, πενταγόταν η μαμά. Θα πούν το Χριστός Ανέστη και εσύ ακόμη παζάρια θα κάνεις για μια λαμπάδα. Όχι και παζάρια ρε Κρυσταλία, έλεγε εκείνος. Να μας πιάσει και κότσους θες. Και ο αδελφός μου πάντως, τη σωτηρία μας την είχε αναποθέσει τη μαμά. Εκείνος πάλι αρπάχτηκε κάποτε με τον παπά Μανώλη, στην ουσία ξένη, Θεός χωρές. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά καλός. Ταμ που θα με πήγαινε η μαμά μου ωρό να με κοινωνήσουν, αρρώστησε και λέει τουλάκι. Να το πας εσύ το παιδί, πιο μεγάλος, για 11 χρόνια. Χριστούγεννα ήταν. Με πήγε ο δόλιος. Αλλά μικρός κι αυτός, με το που βγήκε το σώμα και αίμα Χριστού, τρέξαν όλες οι κουρούνες. Ένα μαλλί, κάσκα. Και έγινε τη αλώσια. Σμπροξιές, αγκονιές. Σαν ξυλαράκι τον πέταγαν από εδώ και από εκεί. Και αυτός είχε και μένα στην αγκαλιά. Το κύμα μας έστειλε δίπλα στον παπά. Αλλά μικρό το, φίλες και φίλοι. Και εκείνος θύμωσε που το σμπρώξαμε. Κατά λάθος, δεν φταίγαμε. Και μας έσμπρωξε κι αυτός. Θύμωσε ο Λάκης. Με κράτησε ακόμα πιο σφιχτά και έφυγε και δεν ξαναπάτησε. Έγινε και Πασόκ μετά. Καταλαβαίνετε. Σαν με πήγε σπίτι η μαμά του, συγχώρεσε που δεν κοινωνήσαμε. Διότι και εκείνη άδικο το βρήκε. Και τι έκανε, άναψε το καντιλάκι στην Παναγία και προσευχήθηκε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα εδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, στου Φιλαδέλφου των Βουνών, στου Φιλαδέλφου Τόρος, για συνταχθείτε μια μεριάνα πίσω περιβόλι, να κόψω μήλο της φιλιάς και δόνη της αγάπης, δαμάσκηνο με το κλαδί στα φίλη με το κλίμα, και κύβρα την πολλαγαπώ μέσα στο περιβόλι, βασιλικό νεπότιζε να πείσει ωραίο στεφάνι, να το φορέσει λιγερή τρεις εορτές του χρόνου. Τι ωραία ποίηση πραγματικά, φίλες και φίλοι, πόσο παραστατική! Αυτά μας είπε μια από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής μουσικής, ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, στο «Τα ειδόνια της Ανατολής». Κρυφά ακούγα εγώ. Είχα το σχέδιό μου. Ουσιαστικά η μαμά δεν προσευχόταν. Μιλούσε με την Παναγία. Νόμιζες ότι η Παναγία ήταν φίλη της από το σχολείο. Τι μάλλονε κιόλας. Βέβαια. Με μπέρδευε όλο αυτό. Γιατί στους άλλους τους Αγίους είχε άλλο σέβας. Η μαμά ποτέ δεν φοβόταν κανέναν, ούτε κατ' ο Θεό, αλλά ήξερε να σέβεται και να το δείχνει. Τόσο εμένα όσο και τον αδερφό μου, όταν ήμασταν μικροί, μας έπαιρνε μαζί της, γιατί δεν είχε που να μας αφήσει. Σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Στις Κυρασουλτάνας για καφέ, ου! Στις Λαρίας, στην πλατεία για σπόρια, το ίδιο και στην εκκλησία. Τον Ιστιών ήταν, θυμάμαι. Καθόμασταν, τι να καταλάβω εγώ, μικρό παιδί. Ξαφνικά μου λέει: σήκω, Θανασάκη, σήκω, σήκω. Γιατί, ρώτησα, μια χαρά είχα βολευτεί εγώ. Σήκω, διότι είναι το ακάθιστο ύμνο τώρα. Ο σφετεριστής Φωκάς ήταν αξιωματούχος χαμηλής τάξης την εποχή του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Κατάφερε όμως να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την εξέγερση του Βυζαντινού στρατού εναντίον του αυτοκράτορα, λόγω των δυσκολιών της χειμερινής εκστρατείας στον Δούναβη, αλλά και των περικοπών στους μισθούς. Ο Φωκάς απεστάλλει στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος των δυσαρεστημένων, αλλά με την άφηξή του στην πρωτεύουσα ανακήρυξε τον εαυτό του νέο αυτοκράτορα. Ανόητος δεν ήταν. Ήξερε ότι τον στήριζε ο στρατός και η πλειοψηφία του κόσμου. Ο Πατριάρχης Κυριάκος ο Δεύτερος τον έστεψε νέο αυτοκράτορα στην εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή στο Μπακίρκιοι στις 23 Νοεμβρίου του 1602, βάζοντας και αυτό στο χέρι του σε μια περίοδο σκότους και αίματος. Ο Μαυρίκιος δραπέτευσε μαζί τους γιους του Θεοδόσιο και Τιβέριο, αλλά συνελήφθησαν από τους άνδρες του Φωκά και εκτελέστηκαν. Η σύζυγος και οι κόρες του Μαυρίκιου φυλακίστηκαν στη Μονή των Αγίων Μετανιών και αργότερα εκτελέστηκαν και αυτές. Ο Φωκάς εξόντωσε κάθε αντίπαλό του και τοποθέτησε στις θέσεις τους συγγενείς και στενούς του φίλους, την ίδια ώρα που εισήγαγε στο Βυζάντιο νέους τρόπους βασανιστήριων που δυστυχώς παρέμειναν και μετά την εκθρόνησή του από τον Ηράκλειο το 610. Ικανός αξιωματικός, μεγαλός όμως με εξανθά μαλλιά και επιβλητικό παρουσιαστικό, ο Ηράκλειος, που την περίοδο εκείνη χτυπιόταν με τους Πέρσες στη Μεσοποταμία, εισέρχεται θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη με την υποστήριξη της φατρίας των Πρασίνων και χωρίς να δώσει μάχη. Η ανακτορική φρουρά των εξκουβιτόρων θα αυτομολύσει προς την πλευρά του και τελικώς ο Φωκάς συλλαμβάνεται και εκτελείται. Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.
οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι απειλητικοί, όπως και οι Άβαροι, λαός νομαδικός, μογγολικής καταγωγής, που είχε εγκατασταθεί στις ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσαν να είναι οι Πέρσες, που δια του βασιλιά τους Χοσρόη του Δεύτερου ήθελαν να διώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το 614 κατάφεραν να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ και να μεταφέρουν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Πάμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο μουσικά, φίλες και φίλοι. Η Capella Real del Catalunya, Ισπανή είναι από την Καταλωνία, φίλες και φίλοι, είναι μια χοροδία με φοβερούς σολίστες. Εξειδικεύονται σε πάσης φύσεως μελωδίες που έχουν να κάνουν με τον Μεσαίωνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν τα σταυροθεοτόκια. Είναι εύκολο να γίνεται εύκολα αντιληπτό, φίλες και φίλοι, το ότι πασχίζουν πραγματικά οι Ισπανιόλοι να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την ελληνική γλώσσα και είναι πραγματικά αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα, Ηράκλειο, ήταν το ξεκαθάρισμα των σχέσεων Βυζαντίου και Περσίας. Η απόφαση του ήταν να τις λύσει δια των όπλων και για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσει ισχυρό στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα ιερού πολέμου, καθώς το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Περσών. Πρωτίστως όμως φρόντισε να κάνει μια πρώτη τάξεως συμφωνία με τους Άβαρους για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Ο πόλεμος με τους Πέρσες κράτησε 6 χρόνια και ήταν μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Ο Χοσρόης όμως δεν έμεινε από την πλευρά του με τα χέρια σταυρωμένα και σκέφτηκε κάτι δαιμόνιο για να αντιμετωπίσει τον Ηράκλειο. Ερχόμενος σε συμφωνία με τον Χαγάνο, δηλαδή τον ηγεμόνα των Αβάρων, για κοινή δράση εναντίον των Βυζαντινών, ουσιαστικά εξασφάλιζε ότι τα νότα της Κωνσταντινούπολης θα έμεναν πλέον ακάλυπτα, με δεδομένο το ότι ο Ηράκλειος και ο στρατός του βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, στις αρχές Μαΐου του 626, οι Άβαροι, συνεπικορούμενοι από σλαβικά φύλλα, Χροβάτες, δηλαδή Κροάτες, και Σέρβους, πολιόρκησαν αρχικά τη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας με τη σειρά τους ότι η κατάληψή της θα τους έδινε έναν σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού, αλλά και καλυμμένα νότα για τον ουσιαστικό στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την Κωνσταντινούπολη. Όμως τα τείχη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πεξέγγελαση. 33 μερόνυχτα οι Άβαροι πάσχιζαν να τα ρίξουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να χάσουν σε τούτα εδώ τα χώματα στρατό πολύ, αλλά και εφόδια. Έτσι αποφάσισαν να λύσουν την πολιορκία και να στραφούν αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη της οποίας θα φτάσουν στις 29 Ιουνίου του 626. Το ίδιο διάστημα έφτανε από την Μικρά Ασία και μια περσική στρατιά υπό τον Σαρβαραζά, η οποία στρατοπέδευσε στην Παλαιά Χαλκιδόνα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πλέον περικυκλωμένη. Στις 30 Ιουλίου οι Άβαροι έστησαν πολιορκητικά μηχανήματα και την επομένη άρχισαν την επίθεσή τους κατά των μικρών δυνάμεων που υπερασπίζονταν την Κωνσταντινούπολη. Η δύναμη που παρέταξαν αριθμούσε περί τους 80.000 άνδρες. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τους πολιορκημένους, καθώς όπως είπαμε ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός της Κωνσταντινούπολης πολεμώντας τους Πέρσες. Στη θέση του είχε αφήσει τον ανήλικο γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίον επιτρόπευαν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος. Από την πρώτη και όλα στιγμή της πολιορκίας, οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τον άπλιστο χαρακτήρα του Χαγάνου των Αβάρων, το όνομα του οποίου δεν διασώζεται στις πηγές, προσπάθησαν να τον δελεάσουν με χρήμα και χρυσό. Αυτός παρέμενε ασυγκίνητος και ζητούσε μετεπιτάσεως την παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ενδεχομένως να είχε τους λόγους του, καθώς οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν μάστορες στη διπλωματία της εποχής, υποδάβλιζαν με διάφορους τρόπους τις τάσεις ανεξαρτησίας που επεδείκνυαν οι Σλάβοι έναντι των Αβάρων. Ο Χαγάνος, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση στρατηγική, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, θα ρίξει στον Κεράτιο κόλπο μονόξυλα πλοιάρια τα οποία είχαν κατασκευάσει Σλάβοι, προκαλώντας αρχικά αναταραχή στους Βυζαντινούς.
Τα μονόξυλα πλοιάρια, φίλες και φίλοι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μικρά, πάρα πολύ μικρές βάρκες ως επιτοπλίστων, οι οποίες κατασκευάζονταν από τον κορμό ενός μόνο δέντρου. Στις 3 Αυγούστου έριξε στον Κεράτιο κόλπο και τα υπόλοιπα μονόξυλα που είχε στη διάθεσή του στο Βόσπορο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλέον ως αποβατικά για την μεταφορά των περσικών δυνάμεων που είχαν καταφθάσει στην περιοχή. Πάμε σε έναν εκ των μεγαλύτερων ύμνων της χριστιανικής παράδοσης, φίλες και φίλοι, και αναφερόμαστε στον Ακάθιστο ύμνο, ο οποίος δεν είναι μόνο το «Τι υπερμάχο», ένας πάρα πολύ μεγάλος ύμνος, θα τον δούμε αργότερα αναλυτικά. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμά του, το «Προσταχθέν μυστικός». Ψάλλει ο ιερέας Γιώργος Θάμος, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φανιοφερσάλων, με τον αδελφό του τον Άρη Θάμο, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Τα ίσα, θα το καταλάβετε, κρατά ο Θωμάς Βλάχος.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία βρίσκεται εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολης και ετοιμάζεται να δεχθεί την σφοδρή επίθεση των αβάρων. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ανδρέας Κοράνης στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Στον Κώστα μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στην Δήμητρα, στην Αγγελική, στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον πολύ αγαπημένο μας φίλο τον Άκη. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Γεωργία, στην Ανά, στον Δημοσθένη, στη Μαρία και το Μάκη στην Νεάπολη. Την καλησπέρα στην Έφη που μας ακούει και από πολύ μακριά. Αυγούστου. Ο στρατός των Αβάρων επιτίθεται σε ένα ασθενές κομμάτι των τυχών της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνει την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Στην εκκλησία οι Άβαροι θα οχυρωθούν προκειμένου να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Εκεί όμως βγαίνει παγανιά, θα λέγαμε, το πανίσχυρο κατασκοπευτικό δίκτυο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που είχε τεράστιες επιτυχίες όλα τα χρόνια. Οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να δοθεί το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Ποιο ήταν το σύνθημα? Θα άναβαν φωτιά από μια συγκεκριμένη θέση η οποία ονομαζόταν Πτερών. Νύχτα της 7ης Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ο Βυζαντινός μάγιστρος Βόνος δίνει εντολή σε άνδρες του να ανάψουν αυτοί φωτιές στη θέση Πτερών, αλλά σε συγκεκριμένη ώρα. Οι στρατιώτες του Βόνου το κάνουν, με αποτέλεσμα μια άκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων, η οποία θα πέσει ταυτοχρόνως και σε μια αναπάντηχη κακοκαιρία η οποία ξεσπά από το πουθενά. Όπως γράφει και ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, Θεόδωρος Σύγγελος, «γενωμένων δε βροντών και αστραπών και χαλάζεις πεσούσεις, σφόδρα μεγίστης κατετρικτόσκοντο ή εν το χερσαίο τύχη παρακαθήμενη άβαρη». Καλά προετοιμασμένος και πανίσχυρος Βυζαντινός στόλος, που έχει πλοία βαριά τα οποία αντέχουνε στον βοριά, δεν χάνει ευκαιρία. Περικυκλώνει και καταστρέφει τα σλαβικά μονόξυλα. Όπως θα γράψει ο μεταγενέστερος ιστορικός πατριάρχης Νικηφόρος, η θάλασσα κοκκίνησε από το αίμα, ενώ και πάλι ο Σύγγυλος αναφέρει ότι η θάλασσα δίπλα στις Βλαχερνές ήταν καλυμμένη με πτώματα και άδεια μονόξυλα που έπλεαν πέρα δόθε. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός Σλάβων κατόρθωσε να διασωθεί, φοβούμενοι αντίπεινα από την πλευρά των Αβάρων για την αποτυχία τους. Οι Σλάβοι εγκατέλειψαν τις θέσεις μάχης και άρχισαν να διαφεύγουν στις γυροπεριοχές. Το υπηκό των Αβάρων τους πήρε στο κατόπι. Έτσι όμως ο χώρος μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης έμεινε έρημος. Οι πολιορκημένοι πήραν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησίαζε με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος, βγήκαν από τα τείχη και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο Χαγάνος έλυσε την πολιορκία και με το στρατό του αποχώρησε. Από τότε οι Άβαροι δεν ξαναενόχλησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εξαφανίστηκαν μάλιστα από τον ορίζοντα της Αυτοκρατορίας,
Από την πλευρά του, επικεφαλής της περσικής στρατιάς Σαρβαραζάς επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί. Η λύση της αβαρικής πολιορκίας αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου και συνδέθηκε με την Παναγία των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης με όλους τους επίσημους και το λαό πήγαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην, αυτό που λέει και ο ύμνος, τη υπερμάχο στρατηγό. Μια μεγάλη παράδοση του τόπου αρχίζει, φίλες και φίλοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατόν να συνετέθει ο ύμνος μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Άρα είχε συνδεθεί νωρίτερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλόταν στο συγκεκριμένο ναό στην Αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλλει ορθοστάδιν, ενώ αντικαταστάθηκε, φίλες και φίλοι, αυτό που ακούσαμε, το τότε προήμιο, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, με το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, το οποίο έδωσε τόσο τον δοξολογικό όσο και τον εγκομιαστικό τόνο στον μέχρι τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο. Πάμε σε μία σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, φίλες και φίλοι, και πάλι ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που ερμηνεύει. Κάλεσμα κάνει ο βασιλιάς.

Ενώ φίλες και φίλοι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο ύμνος ψαλόταν ως ευχαριστήρια οδή προς την υπερμάχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του κοντακίου του ακάθιστου ύμνου παραμένει μέχρι και τις μέρες μας ένα από τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα φιλολογικά προβλήματα. Βλέπετε, οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν καταλήξει στο ποιος, πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες τους εμφανίζουν και τεράστιες αποκλίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ποιος και το πότε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά σε όλη τη χειρόγραφη παράδοση, ο ύμνος φέρεται ως ανώνυμος, ενώ ο συναξαριστής που τον συνδέει με τα γεγονότα του Αυγούστου του 626 δεν αναφέρει ούτε το χρόνο της σύνθεσής του, ούτε τον μελωδό του. Η αλήθεια είναι ότι το περιεχόμενό του απηχεί τις θέσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, κάτι που μας βοηθά ή αν μη τι άλλο μας δίνει το έναυσμα να θεωρήσουμε ότι η χρονολογία σύγκλησής της, δηλαδή το 431, είναι μια σταθερά, καθώς είναι σίγουρο ότι ο ύμνος δεν συνετέθη νωρίτερα. Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι από το περιεχόμενο του ακάθιστου ύμνου βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός αναφέρεται σε κοινό εορτασμό του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων, εορτές οι οποίες ήταν κάποτε μαζί, αλλά χωρίστηκαν κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Πράγμα που αν ισχύει, το ότι δηλαδή αναφέρεται στον κοινό εορτασμό, αλλά χωρίστηκαν κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Πράγμα που αν ισχύει, το ότι δηλαδή αναφέρεται στον κοινό εορτασμό Ευαγγελισμού και Χριστουγέννων, αφενός σημαίνει το ύμνος γράφει

Για σκεφτείτε το, Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου. Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Πόσο μακριά οι γιορτές σήμερα. Γιατί καμιά φορά λέμε, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, και εύχομαι να μην κουραστείτε κι εσείς να το ακούτε, ότι τον κόσμο τον κρίνουμε με βάση την εποχή του, με βάση τα δεδομένα του, κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και σε επίπεδο παραδόσεων, σε επίπεδο πίστης, σε επίπεδο ημερολογίου, πόσο πραγματικά διαφορετικός ήταν ο κόσμος κάποτε. Η παράδοση από την πλευρά της αποδίδει τον ακάθιστο ύμνο στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου αιώνα, τον Ρωμανό τον Μελωδό. Και βέβαια την άποψη αυτή στηρίζουν πάρα πολλοί ερευνητές, όπως ο Κυπριάκεβιτς, ο Ντέλγκερ, ο Μπέκ, ο Βελές, πάρα πολλοί, και ο Ευστραθιάδης, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εκφράσεις του ύμνου, η γενικότερη ποιητική του αρτιότητα, αλλά και η δογματική του πληρότητα, δεν μπορούν παρά να οδηγούν σε αυτόν, δηλαδή τον Ρωμανό των Μελωδών. Ένας άλλος ερευνητής, ο Γκρος Ντίντιερ Ντεματών, θεωρεί ότι ένα κοντάκι του Ρωμανού ακολουθεί τη μουσική και το μέτρο του πρώτου οίκου του ακάθιστου ύμνου, «Άγγελος Προστάτης», έτσι ξεκινά. Πράγμα που κατά αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός τουλάχιστον γνώριζε, αν δεν συνέγραψε ο ίδιος, τον ύμνο. Τέλος, σε έναν κώδικα του 13ου αιώνα υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση του 16ου αιώνα, η οποία αναφέρει το Ρωμανό ως ποιητή του ύμνου. Δεν πρέπει όμως να μένουν κενά, έτσι. Είπαμε για παράδειγμα νωρίτερα το μέτρο του πρώτου οίκου. Τι είναι ο οίκος? Ο οίκος στη βυζαντινή μουσική είναι στροφές, έτσι. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 οίκους, οι οποίοι είναι δύο ειδών. Η περιττή, α, γ, ε και ούτω καθεξής, που είναι μεγάλη, αποτελούνται από 18 στίχους. Οι 5 πρώτοι περιλαμβάνουν τη διήγηση. Οι 12 επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Και ο 18ος είναι το εφήμνιο «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Οι άρτιοι οίκοι, β, δ, ζ και ούτω καθεξής, αποτελούνται μόνο από 5 στίχους διήγησης και το εφήμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό και μερικοί αναφέρονται στη Θεοτόκο. Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός, ο οποίος αναφερόταν και στο αρχικό του προήμιο, αυτό που ακούσαμε, το προσταχθέν μυστικός, με πηγές στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ακάθιστος ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά σαφώς ως ύμνος προχωρεί και σε συγκεκριμένη θεολογική αλλά και δογματική ανάλυση.

Πάμε σε μια σπάνια ηχογράφηση, φίλες και φίλοι. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της βιεντινής μουσικής παράδοσης του τόπου υπήρξε ο Σίμων Καράς. Πάμε να τον ακούσουμε σε έναν καλοφωνικό ιρμό, τον Ρόδον το Αμάραντον.

Καλοφωνικός σειρμός, φίλες και φίλοι, τι είναι, και έχετε κάθε λόγο να ρωτάτε. Είναι ένα περίτεχνο, εκτενές, το καταλάβατε, ένα μουσικά ανεπτυγμένο είδος στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, που προκύπτει κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα τον 17ο και 18ο αιώνα. Μεγάλη μουσικοδιδάσκαλοι συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Και σε αντίθεση με τους αυστηρούς και σύντομους σειρμούς των ακολουθιών, ο καλοφωνικός ξεχωρίζει για αυτό που ακούσατε, για την πλούσια εκφραστικότητα, τη χρωματική λαμπρότητα και την ελευθερία. Αυτό ήταν ο ακάθιστος ύμνος. Πότε θα τον ακούσετε? Στις 5 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τις πρώτες 4 τμήματικά και την 5η ολόκληρο. Κομμάτι της παραδοσής μας. Αντάμωμα των πιστών με τη μία μητέρα του χριστιανικού κόσμου, την Παναγία. Ανάμνηση, ποίηση, ευταξία ψυχής. Η βυζαντινή μουσική ανέκαθεν οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Συντροφιά για κάποιες κυρίες, αλλά και κυρίους που ξέρετε. Είναι γλυκό πίκρο αυτό, το ξέρω, αλλά έτσι είναι και η ζωή, ε. Κοιτούν γύρω τους το εκκλησίασμα και βλέπουν τη δικιά τους παλιά φρουρά να λιγοστεύει. Είναι αυτή η παλιά φρουρά θεματοφύλακες της παράδοσης, μιας παράδοσης που, όπως είπαμε, δεν έμαθε να φοβάται, αλλά να σέβεται και κυρίως να ελπίζει. Ξέρετε, αν μια μέρα φύγει οριστικά, όπως λέει χαριτολογώντας αλλά και με πολύ αγάπη ο αδελφός μου, αν φύγει οριστικά η κόμωση γερμανικό κράνος, θα έχει φύγει ένα κομμάτι που έφτασε στο σημείο να ζητά συγχώριο όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό αγάπη το λένε. Σας χαιρετούμε με αυτόν, με το βασικότερο κομμάτι του ακάθιστου ύμνου, τη Υπερμάχο, με τον ιερέα Γιώργιο Στάμο, τον αδελφό του Άρη και τον Θωμά Βλάχο. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παρανόμων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του δισεξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου. Αναφέρει η Νέα Αριστερά. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω της το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες στην Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πορτογερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα του 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις, χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας, σε αγροτοδασική έκταση όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατασβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 15 το πρωί έως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μία από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή, όπως υπόθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βόρειο-ανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μία έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Νέο κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριος στενό καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.
14: Δεν λέει να πάει σινεμά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026. Παρασκευάρα σήμερα. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αναζητήστε δροσιά για να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Γιώργο Λιάκη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber και ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά σήμερα εδώ στο στούντιο. Έχουμε Τίμο Φακαλή μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη Μανή.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ καλά, ναι. Ετοιμαζόμαστε για άδεια σιγά σιγά. Φάγαμε και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου και σιγά σιγά από εβδομάδα θα πάρουμε και εμείς την άγουσα για τα αποδυτήρια.
0: Από εβδομάδα εννοεί γιατί το Σαββατοκύριακο δουλεύει. Είναι από αυτούς εδώ που δουλεύουν Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι, λένε, το Παρασκευάρα για μας. Μαζί δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώνουμε από την τηλεόραση λοιπόν και από το ραδιόφωνο. Γιατί αν προκύψει κάτι θα βγει ο Τίμος. Και ο Τίμος ήταν δύο μέρες τις τελευταίες στα σύνορα Τελωνίου Ευζώνων.
1: Όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός και στο πήγαινε και στο έλα. Έχει αρκετούς ταξιδιώτες. Σε αυτούς που μπαίνουν στο Τελωνίο των Ευζώνων για μας, εκεί έχουν ανοίξει αρκετές πύλες εισόδου, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχει όμως καθυστέρηση σε όσους αποχαιρετούν τη χώρα μας, έχουν δηλαδή γεμίσει τις μπαταρίες και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλες ουρές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι ήταν μαυρισμένοι, δεν έχαναν το χιούμορ τους, τη διάθεσή τους και δεν είδα εκνευρισμένους ανθρώπους, παρόλο που περίμεναν μέσα στο λιοπύρι μισή ώρα για να περάσουν τα σύνορα και να φύγουν για τις πατρίδες τους. Ίσα-ίσα μου λέγανε ότι ανυπομονούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην παραλία Κατερίνης περισσότερο και στην Ολυμπιακή Ακτή, οι οποίοι παραθέζαν τις προηγούμενες μέρες. Ούτε μία κόρνα δεν άκουσα, παρόλο που περιμέναν στις ουρές μισή ώρα και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι με 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, δεν άκουγα τίποτα.
0: Αυτό είναι, Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι Βαλκάνοι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Και πολύ αυτοκίνητο, έτσι.
1: Πολύ αυτοκίνητο, οδικός τουρισμός, κυρίως Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Κατεβαίνουν πλέον μιλιούνια κόσμου. Από αρχές Αυγούστου έχουμε περίπου 45.000 διελεύσεις πολιτών. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
0: Αυτοκινήτων ή πολιτών?
1: Πολιτών.
0: 45.000 άνθρωποι σε 8 μέρες είναι 5-8-40. Μιλάμε για 400.000 ανθρώπους μόνο για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Μόνο για τον Αύγουστο.
0: Το νούμερο είναι τρομακτικό, όπως καταλαβαίνετε ο αριθμός. Όλοι αυτοί κατευθύνονται Χαλκιδική, Πιερία και σε αυτές τις, εδώ κοντά.
1: Ξέρουν τα ονόματα όλων των beach bar και των night clubs της Καλυθέας, του Πεκοχωρίου, του Παλιουρίου και της Ολυμπιακής Ακτής και μου λέγανε ακριβώς που θα πάνε. Εγώ δεν τα ήξερα, αυτοί μου τα λέγανε, τα εξηγούσαν.
0: Είδες, θα σε ξαναγούν αν πάμε και θα μας ξαναγήσουν κιόλας, να είσαι σίγουρος. Αυτοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Χαρά στην υπομονή τους όμως που κάθονται και ταλαιπωρούνται τόσες ώρες για να περάσουν λίγες μέρες αυτές δίπλα στη θάλασσα.
1: Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να ψηφίζει Ελλάδα για διακοπές.
0: Και αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θάλασσα δίπλα τους και εμείς που την έχουμε πολλές φορές δεν την εκτιμούμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και πολλοί πλέον που αγοράζουν και σπίτια, δηλαδή και Σέρβοι και Βούλγαροι, οι οποίοι πλέον είναι κατά το ίμιση μόνιμοι κάτοικοι, έτσι.
0: Η κάθοδος των Βαλκανίων.

0: Άντε πάμε εδώ στα καθημάς. Καλησπέρα στην Νατάσα.
1: Καλησπέρα, καλή Παρασκευή μας λέει η Νατάσα.
0: Καλή Παρασκευή λοιπόν σε όλους. Τελειώνει η Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο τώρα. Πάμε από αύριο. Και φαντάζομαι αύριο θα γίνεται πανικός και στα σύνορα και στα διόδια και για Χαλκιδική.
1: Ναι, θα γίνει ο κακός χαμός. Μάλγαρα, διόδια ανάληψης για Καβάλα, εκεί προς Ασπροβάλτα, Βρασνά κτλ. Χαλκιδική. Νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε παραλίες αύριο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο και είναι και οι ημερομηνίες που παίρνει ο κόσμος άγια συνδυάζοντας το και με το 15 Αύγουστο, οπότε θα φύγει πάρα πολύς κόσμος αύριο. Και πολύ φοβάμαι μεγάλη επιστροφή στις 16 του μηνός.
1: Ναι, και πιο πολύ, αρκετοί θα πάνε βέβαια σε παραλίες, αλλά δεν θα πάνε και λίγοι και σε χωριά, έτσι, ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πανηγύρια.
1: Έχει και πολλά πανηγύρια, οπότε δεν είναι μόνο η θάλασσα να βγούμε και να περάσουμε ωραία, και τα πανηγύρια είναι ένας τρόπος να ξεδώσουμε.
0: Εντάξει, τότε θα πούμε για τον καιρό. Λοιπόν, ο 15 Αύγουστος είναι ταυτόσιμος με ισχυρά μελτέμια, διαβάζω στο Weather Analysis, και φαίνεται ότι είναι έτσι ακριβώς θα εξελιχθεί και η εβδομάδα αυτή. Ο αντικυκλώνας αυτός που έρχεται θα δώσει ξανά ένα αρκετά σημαντικό κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη, και Ισπανία, Γερμανία και Αυστρία 38, 39 και 40 θα θυμίζουν Λάρισα.
1: Οπότε βρέξτε πετσέτες, πάρτε νερά, ομπρέλες για τον ήλιο.
0: Στην χώρα μας λοιπόν θα ρίξει τον υδράργυρο από την Πέμπτη έως και ψύχρα, νορμάλτι είναι μέσα έως και ψύχρα στο Αιγαίο. Οι βοριάδες όμως αυτές, οι βοριάδες αυτοί θα αγγίζουν πάλι τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε απόπλους και κατάπλους και απαγορεύσεις, θα έχουμε και τέτοια θέματα. Και η κύρια απειλή είναι αυτό που έγινε με τις φωτιές Αττικοβιωτία και Κρήτη, κόκκινο συναγερμός, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, ξανά από την Τετάρτη, και ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει ισχυρούς ανέμους, οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Βλέπετε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττικοβιωτία και σε Κρήτη, μην έχουμε ξανά τα ίδια επί μια εβδομάδα στην Αττική και στη Βιωτία, και εγώ όταν και προσπαθούσαν να μαζέψουν τις φλόγες. Με τέτοιους ανέμους δεν πετούν και τα εναέρια και οι φλόγες δεν μαζεύονται.
1: Και εδώ είχαμε λαχταρίσεις τις προηγούμενες μέρες, τόσο στο Κιλκής όσο και στην Πιερή, αλλά και στη Χαλκιδική. Ευτυχώς έσβησαν άμεσα, οριοθετήθηκαν άμεσα οι φωτιές πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.
0: Και οριοθετήθηκαν άμεσα γιατί ακριβώς είχαμε τα εναέρια μέσα. Αμέσως με το που πετούν τα εναέρια, πριν από λίγο σήμερα είχαμε στο μονοπήγαδο εκεί φωτιά. Αμέσως σηκώθηκαν 6 εναέρια και σε μισή ώρα η φωτιά οριοθετημένη. Αν δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Και είπαν ότι πλέον θα πετούν και το βράδυ τα νέα, του νέου τύπου Καναντέρ.
0: Αυτά που θα πάρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, και από σήμερα ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε αυτή τη γραμμή που την περιμένουμε για να δούμε και την επέκταση του μετρό, στη γραμμή Καλαμαριάς.
5: Θα σου πω τι έγινε το πρωί τώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν το μετρό ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση.
4: Είχε προαναγγελθεί αυτό.
5: Είχε προαναγγελθεί αυτό. Οπότε 7 η ώρα έβλεπα εγώ κόσμο που ήταν και περίμενε να μπει στο μετρό, δεν είχε ενημερωθεί, οπότε είδα κόσμο έξω από τα κατεβασμένα στόρια που περίμενε να μπει στο μετρό.
4: Γιατί δεν ξέρανε.
5: Δεν ξέρανε, αυτό ακριβώς. Τώρα, από σήμερα το βράδυ έχουμε νέα ωράρια λειτουργίας για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε επέκταση ωραρίου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακή μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Πολύ καλό, γιατί έχουμε μεγάλη, πολύ πιτσιρικαρία στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μεγάλος ο φοιτητικός πυρήνας της πόλης, οπότε θα βολευτούν και οι φοιτητές.
4: Τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά ξεκινούν σήμερα λοιπόν, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και θα είναι 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα. Θα γίνουν σε πρώτη φάση νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο εξυγχρονισμός του συστήματος εισιτηρίων για Tap and Pay, είπε ο Υφυπουργός, δηλαδή με την κάρτα και στα δύο μέσα να τελειώνουμε, να μην έχουμε
5: ενίο εισιτήριο.
4: Να δούμε πώς θα γίνει.
5: Μέχρι τέλος, μέχρι τις γιορτές του Χριστουγέννου, μέχρι τότε θα το έχουμε.
4: Εντάξει, και κάτι είναι γι' αυτό. Καταρχάς, τέλος Αυγούστου υπολογίζεται λειτουργία το μετρό Καλαμαριάς.
5: Εμπορική λειτουργία, ναι. Θα το παίρνουμε και θα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά αρέτσου.
4: Μίκρα, προς τα εκεί. Ωραία τώρα.
5: Και κουμπώνουν και νέα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Από τη Μίκρα πηγαίνει ένα στο ΙΚΕΑ και ένα θα πηγαίνει προς αεροδρόμιο.
4: Νέες γραμμές λοιπόν και εκεί. Υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Καταργούνται οι 6 και οι 7 που Άγιος Ιωάννης και Καλαμαριά, και γίνονται εκεί κυκλικές, αλλά και 2 νέες γραμμές που θα ενώνουν τον τερματικό σταθμό του μετρό τη Μίκρα, η μια με το αεροδρόμιο και η μια με τη γύρω περιοχή. Παραμένει το 5 που έκανε νέα κρίνη Βενιζέλου. Οπότε θα έχουμε τέτοιες αλλαγές σε όλη την Καλαμαριά, και με μετρό και με λεωφορεία.
5: Περιμένουμε και την Πόντου να ξεκαθαρίσει εκεί η ιστορία και να γίνει ανάπλαση, οπότε θα δώσει νέα πνοή και στους σταθμούς του μετρό, με καλύτερη πρόσβαση.
4: Και περιμένουμε και το μετρό δυτικά μετά.
5: Δυτικά το βλέπω λίγο δύσκολα, έως πολύ δύσκολα. Τώρα λέει κάνουν μια μελέτη κόστους ωφέλους για να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε χρηματοδότηση και να δούμε, γιατί έχει 2 διαφορετικές...
4: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Πού θα πάει, αν θα πάει Άνω Εύωσμο, ή αν θα πάει προς το Παπαγεωργίου.
5: Ακριβώς, γιατί ο Άνω Εύωσμος είναι μια πολύ δυναμική περιοχή, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, θα δείξει η μελέτη ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση από τις 2.
4: Εντάξει, για το πολύ μέλλον μιλάμε, αλλά κάτι είναι να ελπίζουμε.
5: Ναι, κάτι είναι να ελπίζουμε. Πάντως, πολύ πολιτισμός, ρε παιδί μου. Λεωφορεία καινούργια, νέες γραμμές λεωφοριακές, επέκταση του μετρό. Και θέλω να πω κάτι, ότι ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλά σταθμός. Είναι πρώτα απ' όλα μουσείο και μετά σταθμός.
4: Ναι, είναι. Την άλλη φορά δεν το λέγαμε εδώ, όταν ήσουν εδώ βράδυ, ότι είχε εντυπωσιαστεί ο Βρετανός που είχε πάει δημοσιογράφος και μετά το έκανε θέμα στην εφημερίδα του για το πόσο ωραίος είναι αυτός ο σταθμός.
5: Και το φοβερό στην ιστορία είναι ότι από Σεπτέμβριο θα δοθεί στον κόσμο προς επίσκεψη και το Αλκαζάρ, οπότε εκεί πέρα από το ρωμαϊκό και βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος θα είναι μάρτυρας και του οθωμανικού παρελθόντος της πόλης.
4: Σε ένα χρόνο θα ερχόμαστε εδώ και θα λέμε πού ζούμε, τι πόλη είναι αυτή.
5: Πράγματι.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους με μια φωτογραφία με μπύρες στο μπαλκόνι. Ελπίζω να μην είναι χθεσινές, να είναι άλλες, έτσι, μην είναι τέτοιο.
1: Βλέπω είναι σε καλό δρόμο, 4 βλέπω μέχρι τώρα εδώ πέρα.
0: Είδες, και στην Έφη που συνεχίζει την συνήθειά της να μας στέλνει φωτογραφίες με...
1: Λοιπόν, μας στέλνει 2 παγωτά, δροσερά.
0: Αφού έχετε καλεσμένο, λέει, βγάζουμε γλυκό. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και για το γλυκό. Μετά τις μπύρες πάει γλυκό έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με φωτογραφίες, με βίντεο, ό,τι θέλετε. Έχουμε πει τέτοια εποχή, θέλουμε φαγητά και ποτά.
1: Εντάξει, ναι, λογικό δεν είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, αναρτήθηκε πριν από λίγο ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έως 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές.
1: Και πήραμε μπακίρι 204,6 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πυρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα λεφτά είναι δεσμευμένα για τη ΔΕΘ.
0: Και εξασφαλισμένα λοιπόν.
1: Μέχρι το 2030 είναι ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Σε 3 στάδια θα γίνει η ανάπλαση. Εν λειτουργία σε όλα τα στάδια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το μητροπολιτικό πάρκο που θα δημιουργηθεί, 2 κτίρια βιοκλιματικά 40.000 τετραγωνικών μέτρων
0: που θα είναι τα περίπτερα εκεί,
1: θα είναι τα περίπτερα, συγκεντρωμένα όλα μαζί, και θα είναι και μια ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου του Ιωάννης Βελίδης, συν περίπου 1.000 θέσεις
0: πάρκινγκ
1: που το χρειάζεται, όχι μόνο 1.000, παραπάνω θέλει.
0: Εγώ τις φωτογραφίες που είδα ψήθηκα.
1: Εντάξει, και μόνο που θα περπατάς και θα ενοποιηθεί ουσιαστικά το κομμάτι της ΔΕΘ με το Αριστοτέλειο και το υπόλοιπο αστικό ιστό, είναι κάτι πολύ ωραίο. Και το υδάτινο στοιχείο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και εγώ τις φωτογραφίες αυτές είδα με το υδάτινο στοιχείο και με το πράσινο και ψήθηκα. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να γίνει όλη η ΔΕΘ Μητροπολιτικού Πάρκου ένας χώρος που φιλοξενεί διεθνείς εκθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όπως πάει το. Η όλη ανάπλαση, γιατί και υπήρχε ένα σχέδιο λίγο φαραωνικό, θα έλεγα. Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνική πίεση που ασκήθηκε και άλλαξε και το σχέδιο. Και αν θέλουμε και παραπάνω στρέμματα πρασίνου, εδώ είμαστε, είναι δίπλα τα 424, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους χώρους.
0: Άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πόλη.

0: Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στις καταγγελίες για παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγιαλού.
1: Στην περιοχή του Πεφεχοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είχαμε, εκεί βρήκε το ραντάρ κάποια καταστήματα που είτε δεν είχαν καθόλου άδεια, είτε είχαν παραπάνω μέτρα από αυτά που είχαν δηλώσει.
0: 5 καταστήματα σφραγίστηκαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο MyCost, αν και φέτος φαίνεται ότι ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με πέρσι. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 8.000 συμβάσεις παραχώρησης και από αυτές ήταν ότι γενικά όσον αφορά καταγγελίες είναι πολύ λιγότερες από πέρσι. Οι περισσότερες πάντως σε όλη την Ελλάδα είναι στη Χαλκιδική και ακολουθούν η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στη Χαλκιδική 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί και η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων. Τα περισσότερα πρόστιμα πάντως έπεσαν σε Ρόδο και σε Ζάκυνθο.
1: Πάντως, πέρα από τα καταστήματα, τα beach bar και όλα αυτούς τους τις επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν καθόλου άδεια είτε έχουν για λιγότερα μέτρα από αυτά που απλώνουν, τέλος πάντων, υπάρχουν και πάρα πολλοί μόνιμοι κάτοικοι ή παραθεριστές οι οποίοι έχουν τις ομπρέλες μόνιμα στις παραλίες με λουκετάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, και γεμίζει η παραλία και δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε ούτε πετσέτα.
0: Και πάνε οι άλλοι ακριβώς και δεν μπορούν να βάλουν, να βρουν ούτε μια άκρη αμμουδιάς για να απλώσουν μια πετσέτα ή τη δική τους ομπρέλα. Γιατί πλέον, εντάξει, στα beach bar δεν συμφέρει. Υπάρχει κοστολόγιο ανακεφάλαιο.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μου φέτος. Ακούω κάτι νούμερα, δεν πήγα, αλλά ακούω νούμερα από φίλους και γνωστούς, κάτι 80 ευρώ μόνο το σετ, το διπλό. Αν θέλεις, έχει άλλα με ελάχιστη κατανάλωση, 150 ευρώ, κάτι αστρονομικά ποσά νούμερα, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και σε παραλίες ελεύθερες, όταν βάζουν εκεί αυτοί που έχουν τα σπίτια, βάζουν τις ομπρέλες και τις απλώστρες με λουκετάκια, εμείς πού θα πάμε?
0: Πουθενά, αυτό είναι. Εγώ έχω Χαλκιδική, έχω να πατήσω νομίζω 3 χρόνια.
1: Το δεύτερο πόδι είναι πιο χαλαρό, αλλά είναι μακριά, δηλαδή δεν μπορείς να πας εύκολα.
0: Δεν μπορείς να πας αθημερών με την καμία.
1: Δεν μπορείς να πας με την καμία, ναι.
0: Ειδικά καλοκαίρι, ούτε να το συζητάμε. Ναι. Και με τις εργασίες στο flyover δεν υπάρχει μποτιλιάρες, ναι, από το κέντρο της πόλης, ναι, δεν χρειάζεται να βγεις καν. Οπότε δύσκολο πολύ το δεύτερο πόδι, είναι και πολύ μεγάλη η απόσταση.
1: Και πλέον και πολλές οικογένειες από το εξωτερικό επιλέγουν αυτό που άκουγα και στους Ευζώνους σήμερα, Σιθόνια, Σιθόνια, Σιθόνια, οπότε και εκεί λίγο γεμίζει η κατάσταση.
0: Οπότε πάμε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχω φίλους που παραθερίζουν τώρα εκεί πριν την Ουρανούπολη και είναι, μου λένε, μια χαρά.
0: Ακόμα πιο μακριά όμως για μας, οπότε δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολα. Βέβαια, έχεις θέα το Άγιον Όρος, εντάξει, και τις ευλογίες.
0: Την άλλη φορά έλεγα εδώ δεν ήσουν. Το ξέρω ότι οι Καβαλιώτες.
1: Ναι, δύσκολα. Βέβαια, έχεις θέα το Άγιον Όρος, εντάξει.

0: Το Άγιο Όρος είναι το. Στο δεύτερο συμφωνούσαμε μόνο.
1: Εντάξει, στο μεσαίο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Εσύ σε ποια παραλία θα πας 15 Αύγουστο?
2: 15 Αύγουστο στην παραλία του Λιβαδίου Ολύμπο, στο βουνό.
1: Α, πανηγύρι. Ακόμα καλύτερο. Αντί για θάλασσα.
2: Ήδη είναι sold out. Το χωριό παίρνει τον πατέρα μου κάθε μέρα. Του λέω τι γίνεται. Ανεβαίνει, μου λέει κόσμο. Δεν ξέρω πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο.
1: Πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο?
2: Πολλοί μένουν και στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Κοιμούνται τις πρωινές ώρες μετά το πανηγύρι.
1: Είναι γνωστό το πανηγύρι στο Λιβάδιο Ολύμπου.
2: Ναι, 15 Αύγουστο στον Πλάτανο.
1: Και πόσο υψόμετρο?
2: 1200.
1: Οπότε θα έχει δροσιά 100%.
2: Θα έχει δροσιά, ναι. Δροσιά, τσίπουρα, κλαρίνα, τέλος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το. Ο ελληνικός 15 Αύγουστο. Αυτό δεν είναι.
2: Αυτό είναι. Πανηγύρι.
1: Όχι παραλίες κτλ.
2: Ας του άλλου να ευρώνουν στο beach bar.
1: Α, είναι αποφασισμένο ότι εκεί θα βγάλει 15 Αύγουστο. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ τέτοιο.
2: Ναι.
1: Και δεν θα είσαι ο μόνος νομίζω. Η 15 Αύγουστο είναι.
2: Αρκετοί είναι που πλέγουν πλέον πανηγύρια παρά τη θάλασσα. Σε βουνό, έτσι.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι προτιμούν να ανέβουν ψηλά, να αράξουν, να απολαύσουν αυτό το πανηγύρι το ελληνικό στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και να με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά μετά μαζεύεσαι και πίσω.
2: Βέβαια. Ότι... Πήλιο, δεν θα πέφτει καρφίτσα σε όλα τα πανηγύρια του Πήλιου πάνω δηλαδή, στο βουνό. Και Κρήτη πολλά πανηγύρια στα χωριά.
1: Και Κρήτη. Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχάς, Σουμελά θα
2: γίνεται πάλι κακό χαμό. Ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν έχει και λειτουργία. Στην Σουμελά, στον Πόντο, οπότε θα ανέβουν όλοι στο Βέρμιο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί όπως ανακοινώθηκε, οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Και νομίζω δεν έχει πόλη και χωριό που να μην έχει Παναγία εκείνη τη μέρα και να μην έχει πανηγύρι.
2: Και ουσιαστικά είναι αντάμωμα φίλων γνωστών, εξαδέρφια, συγγενών. Αυτά τα πανηγύρια φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο, γιατί εντάξει, καλά τα μπιτσμπάρ, αλλά καλύτερο ο 15 Αύγουστο.
1: Θα σας πούμε μετά το διάλειμμα για ειδήσεις με το Γιάννη Γκύρμπα που θα πάνε οι Έλληνες το 15 Αύγουστο και εννοώ που είναι οι κρατήσεις limit up.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανακίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμο. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθηση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέφερε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του Πασόκ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναφέρει ότι για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του σχολιάζει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει σε δική της ανακοίνωση ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς, καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσαρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κυρία ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παραταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
1: Μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Γιώργος Λιάκης στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και έτοιμος Φακαλής στο στούντιο, έτσι η επίσκεψη ήταν αυτή ευνηδιαστική ξαφνικά.
1: Αποχαιρετιστήρια εκπομπή για μένα εν ώψη της άδειας.
0: Για καλοκαίρι, λογικό είναι αυτό. Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Κατερίνα και στην Ιωάννα που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτό για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε. Και λοιπόν, ο Τίμος θα πάει 15 από το Λιβάδι Ολύμπου. Οι υπόλοιποι Έλληνες, λοιπόν. Ξεκινάμε με υπηρετικούς προορισμούς, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν στην Αττική να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και να επιλέγουν πού θα πάνε όπου θέλουν.
1: Σε πιο κυκλαδίτικο νησί.
0: Ακριβώς. Σε και να έχουν 20-25 επιλογές. Εμάς οι επιλογές μας είναι στάνταρ και λίγες. Άντε, 2 στο Ιόνιο, 3 στις Ποράδες.
1: Και θάσω το πολύ πολύ.
0: Άντε και μια Σαμοθράκη άμα είσαι στο Τσακυρικέφι. Μέχρι εκεί αυτά είναι οι επιλογές μας. Δεν έχουμε άλλες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Οπότε, υπηρετικοί προορισμοί, πρώτη Χαλκιδική, με κρατήσεις που αγγίζουν το 93%, Πάργα 91% και Σίβωτα 90%, και μετά υπηρετικοί κάτω όμως, γιατί Καλαμάτα, Νάφπλιο και Μεσσηνία 89%, αλλά και το Τολό και η Λεπτοκαρδιά 88%.
1: Λεπτοκαρδιά Πιερίας εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο Λεπτοκαρδιά. Είναι και η Ολυμπιακή Ακτή εκεί. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι κοντά και πλάκα Λιτοχώρου μαζί με το Λιτόχωρο. Οπότε γίνεται
0: έχει,
1: μια.
0: Έχει όντως πολύ κόσμο η Λεπτοκαρδιά. Έχω μια φορά που πήγα, δεν τρελάθηκα και πολύ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προτιμώ το Λιτόχωρο.
1: Το Λιτόχωρο είναι καλύτερο γιατί είναι και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, και ακόμα και στην παραλία το Λιτόχωρο μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, η πλάκα Λιτόχωρου είναι πολύ πιο ωραία. Εντάξει,
0: εντάξει, οπότε είναι.
1: Αλλά σαν το φαράκι του Ενιπέα εκεί που είναι τα καφέ και τα μπάρ.
0: Μην ξύνεις πληγές. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί είναι. Πας.
1: Εκεί πραγματικά νιώθεις σαν θεός πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία για όποιον δεν έχει πάει. Φαράκι Ενιπέα, έχει στη σειρά καφέ, εστιατόρια, μπαρ για να απολαύσεις ό,τι θες.
1: Και είναι φυσικό ψεκασμό από, όπως το λένε, έχει δροσιά φυσική.
0: Έχει δροσιά, έχει δροσιά. Αφού περνάει το ποτάμι, ο Ενιπέας, είσαι κάτω από τα δέντρα, ξεκουράζεται και το μάτι. Λοιπόν, όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς, Σαντορίνη πρώτη, 92% οι προκρατήσεις, η Πάρος 91%, Μήλος 90% και η Σκιάθος 90%.
1: Το καράβι για Σποράδες φεύγει φουλαριστό κάθε μερινά και μάλιστα υπάρχουν εδώ και περίπου 2 εβδομάδες προβλήματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν θέσεις για αυτοκίνητα, έχουν κλείσει.
0: Είναι αυτό το καράβι που φεύγει από εδώ κάθε μέρα πλην της.
1: Πλην της Πέμπτης.
0: Πλην της Πέμπτης φεύγει καθημερινά από Θεσσαλονίκη για Σποράδες.
1: Οι περισσότεροι. Μου έκανε και εντύπωση. Φεύγουν οι κυριότερες προορισμούς είναι η Σκόπελος, μετά η Σκιάθος και τρίτη η Αλόνισος.
0: Έχεις πάει σε αυτά?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα νησιά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, η Αλόνισος είναι καταπράσινη.
1: Δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρός. Σκόπελο πάντως πήγα πρόσφατα πριν 4-5 χρόνια. Είναι εντάξει.
0: Για μένα το ιδανικό νησί είναι η Σκόπελος από τα τρία γιατί η Σκιάθος έχει πολύ νυχτερινή ζωή. Είναι πιο κοσμοπολίτικη.
1: Πιτσιρικαρία full extra και από Θεσσαλία πολύ κόσμο γίνεται ο κακός
0: χαμός.
1: Και
0: ξένους πολλούς.
1: Και ξένους, αλλά έχει και το αεροδρόμιο η Σκιάθος. Οπότε δεν είναι μόνο τα καράβια, είναι και τα αεροπλάνα που σκάνε μύτη.
0: Η Αλόνισος είναι κατά πράσινη, είναι πιο στη φύση. Η Σκόπελος. Κάτι ενδιάμεσο.
1: Είναι, ναι, κάτι ενδιάμεσο. Και πράσινο και θάλασσα και ηρεμία και πιο πολλές οικογένειες. Τα συνδυάζει όλα η Σκόπελος.
0: Και νυχτερινή ζωή για αυτούς που θέλουν.
1: Και μεγάλο νησί είναι για όπως θέλουν να εξερευνήσουν.
0: Κοντά. Και εδώ, άντε, αν θέλουμε να πάμε κάπου εδώ κοντά όσον αφορά νησιωτικούς προορισμούς, αυτά τα τρία έχουμε. Τα πιο κοντά, πιο κοντινά μας δηλαδή.
1: Τα πιο κοντινά μας. Και πολλούς που συναντούσα τώρα στο καράβι για Σποράδες και πάρα πολλούς ξένους οι οποίοι μάλιστα έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλόνισο. Είναι πιο φθηνά μάλλον εκεί και πιο έτσι μες στη φύση. Οι ξένοι θυμίζονται για το θέλουν να είναι φυσιολάτρες. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Μακριά από τα φώτα.
0: Και οι ξένοι και στην Αλόνισο λοιπόν και εκεί. Άντε να δούμε εμείς που θα πάμε.

0: Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους αναλυτές σε άρθρο του στη εφημερίδα της γειτονικής χώρας αναλύει γιατί οι Τούρκοι προτιμούν πλέον να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα το κάνει αυτό με αριθμούς.
1: Βουλιάζουν Χίος, Σάμος, που είναι απέναντι από τα παράλια, με Τούρκους τουρίστες οι οποίοι όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, παρόλο που αυτοί δεν είναι χριστιανοί, έρχονται για διακοπές, προτιμούν τα ελληνικά νησιά.
0: Το 2025, όπως παραθέτει, ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά έφτασε στα 12 εκατομμύρια και ξόδεψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Έτσι υπολογίζει και υποστηρίζει. Όπως λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα μετά την κρίση του χρέους του 2009 αποφάσισε να δώσει όθηση σε τομείς που αποφέρουν συνάλλαγμα και μετέτρεψε τον τουρισμό σε ένα στρατηγικό τομέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%, εφαρμόστηκε μειωμένος ΦΠΑ 13% στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, και ότι στα νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κος και ορισμένα μικρότερα νησιά, οι συντελεστές εφαρμόζονται με έκπτωση 30%.
1: Και πλέον υπάρχει η βίζα από αυτή που έχει καταργηθεί, οπότε μπορούν άνετα με τα ημερόπλια να μπουν και να βγουν ή να κάνουν για ολοήμερες διακοπές οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά. Και έχω να σου πω ότι είναι και χουβαρντάδες. Πολύ χουβαρντάδες, δηλαδή χαλάνε λεφτά οι άνθρωποι, ξέρουν να διασκεδάζουν σαν τους Έλληνες, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τώρα εκεί. Εντάξει. Και έρχονται και ψωνίζουν εδώ, έτσι.
1: Όσο κόβει τουρκικές λίρες ο Ερντογάν, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τις προηγούμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν χαμός στα σούπερ μάρκετ.
1: Και ναι, πάρα πολύ κόσμος, και όπως μας λέει εδώ ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, έχει πολλούς Τούρκους και στη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στους Τούρκους δηλαδή. Εντάξει.
1: Μπορώ να σου πω ότι φέτος δεν πήγα, αλλά πέρσι στον Αραμενιστή πήγα για ένα ποτό και γύρω μου άκουγα μόνο τουρκικά. Και δεν το πίστευα. Λέω, πού ανακάλυψαν οι Τούρκοι τον Αρμενιστή? Δηλαδή ένα κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι, τέρμα κάτω, που εντάξει, εμείς το ξέρουμε, φάγαμε τα νιάτα μας εκεί πέρα, αλλά οι Τούρκοι πώς το μάθανε?
0: Κι όμως ο Τούρκος αναλυτής αναφέρει ότι η δυνατότητα πρόσβασης πλέον στα ελληνικά νησιά, ο χρόνος της είναι από μισή ώρα έως μια μισή για τους Τούρκους από τα παράλια, και οι τιμές με επιστροφή είναι Τσεσμέ Χίος 50 ευρώ.
1: Πήγα από Χίο Τσεσμέ, γιατί και εμείς πάμε απέναντι, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε για μέρες. Εμείς πηγαίνουμε το πρωί και το βράδυ γυρνάμε πίσω, ας πούμε.
0: Και Αϊβαλή Λέσβο 45, Αλικαρνασσός Κος 48, για να αναφέρω μόνο κάποιες ενδεικτικές. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε για να πάμε από εδώ στη Λέσβο κάνα χιλιάρικο μια τετραμελή οικογένεια.
1: Ένα σκασμό λεφτά, ναι, δεν πας βασικά.
0: Ναι, για
1: το σκέφτεσαι 2, 3 και 4 φορές.
0: Για να πας αεροπορικά με το καράβι δεν το συζητάμε. Θες 24 ώρες τουλάχιστον για να φτάσεις εκεί. Οπότε έχεις χαράσει ήδη τη μία μέρα. Χώρια και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι και πολύ φθηνά.
1: Δίνουν το φιλί της ζωής οι Τούρκοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Αυτό ακριβώς φαίνεται. Και με αυτό τον Τούρκο αναλυτή που εξηγεί ακριβώς γιατί γίνεται, συμφέρει πάρα πολύ στους γείτονες να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Να δούμε πότε θα πάμε εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι αυτή η ώρα είναι η καλύτερή μας. Απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από τα δυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν Ζαχαρένια για το μήνυμα. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Όσοι είστε εδώ ακόμα στην πόλη και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που προτιμούν τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μια έρευνα αγοράς του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που λέει ότι το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027 και δει τα ελληνικά νησιά, και κατατάσσει σύμφωνα με αυτό το ποσοστό την χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί και οι Σουηδοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την έρευνα που θέλουν να έρθουν στην χώρα μας. Και γιατί θέλουν να έρθουν στη χώρα μας? Οι ψηλότερες επιδόσεις λοιπόν όσον αφορά τις επιλογές που τους δίνουμε είναι η ποικιλία προσφερόμενων εμπειριών. Το 83% λέει ότι οι εμπειρίες που προσφέρουμε είναι αυτό που τους κάνει. Η φιλική και φιλόξενη κάτοικη, 82%. Η ασφάλεια, 77%, και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών με 74%.
5: Εγώ θα το πω αλλιώς και θα διαφωνήσω εν μέρει με την έρευνα. Το μπακίρι είναι αυτό που κάνει. Πιστεύω είμαστε πιο φτηνοί και πιο ανταγωνιστικοί από την Ιταλία και την Ισπανία. Έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες, καλύτερες θάλασσες μεν, αλλά πιο φτηνά εδώ πέρα. Εδώ τη βγάζεις πιο καλά.
4: Και τώρα πια και από την Τουρκία.
5: Ναι.
4: Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, αφού και οι Τούρκοι λόγω του πληθωρισμού θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι φθηνότερη, αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ φθηνότεροι από την Τουρκία. Οπότε η μεγάλη μας αντίπαλη, αυτό που λες ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη μας αντίπαλη, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία. Δεν έχουν άλλοι εδώ στην Ευρώπη τόση θάλασσα όσο εμείς. Οπότε επειδή ακριβώς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι και πιο ιδανικός προορισμός.
5: Είναι η Ιταλία και η Ισπανία, είναι για άλλα πορτοφόλια, έτσι. Είναι αλλού οι τιμές γενικότερα. Πάντως θέλω να σημειώσω το εξής, ότι φέτος βλέπω μία κάμψη στους Βούλγαρους και αυτό έχει να κάνει με το ευρώ. Μπήκαν οι άνθρωποι στο ευρώ και τώρα προσαρμόζονται στις νέες τιμές.
4: Αυτό το προσαρμόζονται σημαίνει καβούρια στις τσέπες.
5: Κάπως έτσι.
4: Κλείσε λίγο τη μάνικα εκεί, μη φύγουν τα λεφτά.
5: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα οι Βούλγαροι. Έρχονται λιγότερες μέρες, εκτός από αυτούς που έχουν αγοράσει σπίτια, έτσι. Αυτή είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δεν έχει να κάνει με το νόμισμα. Αλλά ο απλός κόσμος υπάρχει ένα φρενάρισμα το οποίο το βλέπουν και οι ξενοδόχοι.
4: Αυτό ακριβώς. Οπότε εντάξει, Βούλγαρους. Έχουμε από αλλού πάντως. Εντάξει, Βούλγαροι όχι, αλλά Τελωνίων Ευζών χαμός γίνεται.
5: Χαμός, εντάξει. Εκεί δεν είναι ευρώ ακόμη. Άμα μπουν θα δούμε.
4: Θα δούμε λοιπόν και εκεί. Για την ώρα πάμε να δούμε τι θα γίνουμε εμείς.

0: Καλησπέρα στον Τάνο από το γνωστό μπαλκόνι, λέει. Για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το γνωστό μπαλκόνι, είναι ένα μπαλκόνι στην Καβάλα, το οποίο έχει θέα όλη την Καβάλα. Όταν λέμε όλοι, κυριολεκτούμε. Όλοι.
1: Λοιπόν, η Καβάλα είναι πανέμορφη γιατί είναι κρεμαστή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μπαλκόνι.
1: Εντάξει, εκεί είναι το κάστρο, ε.
0: Ναι, αυτό είναι το κάστρο. Δείχνω στον Τίμο τη φωτογραφία, λοιπόν, που έχει στείλει πριν από λίγες μέρες ο Ντάνος και δείχνει κυριολεκτικά όλη την Καβάλα. Δηλαδή αυτή είναι η, από τη μία φαίνεται το κάστρο, το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο και φαίνεται όλο το λιμάνι, όλη η πόλη μέχρι και το κάστρο και το υδραγωγείο.
1: Και στο βάθος είναι η θάσος.
0: Ναι. Οπότε από αυτό το μπαλκόνι μας στέλνει την καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ζηλεύουμε.
1: Και ταξιδεύουμε μέχρι την Καβάλα κι εμείς.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε ότι έρχονται οι τουρίστες εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει, λέει, μια καινούρια τάση των τουριστών που πλέον δεν πάνε να δουν μουσεία και αξιοθέατα, τα αξία τα αξιοθέατα, αλλά πλέον, λέει, η τάση ονομάζεται Grocery Store Tourism και περιγράφει ταξιδιώτες που εξερευνούν τα καταστήματα τροφίμων.
1: Κοίταξε, το γαστριμαργικό κομμάτι είναι έτσι κι αλλιώς τουριστικό και ανεβαίνει συνεχώς, έτσι. Δηλαδή πολλοί επιλέγουν προορισμό μόνο για να πάνε να πιούν, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και τίποτα άλλο.
0: Για μένα είναι κορυφαίος.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό
0: τρόπος
1: πλέον.
0: Τρόπος επιλογής αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να πάω κάπου.
1: Βάζω στην πάντα λίγο τα μουσεία και ξέρεις αυτό το σαβουά, βίβρο κτλ. Και πάω κατευθείαν στο... Σερσέλα, όχι La Femme, αλλά La Femme που λένε.
0: Να φάμε.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για μένα τουλάχιστον παίζει σημαντικό ρόλο, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να πάω και να βρω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση.
1: Πώς ζουν
0: και...
1: οι ντόπιοι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Και να δοκιμάσω αυτά που δοκιμάζουν οι ντόπιοι, να κάτσω εκεί που κάθονται οι ντόπιοι.
1: Μα αυτό δεν κάνουν εδώ και οι τουρίστες. Δηλαδή βουλιάζουν καθημερινά τα λαδάδικα. Τι κάνουν? Να θέλουν να ζήσουν σαλονικιώτικα.
0: Εντάξει, ποιος πάει στα λαδάδικα από εμάς?
1: Εντάξει, αλλά...
0: Υπάρχουν, υπάρχει κόσμος. Πέρασα προχθές από εκεί, είπα, θα σοκ. Είχε πάρα πολύ... Ήταν καθημερινή Τρίτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από εδώ πέρασα για να πάω στα λαδάδικα και έπαθα σοκ.
1: Και στην πλατεία Άθωνος επίσης. Θέλουν να ζήσουν λίγο αυτό το διαφορετικό, το παραδοσιακό, αυτό που λίγο μυρωδιά Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όχι το στημένο, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, άντε, κάποιοι θα πάνε σε μουσεία, κάποιοι σε αξιοθέατα, αλλά θα πάμε να δούμε και τις παραδοσιακές αγορές.
1: Υπάρχουν ξεναγοί που πλέον δεν σου κάνουν tour στα μουσεία. Σου κάνουν tour στις υπαίθριες αγορές της πόλης και σε γνωστά φαγάδικα με τοπικά εδέσματα.
0: Αυτά είναι. Τέτοια tour θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε στη Μαγιόρκα και είδαμε αυτές τις υπαίθριες αγορές που δεν είναι υπαίθριες, είναι στεγασμένες με κλιματισμό μέσα, κάτι σαν το καπάνι αλλά καμία σχέση, ίδιο στήσιμο, αλλά ξεχωριστό, είναι σαν ένα μικρό ξεχωριστό κατάστημα το οποίο πουλά ψάρια, σου τα ψήνει ή σου φέρνει ομά και τα λοιπά και έχει εμφιαλωμένο κρασί και κάθεσαι δίπλα στον πάγκο, παίρνεις από το ψαράδικο και απολαμβάνεις το κρασί σου.
1: Να πούμε το δήμαρχο να πάει να τα δει, να μας τα φέρει και εδώ εμάς.
0: Αυτά ήταν υπέροχα, γινόταν χαμός μέρα καθημερινή, Πέμπτη νομίζω ήταν, και γινότανε χαμός πραγματικά για να καθίσει κάποιος και να απολαύσει ένα κρασί με τα συνοδευτικά να γίνονται εκείνη την ώρα μπροστά του.
1: Σε πραγματικό χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Επιλέγεις, μαγειρεύεις, τρως, διασκεδάζεις, γεια σας.
0: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένας τρόπος χαλάρωσης εκεί των κατοίκων της περιοχής αλλά και των τουριστών.
1: Αυτό το ίδιο νομίζω γίνεται και στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Το έχω ακούσει ότι είναι η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, στο Πόρτο δεν το πρόλαβα εγώ. Είχα πάει για άλλους λόγους, για ποδόσφαιρο. Στο Πόρτο ξέρω τα. Μπορείς να μπεις στα καράβια που έχουν εκεί, τα οποία στην ουσία είναι νοπία, έχουν μέσα μεγάλα βαρέλια που εκεί οριμάζει το διάσημο κρασί Πόρτο και μπορείς να μπεις και να ξαναρχίσεις και να δοκιμάσεις μαζί με συνοδευτικά εκεί. Γίνεται αυτό στο Πόρτο, το γνωρίζω.
1: Είναι άλλος τρόπος διασκέδασης, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς αυτό.

Σαν ξένο, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξενός. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Λοιπόν, η Runavik είναι μια ομάδα από τα νησιά Φερόε. Ίσως αυτό να μην ενδιαφέρει κανέναν. Την Πέμπτη το βράδυ, ωστόσο, αντιμετώπισε τη Λουγκάνο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και η Λουγκάνο, οι Ελβετοί, νίκησαν με 2-0. Ωστόσο, η ομάδα από τα νησιά Φερόε ήταν αυτή που κέρδισε τα βλέμματα, και αυτό γιατί βασικός με την ομάδα αυτή ήταν ο Δανός εξτρέμ Μάριους Κράιγκερ Λιντ, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού του χεριού, και αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει τα όνειρά του. Όπως έχει πει, αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην καριέρα του, συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προπονητές, με ειδικό προσθετικό μέλος έκανε προπονήσεις δύναμης, αγωνίζεται στη Runavik στα νησιά Φερόε και συνεχίζει την προσπάθειά του, και μάλιστα το προηγούμενο αγώνα από αυτόν για τον προκριματικό γύρο σκόραρε και απέκλεισε την Κόπερ από την Σλοβενία. Έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων που σκοράρει έχοντας γεννηθεί χωρίς ένα χέρι.
1: Απίστευτο.
0: Δείχνει πόσο θέληση έχει ένας άνθρωπος και πόσο πολύ ήθελε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο.
1: Ψυχικό απόθεμα.
0: Που άλλοι μπορεί να απελπίζονταν, πολλοί θα έλεγα εγώ να απελπίζονταν, και όχι μόνο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος τώρα έγινε απλώς θέμα στα μέσα ενημέρωσης γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν τον ποδοσφαιριστή από τη Δανία που παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα εναντίον τους πράγματα, κυνηγάνε τον όνειρό τους, δεν το βάζουν κάτω και τα καταφέρνουν, και εμείς σηκωνόμαστε με δυσκολία το πρωί από το κρεβάτι. Τι να πούμε, τίποτα. Συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

0: Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοθεσία αυτής της εκπομπής και Τίμο Φακαλή που ήταν δύο ώρες στην παρέα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία βραδιά και εύχομαι ένα πολύ όμορφο καλό καλοκαίρι.
0: Μετά τις ειδήσεις ο Γιάννης Παπαδόπουλος νυχτερινή βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102. Να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε 2 νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει από την πλευρά της για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η δική του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολούθησεων, ποια η σχέση Predator και ΕΙΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Η Νέα Αριστερά τέλος αναφέρει σε ανακοίνωση του κόμματος ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του Γιώταχη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγκρουσε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο μεταξύ στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 15 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Διπλωματική κρίση έχει ξεσπάσει στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος, η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους Παρασκευή και τι Παρασκευή, οδεύουμε για τα καλά προς το 15 Αύγουστο. Ερχόμενος στο στούντιο συνάντησα βαριά 2-3 άτομα, μάλλον φύγατε περισσότεροι και καλά κάνατε, τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, έστω και αν είναι ολιγοήμερες, έστω και αν είναι σε εξοχικό κάποιου φίλου ή συγγενή. Πάμε να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα μας, νυχτερινή βάρδια μέχρι και τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν ακριβώς 30 χρόνια.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ο Δημήτρης, μας στέλνει ότι του φτιάξαμε το κέφι με το Μακαρένα. Η Δέσποινα μας λέει ότι χθες άκουγε σε ένα podcast ότι ο παραγωγός που πήρε αυτό το παλιό τραγούδι και το έκανε καινούριο remix με φωνητικά από γυναίκα, το έκανε για πλάκα, δεν πίστευε ότι θα το ακούσει κανένας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα και βγάζει λεφτά. Αλλά ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί με αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι γεννήθηκε από ένα αυτοσχεδιασμό του Αντώνιο Μόνχε σε ένα πάρτι. Είχε πει ότι πεινότανε, είχε απέναντί του μια δασκάλα φλαμέγκο και άρχισε να γράφει σκόρπιου στίχους και μελωδίες με το στόμα. Έτσι ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι. Το πήραν λοιπόν οι Bayside Boys το 1995, μπήκαν στο στούντιο, βάλαν μια γυναικεία φωνή και κάναν το Μακαρένα που ξέρουμε όλοι, και δεν υπάρχει άνθρωπος στο πλανήτη που δεν έχει χορέψει το Μακαρένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έμεινε στην κορυφή του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Συνολικά στο Billboard 100 έμεινε για περισσότερο από 2 χρόνια. Σε ερώτηση που έγινε στους σημερινούς 18άριδες μέχρι 25 ετών, πείτε μας ποιο τραγούδι ξέρετε από τα 90s. Παμψηφί βγήκε το Μακαρένα, δηλαδή συνεχίζει και το μαθαίνει ο κόσμος. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Οι γιατροί βρήκανε ότι όταν χορεύουμε συλλογικά το Μακαρένα σε κλαμπ, δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά που μαζεύονταν 10 άτομα και κάναν τη γνωστή χορογραφία από το Μακαρένα, παράγονται ενδορφίνες στο σώμα μας ανάλογες από ότι ένα χάπι αντικαταθλιπτικό. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα? Δηλαδή το σώμα μας αντιδράει το ίδιο χορεύοντας το Μακαρένα με το να παίρναμε ένα χάπι για την κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνανε το remix συνεχίζουν και βγάζουν χρήματα από αυτό το τραγούδι, και όχι κάτι ψηλά, αν φαντάζεστε, περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο ακόμη και σήμερα. Τι άλλο έχω να σας πω για το συγκεκριμένο τραγούδι? Φυσικά είναι πια pop σύμβολο της δεκαετίας του 90. Α, μάλιστα. Τους είχαν ζητήσει, αφού είχε βγει και αυτό το τραγούδι, οι Spice Girls να το κάνουν remix. Τους το δώσαν τα δικαιώματα, αλλά δεν προχώρησε η δουλειά. Δεν το μπόρεσαν να μπουν στο στούντιο και να το γυρίσουν. Συνολικά τους έχουν ζητήσει 10 φορές τα δικαιώματα από το τραγούδι και φυσικά δεν τα δίνουν, δίνοντάς τους εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή βλέπω εδώ 400-500 εκατομμύρια δολάρια προσφορές και δεν το πουλάν και καλά κάνουν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στο YouTube, έχει συμπληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο προβολές. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν και το ξαναβλέπουν.

Όλο εκπλήξεις είναι σήμερα το στούντιο. Να καλησπερίσουμε το Στάθη που ήρθε να μας δει ή θα μείνεις. Θα μείνει ο Στάθης, απίστευτα πράγματα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που μας ακούει και μας ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Θα ήθελα όλο το βράδυ να σας μεταδίδω ειδήσεις όπως αυτή για το Μακαρένα, αλλά δεν γίνεται. Να μην αναφερθώ σε ένα περιστατικό στην Κρήτη, παιδιά, στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, όπου ένας τουρίστας μπήκε σε μια επιχείρηση, καθόταν εκεί σε ένα τραπεζάκι έξω ένα ανήλικο κορίτσι, περίπου 10 ετών. Και ρώτησε την υπάλληλο του γραφείου πόσα θέλει για να ασελγήσει πάνω στο ανήλικο κορίτσι. Δεν είναι ιστορία επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι βγαλμένη από ταινία, είναι πραγματικότητα, έγινε χθες. Φυσικά η κοπέλα νόμιζε ότι δεν άκουσε καλά και όταν ξαναρώτησε και της επανέλαβε αυτό το πράγμα και μάλιστα της έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση «πόσα θες», άρχισε να φωνάζει η κοπέλα, τον έδιωξε. Ο τύπος τράπηκε σε φυγή. Ήταν γνωστός, δεν ήταν ένας τυχαίος περαστικός που τον είδαν για πρώτη φορά. Τον γνωρίζουν. Μάλιστα ανήρτησαν στα social media της επιχείρησης και το βίντεο με τον κύριο, Θεός να τον κάνει, για να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Έχουν δώσει τα στοιχεία του και στην ελληνική αστυνομία. Τον αναζητά η ελληνική αστυνομία για να τον βρει. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει ότι ντροπή και άλλα πολλά. Μιλάει πολύ οργισμένα ο άνθρωπος, γιατί το κοριτσάκι ήταν φίλου του ιδιοκτήτη, φίλου η κόρη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι πού νομίζουν ότι ήρθαν? Θα μου πεις, μας αντιμετωπίζουν σαν τριτοκοσμικούς. Κάποιος πρέπει να τους μάθει ότι δεν είμαστε. Ελπίζω να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, να πάρει ένα μάθημα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ποινική του δίωξη, αλλά το να ζητάς από κάποιον να σε λυγίσει σε ένα ανήλικο κορίτσι με μαρτυρία υπαλλήλου, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια κατηγορία και θα μπορέσουν να τον κρατήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στη Θέρμη, σε μια περιοχή της Θέρμης. Κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή και συγχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν κινδύνευσαν ούτε κατοικίες ούτε επιχειρήσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έβγαλε ανακοίνωση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές την Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, όλη την Κρήτη και φυσικά την Εύβοια, η Εύβοια που δεν λείπει ποτέ όταν έχουμε κινδύνους για πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, να πέσει έξω η περιφέρεια, η Γενική Προστασία. Έχει δώσει και οδηγίες, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα συνίσταται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών. Παιδιά, προσέξτε το, έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν τα μελίσια τους και να ξεκινάει φωτιά. Ναι, μεν ελέγχθηκε, σβήστηκε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Γι' αυτό αποφύγετε αυτές τις μέρες το κάπνισμα των μελισσών. Και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, παιδιά. Ούτε αυτή την καραμέλα που λέμε το στριφτό τσιγάρο δεν μένει αναμένο. Μην το πετάξετε. Πάρτε ένα πλαστικό μπουκαλάκι, πάρτε κάτι που μπορείτε να το αποθηκεύσετε και όταν είστε σίγουροι ότι είναι σβησμένο, πετάξτε το στα σκουπίδια. Δεν είναι και δα τόσο τρομερό. Και να δούμε και τον καιρό. Έρχεται, είπαμε, τριήμερο με σαραντάρια. Θα δούμε σαραντάρια και στις περιοχές μας, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για σποραδικές βροχές αύριο, δείχνει προς την Κατερίνη. Τα σαραντάρια θα κρατήσουν μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα πέσει για δύο μέρες θερμοκρασία και μετά θα ξανανεύει προς το 15 Αύγουστο. Θα το κάνουμε με πολύ ζέστη. Μην ελπίζετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και πολύ αέρα. Σάββατο, Κυριακή, πάρα πολύ αέρα. Έχετε το στο νου σας για να προγραμματίσετε τις διακοπές σας και να ξέρετε πώς θα τις περάσετε.

Είναι κοινότυπο, αλλά θα το ξαναπώ. Τραγούδια σαν αυτά που γράφτηκαν στα 80s και στα 90s δεν θα ξαναγραφτούν. Δεν μπορείς να μην δε χορέψεις ακούγοντας τη Whitney Houston σε αυτό το τραγούδι. Ακόμα και αν είσαι από αυτούς που βιδώνονται σε μια καρέκλα, αυθόρμητα το ποδαράκι σου θα κουνιέται σίγουρα όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι. Πάμε στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Γαλλικό ποταμό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου διάφορα σημεία το έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Πάνε εκεί και πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους. Στην περιοχή του Εχέδωρου, για όσους ξένουν, λίγο μετά τα Διαβατά, στο Δήμο Δέλτα. Τι βρήκαν εκεί? Παρατημένα λάστιχα αυτοκινήτων, δομικά υλικά φυσικά με αμίαντο, έπιπλα από μετακομίσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ολόκληρα στρώματα. Στρώματα από αυτά που κοιμόμαστε, έτσι. Τι άλλο βρέθηκαν? Φυσικά σκουπίδια, ζωοτροφές, υπολείμματα τροφών κτλ. Τα πάντα βρίσκουν εκεί πέρα και η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια αυτοσχέδια ορολογιακή βόμβα για το Δήμο. Είναι πηγή ρύπανσης. Τι να κάνουμε? Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, προχωρούν σε περιπολίες στο καλοχώρι, σε μια προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης της περιοχής τους. Λέμε ότι αν σας πιάσουν επαυτοφόρο να πετάτε σκουπίδια, μπάζα σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή, συλλαμβάνεστε. Υπάρχει τιμωρία για αυτό το πράγμα και βαρύτατα πρόστιμα. Αλλά το θέμα είναι να σας πιάσουν επαυτοφόρο. Μια καλή λύση θα ήταν να υπάρχουν και περισσότερες κάμερες σε κάποια σημεία. Το εγχείρημα της αστυνόμευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς τα στρέμματα είναι πάρα πολλά. Είναι συνολικά 148.000 στρέμματα. Και προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός σήμερα. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει διαγωνισμό προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ για να απομακρυνθούν αυτοί οι τόνοι μπάζων που υπάρχουν στην περιοχή, για να γίνει μια νέα προσπάθεια να καθαριστεί το τοπίο πραγματικά. Αλλά και μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν ξεσαλώσει όλοι αυτοί που φτιάχνουν τα σπίτια τους και τα κάνουν Airbnb και αφήνουν μπάζα, παλιά έπιπλα κτλ. Στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που μένουν στο κέντρο μιλάνε μέχρι και για ποντίκια που έχουν εμφανιστεί από αυτές τις καταστάσεις.

Φυσικά ξέρετε ότι οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα από τον υπερτουρισμό. Μέρη που είναι πάρα πολύ τουριστικά έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που δεν ήταν ντόπιοι, έχουν αγοράσει δηλαδή τις κατοικίες τους ξένοι άνθρωποι, ξένοι προς αυτούς. Και σας πάω στην Κορσική, όπου δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση συμβαίνει πάρα πολύ στην Μάλτα, στη Μαγιόρκα, που και εκεί είχαμε επεισόδια, βγήκε ο κόσμος στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά στη χώρα μας και τελευταία παρατηρείται πάρα πολύ και στη Νότια Ιταλία. Στην Κορσική λοιπόν υπάρχει εκεί μέλη του Κορσικανού Μέτωπου Εθνικής Απελευθέρωσης, Ένωση Μαχητών, έτσι λέγεται. Ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που λέει «Μείνετε στα σπίτια σας, όσοι έρχεστε για να αγοράσετε τα σπίτια μας στην Κορσική θα πυροβολήσετε». Και εμφανίζονται οι άνθρωποι στο βίντεο με, δεν ξέρω τι όπλα είναι αυτά, Καλάσνικοφ. Τέλος πάντων, με πυροβόλα αυτόματα και προειδοποιούν ότι αν έρθετε να μας αγοράσετε, εμείς θα σας πυροβολάμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, λέει, τα τελευταία χρόνια στην Κορσική έχουν πουληθεί 5.000 κατοικίες σε ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Κορσική. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί σας πάω στο Μιστρά, όπου γνωρίζετε τον 55χρονο που έκρυψε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ενώ είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια. Έκανε και σήμερα κάτι δηλώσεις, είπε τον έχω άφθαρτο, το έκανα γιατί δεν ήθελα να τον αποχωριστώ. Δεν ξέρω αν τα εννοεί ή αν είναι μέλος της απολογίας του. Τέλος πάντων, σήμερα σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, όχι για όλες τις ποινές που αντιμετωπίζει, αλλά για ψευδή κατάθεση. Αυτή είναι η μία του ποινή, 11 μήνες με τριετή αναστολή. Τι άλλες υποθέσεις έχει να αντιμετωπίσει? Είναι η απάτη φυσικά προς βάρος του δημοσίου, που θα έχει και τη μεγαλύτερη ποινή. Η οικονομική ζημιά είναι συντάξεις και της μητέρας του και του πατέρα του για 2,5 χρόνια. Τι άλλο έχει? Απόκρυψη στοιχείων, το είπαμε στους αστυνομικούς, και ότι δεν τάφει ο νεκρός. Υπάρχει και γι' αυτό ποινή. Οπότε μένει να μάθουμε τη συνολική ποινή. Προς το παρόν είναι με αναστολή, δηλαδή δεν μπαίνει στη φυλακή, αλλά κάτι μου λέει ότι για την οικονομική απάτη θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ποινή του.

Είναι η ιδέα μου ή όντως συμβαίνει? Πάρα πολύ γρηγορότερα βγαίνουν πλέον οι αποφάσεις από τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί για το περιστατικό που έγινε χθες στη Σκιάθο, για όσους δεν μας ακούσατε, μια Βρετανίδα 39 ετών μαζί με την 15χρονη κόρη της πήγανε μια μίνι κουραζιέρα με μια βάρκα, ήπιαν εκεί πέρα σε ένα πάρτι, συνέχισαν να πίνουν σε κάποιο μπαρ του νησιού και όταν πήγαν στο ξενοδοχείο και ζήτησαν αλκοόλ και δεν τους δώσαν, άρχισαν να σπάνε το ξενοδοχείο. Ήρθε η αστυνομία, τους συνέλαβε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε η 15χρονη, πήγανε στο κέντρο υγείας, έσπασαν και το κέντρο υγείας. Συνελήφθη προφανώς η μητέρα και η 15χρονη κρατήθηκε. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Για να μην μπει φυλακή, η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική 10 ευρώ η ημέρα. Και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτά γίνονται στα νησιά μας. Καλό είναι να περάσει. Και η έφεση έχει ανασταλτικό

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει τρεις καριέρες. Η πρώτη εκτέλεση πήγε περίφημα, μετά το ξαναείπε η Τζέρι Χάλιουελ, η πρώην Spice Girl, και το έκανε νούμερο ένα στο Billboard. Και τώρα ξανακάνει τρίτη καριέρα το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το χρησιμοποίησαν σε κάποιο βίντεο στο TikTok για τα χρόνια πολλά. Δείχνουν άνθρωποι που έχουν γενέθλια, το βάζουν από πίσω να παίζει και κάνουν διάφορα πράγματα. Και έτσι οι νέοι το έμαθαν και βρίσκεται πάλι μέσα στην πρώτη δεκάδα του Spotify, το It's Raining Men. Ο Δημήτρης μας λέει: πολύ ταιριαστό το μουσικό κόνσεπτ απόψε. Λυπήθηκε σε αυτούς που μένουν σπίτι. Κάποιοι μένουν σπίτι, κάποιοι βγαίνουν έξι. Οι μέρες είναι περίεργες, δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Καλή παρέα, καλή μουσική. Και καλό φαΐ θα συμπληρώσω εγώ, για να είμαστε σίγουροι. Ξαναδίνω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με νέα για το μετρό προς Καλαμαριά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νόμο Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπόγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας που συνυπέγραψε η Τουρκία έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο που οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του γεωταχή ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα καταγγείλια, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγγισε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Για πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
3: Thank you. Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson συνεχίζει και παραμένει η ταινία της χρονιάς με τα περισσότερα έσοδα, παρότι έχει βγει η Οδύσσια του Νόλαν. Συγκεκριμένα έχει φέρει πίσω στα ταμεία 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς. Βέβαια φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσει ο Νόλαν. Τα εισιτήρια που κόβει κάθε Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο έτσι δείχνουν ότι θα το σπάσει το φετινό ρεκόρ. Ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα ότι αντιμετωπίζει κάτι προβλήματα με τη σύνδεση. Ο επιμένω νικά, Δημήτρη, μείνε στην παρέα μας, μη σε εμποδίζουν αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μας ακούτε κι εσείς από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας. Και πάμε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σε λίγο θα μπορούμε να πηγαίνουμε στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς για τα ψώνια μας, για τις βόλτες μας, για τους καφέδες μας με το μετρό. Από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχάος. Έχει αλλάξει και το ωράριο στο μετρό. Μπείτε και δείτε τις ώρες. Τις έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για την τελευταία και πλέον κρίσιμη δοκιμασία πριν από την παράδοση. Οι νέοι σειρμοί και το σύνολο του δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν για ένα διάστημα σε πλήρη προσομοίωση κανονικών συνθήκων, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία τους πριν εκδοθεί η σχετική άδεια. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και επαναλαμβάνει και το τονίζει, η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η είδηση είναι ότι επιμένει και το ξαναλέει ότι θα έχουμε επέκταση του μετρό και προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης.

Σιρήνες για τον Κωνσταντέλια, τον θέλουν πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ αυτή τη στιγμή και είναι λογικό, ξεκίνησε τη χρονιά φανταστικά ο Κωνσταντέλιας, παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο, πολύ μυαλωμένο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ταλέντο αυτό το παιδί. Συγκεκριμένα λοιπόν η Ντόρτμουντ, η Γαλατά Σαράι και η Γιουβέντους φέρονται έτοιμες να καταθέσουν τεράστιες προτάσεις στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσουν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί στην Ντόρτμουντ. Το παιδί είναι σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και είναι λογικό να ακούγονται τεράστια ποσά γύρω από το όνομά του. Του ευχόμαστε ό,τι επιλέξει να είναι καλό για την καριέρα του, γιατί πραγματικά μπορεί να φτάσει σε επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ τον φαντάζομαι σε ευρωπαϊκό σύλλογο που διεκδικεί Champions League. Έχει αυτά τα φόντα ο Κωνσταντέλιας. Αρκεί να δουλέψει πάρα πολύ και να μην μείνει στάσιμος. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε από την Anderlecht. Μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Δικαιούταν σίγουρα την ισοπαλία και τη νίκη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ευνηδιάστηκε με ένα αστείο γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει από λάθος της άμυνας. Η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται στις Βρυξέλλες. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει την πρόκριση στο Europa League. Την Τρίτη, ο Ολυμπιακός που έφερε 0-0 με την Αϊμέγγεν θα παίξει για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του Champions League. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Είναι ένα επίπεδο πάνω από την Ολλανδική ομάδα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει την Τζέσεκα μετά το 2-2 που έφερε στο ΟΑΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς και να μην δεχτεί τα δύο γκολ που δέχτηκε. Έχει προβλήματα τραυματισμού βέβαια ο Παναθηναϊκός. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε θα πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε? Ξεχάσε το. Κάποτε είχα πάει στο Ντουμπάι πριν 10-11 χρόνια και υπήρχαν κάτι πινακίδες μέσα στις παραλίες, στις θάλασσες τους, που έλεγαν μην μπείτε, το νερό είναι σε θερμοκρασία βρασμού. Υπερβάλλαν βέβαια, αλλά η θερμοκρασία του νερού στις θάλασσες του Ντουμπάι ήταν 45 βαθμούς Κελσίου, οπότε ήταν δύσκολο να μπει κάποιος, ήταν επικίνδυνο για την υγεία σου. Και δεν έμπαινε όντως ο κόσμος. Τώρα και τα λεφτά που έχουν στο Ντουμπάι δεν έχουμε, αλλά έχουμε και τις θερμοκρασίες τους στα δικά μας τα νερά. Στη Μεσόγειο ζεσταίνεται, θερμαίνεται η Μεσόγειος. Συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα καταγράφηκε θερμοκρασία νερού στη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας κιόλας, 33,2 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς το προηγούμενο ήταν 31,96, είχε σημειωθεί το 2024 στην Αιγυπτιακή πόλη Ελ Αρίς. Πόσο έπρεπε να είναι το φυσιολογικό για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα? 26 βαθμούς Κελσίου έπρεπε να είναι στη Μεσόγειο η θερμοκρασία των νερών μας και έχει φτάσει 33 βαθμούς στη Μαγιόρκα. Μεγάλο πρόβλημα. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι μία αναστρέψιμο πλέον. Σίγουρα δεν θα έχουμε συνέχεια 33 βαθμούς στις θάλασσές μας, αλλά το πάνω από 30 πλέον ήρθε για να μείνει.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά να βρεθούμε με φίλους, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε? Ξεχάστε το αυτό. Την τελευταία πενταετία οι εταιρείες που παράγουν αλκοολούχα ποτά έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά, έχουν χάσει δισεκατομμύρια από τα κέρδη τους, γιατί οι νέοι δεν πίνουν. Έχουν κόψει το αλκοόλ, έχουν στραφεί σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής, και όταν λέω νέους μιλάω από 18 έως και 34 ετών. Δεν βγαίνουν έξω για ποτό πλέον. Γνωρίζει άνθηση πάρα πολύ τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, και οι ειδικοί πλέον λένε ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Γι' αυτό και οι εταιρείες που φτιάχνουν αλκοολούχα ποτά στρέφονται πλέον σε ηλικίες μεγαλύτερες. Οι διαφημίσεις τους απευθύνονται σε 50-άριδες, 60-άριδες και 40-άριδες. Ξεχνάνε τους νέους, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το αλκοόλ. Τι άλλο κάνουν οι νέοι? Κοιμούνται από τις 9 η ώρα. Είναι μια συνήθεια, λέει, που την απέκτησαν μέσα στην πανδημία και την κρατάνε, και κυρίως την αναγκάστηκαν να την εφαρμόσουν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, επειδή πλέον δεν βγαίνουν μεσοβδόμαδα οι άνθρωποι για να κάνουν οικονομία στα χρήματά τους, και γιατί δεν έχουν να ξοδέψουν τόσα πολλά χρήματα. Κοιμούνται από πάρα πολύ νωρίς. Το μοναδικό θετικό που βλέπω σε αυτό το πράγμα είναι ότι οι νέοι δεν βλέπουν, λέει, τηλεόραση, προτιμούν να περνούν λίγη ώρα στα social media και να διαβάζουν βιβλία. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, 3% είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις. Και πλέον, λέει, θεωρούν τον ύπνο οι νέοι, αν κοιμάσαι, λέει, συνεχόμενα 8 με 9 ώρες, ως μια επένδυση στην υγεία σου και την ψυχική ισορροπία σου. Δεν είναι κακό, αλλά που και που χρειάζεται και να διασκεδάζετε, παιδιά, το έχετε ξεχάσει εσείς οι νέοι.

Κλείσαμε την εκπομπή με φωνάρες, έτσι, Whitney Houston, Sinéad O'Connor, Bonnie Tyler και τώρα Freddie Mercury, όλοι είναι ένας και ένας πραγματικά. 30 χρόνια πέρασαν από το Μακαρένα, όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, και 22 χρόνια πέρασαν από τα εγκαίνια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Όπως λέει το manual, αντέχει πρόσκρουση με δεξαμενόπλιο, αντέχει βαρύς τυφώνες και κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, λέει. Και η ονομασία της δεν είναι γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είναι Χαρίλαου Τρικούπη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμπνεύστηκε την ένωση αυτή και καλό θα είναι να τον τιμάμε και να το αναφέρουμε έτσι αυτή τη γέφυρα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας, η τελευταία, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα σας λείψω μια εβδομάδα. Θα με ακούσετε μετά ξανά μετά από 6 μέρες, 7. Δικαιούμαι κι εγώ λίγες μέρες διακοπές. Φεύγω να ξεκουραστώ, να γεμίσω μπαταρίες και να γυρίσω τρέχοντας πίσω και να σας ενημερώσω, αλλά και κυρίως να σας κρατάω παρέα τα βράδια κάθε μέρα, 10 με 12. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και όσοι φεύγετε διακοπές, να περάσετε φανταστικά, αλλά κυρίως να γυρίσετε υγιέστατοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σωματός ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δεκάδες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Σύμφωνα με ανάλυση της επιχειρησιακής μονάδας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά η καμένη έκταση στη χώρα για την περίοδο του Ιουλίου έως και της 3 Αυγούστου ανέρχεται σε 272.860 στρέμματα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωση της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για τη δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, από την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Για πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στον πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη Βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Εφετείο μπλόκαρε την ανέγερση της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εφετείο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή του Ballroom στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αποδεχόμενο τις ενστάσεις που οδήγησαν σε σχετική προσωρινή διαταγή του Εθνικού Ιδρύματος για την Διατήρηση των Ιστορικών Μνημείων. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και οι περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Oh,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.